0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερέα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Για 11η νύχτα, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούγονται στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Η ιρανική εφημερίδα Nur News μετέδωσε ότι η αεράμινα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα περιοχή στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας πεφότο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς σύμφωνα με το 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον πρόεδρο Τραμπ ότι ξεκίνησε πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφές σχέδιο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδό 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια.
1: Φωτογραφίες.
0: Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το έρθιμο.

καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό, να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μου Κώστας ο Σμοκοβίτης τραγουδάει «Καλημέρα ήλιε», Μάνο Λοΐζο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, τον Μιλωνά, που μας ακούει στην Ηλίκη κάνοντας υπηρεσία. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: Χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές και στις Μαρκέλες που γιορτάζουν. Καλημέρα και στο 15 Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.
1: Εγώ δεν θέλω τον αρμόδιο να παίξω

Καλημέρα στο Μάκη τον Κωνσταντάτο, ο οποίος πάει για Κεφαλονιά. Μας ακούει στον δρόμο, λέει πάω Κυλλήνη να πάρω το βαπόρι, σας ακούω. Ευχαριστούμε για τα που περνάμε καλά με τα τραγούδια σας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Η κυρία Κέτι Γκρέι

0: Καλημέρα στο Θόδωρο από τα Καλάβρητα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Λοιπόν, πάμε μέχρι την κυρία Αντωνιάδου. Κάτι για μας. Έλα, Χρυσούλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
7: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβατα.
8: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
7: Σιδερόβατα, δίνεις δικαιώματα.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
10: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
9: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
11: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
11: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

θα κλείσουμε την ώρα με Μιχάλη Βιολάρη. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και τρεις νέοι και ωραίοι, λέω εγώ. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωτοκαλεί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύτηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση, τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στο Αγκαλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Πέρου Λάδες και στα Οναλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του αργά απόψε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στη Μπουσέρο, που βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας επιχείρησαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις στα βορειοανατολικά της πόλης. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φώτο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής να ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο ΧΕΚ εκδέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς σύμφωνα με το Πεντάγωνο 4 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί από τις αρχές Ιουλίου. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ταχύ απόκριση. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με Γιώργο Νταλάρα, αντιλαλούν οι φυλακές. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Το βουτάνι του διαβόλου. Γιώργος Μαργαρίτης, Μαγκάρετ,

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Και για τη συνέχεια, Λεωνάρδος Μπουρνέλης, το 17ρικο που είναι ολογλίκα, με κάνει και παραμιλώ τη μέρα και τη νύχτα. Τα ακούς, τα ακούω να λες. Ένα δεκαρικό.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Η Μαριό λέει ο Μάγκας ξεχωρίζει από το πρόσωπο.
2: Ο Μάγκας ξεχωρίζει.
1: Είναι αυτό που λέμε, κάτω στην Αγία Βαρβάρα είχα...

0: Ήρθε η ώρα, η μπουζούκα να βράει προσοχές. Μιχάλης Γενίτσαρες, κέρασέ μας ρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι.
1: Σπρώσε το χαλί και κάτσε και το μπάγλαμά σου πιάσε.

Και μετά τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο θα μην ακούσουμε και ένα Δημήτρη Ευσταθίου. Έλα πάμε. Πήραν τα φρύγανα φωτιά.

0: Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει, με τα ωραία σου τραγούδια, ο Σεΐχης, ο οποίος φεύγει από τα ψαχνά της Εύβοιας να πάει στο Βοτανικό για δουλειά. Εμείς πάμε στην κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου, κάτι έχει για μας. Καλημέρα σας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνο εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με γλυκερία και αγάθωνα Ιακωβίδη να τραγουδάει το «Πες μου παππού» του Άκη Πάνου. Βεβαίως εγώ το βάζω με το ζωντανό από το «Επιγόντος» το 89, αλλά τώρα θα τα ακούσουμε με την γλυκερία, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Λοιπόν, θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος και το υπόλοιπο και η συνέχεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τις κυρίες Παναγιώτα Χρονοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που ήταν στα πλήκτρα μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή ημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες μέχρι και 44 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Διωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλή επικινδυνότητα για 13 περιοχές νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άριος, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Οι συνθήκες θα παρομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο κύριος πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ, στο Ανώτια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, σύμφωνα με δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Στη Βρετανία, ο νέος Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στερωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω,
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 103,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ζεστή, σαν πρωινέ τυρόπιτε. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτη, 22 Ιουλίου, και φτάσαμε στη δυσκολότερη ίσως μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ένας καύσωνας που ξεκίνησε ως μέτριας έντασης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά η κατηγορία του ήταν σίγουρα διαφορετική, αν η διάρκειά του ήταν μεγαλύτερη, και πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι από το απόγευμα η μεγάλη ζέστη θα υποχωρήσει και στη Νότια Ελλάδα. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ ακραίος βορειοδυτικός άνεμος θα εκτοξεύσει στους 43 βαθμούς Κελσίου και προκαλεί βεβαίως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν χθες την ένταση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού, με την άσφαλτο στο Γηφισό να φτάνει και να αγγίζει τους 60 βαθμούς, και σε ταράτσες, αυτοκίνητα και σε άλλα κτίρια στο άλσος Βεϊκού να φτάνει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην επιλογή της μουσικής η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Εξαιρετικά δύσκολη λοιπόν ήταν η χθεσινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας, με το θερμόμετρο σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει στην περιοχή σας. Εξαιρετικά δύσκολη λοιπόν

και να παραμένουν ενυδατωμένοι, αλλά και να τους σκουπίζει τον υδρότα από το πρόσωπο. Ελπίζουμε σήμερα η κατάσταση να εξελιχθεί καλύτερα, αν και η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά 41 με 42 βαθμούς και στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση στους 34 βαθμούς, να υπάρξει μείωση της υγρασίας και βέβαια από την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε μπουρίνια στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ δεν αποκλείονται και έντονα φαινόμενα ακόμη και στην Αττική. Σήμερα πάντως υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και στην κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 5, περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές: η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή η Βιωτία και η Φιότιδα, και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, η Αργολίδα και η Κορινθία. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 4, περιλαμβάνονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αρκαδία και η Λακωνία, από τη Δυτική Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα, από τη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα και η Εύβοια, η περιφέρεια Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή το Κιλικής και η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο κυρίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού του Οικαιρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, καθώς οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με αυτές που επικράτησαν κατά την πυρκαγιά στο Μάτι. Και μπορεί η θερμοκρασία να υποχωρήσει από αύριο, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αίσθηση του καύσωνα θα παραμείνει για αρκετές ακόμη ημέρες. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στα κτίρια, στους δρόμους και στις υπόλοιπες αστικές επιφάνειες συνεχίζει να εκπέμπεται ακόμη και μετά την πτώση του υδράργυρου, με αποτέλεσμα οι πόλεις να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Η παραταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπώνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρογμές, παραμορφώσεις αλλά και αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτηρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμική αποεικόνηση αποκαλύπτει μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο πεδίο του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα οικοδομικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο συντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώνοντας σταδιακά τη θερμότητα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Το αποτέλεσμα ήταν η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες, που είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νεσίδας, που είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει πέρα από τους ειδικούς και τις αρχές, δηλαδή τους Δήμους, το Δήμο Αθηνών στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να βρεθούν λύσεις τα επόμενα χρόνια. Αν συγκριθεί για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας με μια περιοχή όπως η Παιανία για παράδειγμα, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί η κλιματική κρίση. Για σήμερα πάντως θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας που θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα Επιρωτικά, στο Αιγαίο και ειδικότερα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, αλλά και στα νοτιότερα επιρωτικά τμήματα, ακόμη και στην Εύβοια. Στη Μακεδονία και στη Θράκη όμως, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες.

μεσημέρι το απόγευμα και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στις πολύ βορειοανατολικές περιοχές του Αιγαίου προς την περιοχή της Λίμνου και της Αμοθράκη. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να είναι από τους 27 βαθμούς νωρίς το πρωί στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη οι αραιές νεφώς κατά περίοδους πυκνότερες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως σε ορεινές και μειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έχουμε 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 26 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 24 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 19 στα Ιωάννινα. Χθες οι πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στην Κάτω τη Θωρέα 45 βαθμούς, στη Λαμία 44, στη Τραγάνα 44, στη Χαλκίδα 44 και στη Λίμνη Ευβοίας 44. Αντίθετα, οι πέντε περιοχές με τη μικρότερη θερμοκρασία ήταν το Περιθώρι Νευροκοπίου 14, Οχυρό Νευροκοπίου επίσης 14, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15, Φλόρινα 16 και Λεμός 16 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά σε αυτές τις περιοχές, αλλά και 45 όπως την Κάτω τη Θωρέα ή 44 στη Λαμία. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 του μήνα, γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1894, είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξήχθη στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Τεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα στον Αξιό και 100.000 διαδηλωτές, και 100 διαδηλωτές, πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο για να κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944, ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν ληξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο και στις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών στην Ελλάδα. Τέτοια μέρα το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνιζε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ενώ το 1947 ο Ντον Χένλεϊ, ο Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλης και με σημαντική προσωπική καριέρα. Το 1955 ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έπαιξε στις ταινίες Ένοχο Κορμί, Ο Τελευταίος Πειρασμός και Τα Κρυφά Πάθη. Ενώ το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, μεταφραστής και από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνι Μαρούδας, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, και το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, ο Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη. 24 βαθμούς Κελσίου λέει, διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε στη Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 29 βαθμούς Κελσίου μας λένε από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο. 27 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Λέει, αυτή την ώρα έχουμε 28. Χθες φτάσαμε τους 42. Βέβαια εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο, σκεφτείτε ότι στην Κύπρο πάντοτε υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως από τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα το να φτάνει η Κύπρος ας πούμε στους 42 και εμείς εδώ να είμαστε ίσως και λίγο περισσότερο, στους 43, κάπως είναι διαφορετικά τα πράγματα, κάπως δείχνει πόσο έχει αλλάξει αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το κλίμα και πόσο υπάρχει αυτή η κρίση στην κλιματική αλλαγή. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε ότι θα δούμε πάρα πολλά αν δεν σταματήσει η ανθρώπινη παρέμβαση, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, στα αθλητικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο, βεβαίως θα ψηφιστεί αύριο αυτή η παραχώρηση. Δίνεται στην ΑΕΚ το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων έως το 2075. Αυτή ήταν η ευχάριστη πλευρά, γιατί και όσον αφορά το μπάσκετ, είναι μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να έχει το δικό της σπίτι. Υπάρχει η σχετική ανακοίνωση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε μια εξέλιξη, ενώ περίμενα στην ΑΕΚ ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κάγκου από τη Χαπόελ Μπερσεβά. Η ομάδα, η διοίκηση των Ισραηλινών έβαλε τον παίκτη, αποφάσισε ο παίκτης να παίξει κανονικά στο χθεσινό αγώνα για τα προκριματικά του Champions League και έτσι ο 27χρονος χαφ δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε άλλους αγώνες πριν την link phase του Champions League. Άρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μεταδίδεται από την ΑΕΚ, θα κινηθεί η ομάδα προς άλλη κατεύθυνση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να αντικαταστήσει το μεγάλο στάρ, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μετακόμισε στο Μεξικό. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, έχουμε ακόμη μια πρωτιά, μια ευχάριστη είδηση για την Ελλάδα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδείχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, που συνιστά αυτή την ώρα την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος έχει υποχωρήσει στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις 5 ετών, σε σύγκριση με το υψηλό που καταγράφηκε στο απόγειο της πανδημίας το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν οι οφειλές της χώρας ισοδυναμούσαν με το 212,9% της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωση του χρέους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ιστορία των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρότι η χώρα παραμένει χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνέπεια των δανείων στήριξη που έλαβε την εποχή των μνημονίων, πλέον απέχει λιγότερες από 5 μονάδες από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9 του ΑΕΠ, και ακολουθούν η Γαλλία με 117,6, το Βέλγιο 109,1 και η Ισπανία με 101,6. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η χώρα σύντομα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανά και μέσα στο 2026. Τώρα, ως προς τα μεγέθη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 360 εκατομμύρια ευρώ έναντι 366 τον περσινό Μάρτιο. Λοιπόν, μικρότερο δημόσιο χρέος σημαίνει λιγότερη τόκη για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύσεις για τις επόμενες γενιές, είναι οι κουβέντες από πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού. Το ακούσαμε χθες και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι αφαιρείται χρέος από τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν και φτάσαμε στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην εποχή των μνημονίων.
Τώρα, μια και λέμε για μνημόνια, χθες φάνηκε να κλείνει μία ακόμη εκκρεμότητα από το παρελθόν, από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η κυρία Κεραμέως παρουσίασε στη Βουλή και ψηφίστηκε η τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70%, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 10 ετών. Ναι, στην τροπολογία θα ψήφιζε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θανάσης Παφίλης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Χριστίδης και η κυρία Κεραμέως αντάλλαξαν αιχμές κατά τις τοποθετήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χειρίας και από το 35 επανέρχεται στο 70% μετά την τριετία, και όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, όσοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% από τις επόμενες πληρωμές, δηλαδή αυτές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχους, στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, τη γλιτώνουν οριστικά, χωρίς όμως αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο, ενώ τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί του 50%. Σε άλλες ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε μείωση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλη αύξηση των επιστροφών που καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ τα στοιχεία δίνουν και σημαντική ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Και την ίδια ώρα οι επιστροφές παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, οι απελάσεις δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 40%. Μάλιστα, υπάρχει αύξηση και στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνής Οργανισμού Μετανάστευσης, έχουν καταγράψει αύξηση 23%. Λοιπόν, οι απελάσεις έχουν αυξηθεί από 1.094 το 2025 σε 1.529 το 2026, ενώ οι επιστροφές μέσω της απροστατευμένης διαδικασίας από τα Βόρεια Σύνοδα μειώθηκαν από 69 σε 12. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει όμως βεβαίως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα υφίσταται πάντοτε στην Κρήτη, εκεί που αντιδρούν και στη δημιουργία δομής. Υπάρχει το πρόβλημα που έχει ανοίξει κυρίως με ανθρώπους που έρχονται από την Βόρεια Αφρική, από το Σουδάν, από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο. Το εξετάζουν στην κυβέρνηση, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να μειωθούν αυτές οι ροές. Πάντως, μετά την επιτυχία που είχε η προσπάθεια με τα ανατολικά σύνορα της χώρας, με τους Τούρκους δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστούν αντίστοιχα μέτρα ώστε να κλείσει και αυτή η λεωφόρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν μετανάστες προς την χώρα μας και κυρίως προς την Ευρώπη. Πάντως, τα μέτρα που έχει πάρει ο κ. Θάνος Πλεύρης δείχνουν να περιορίζουν το κύμα αυτό που εμφανιζόταν πέρσι τέτοια εποχή, ότι είχε ανοίξει μια καινούρια δίωδο και αυξανόταν συνεχώς τα στατιστικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αττική, το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε ακόμη 388 κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία και θα καταγράφουν όσους περνάνε με κόκκινο. Αυτές οι κάμερες τοποθετούνται αυτές τις ημέρες και θα λειτουργήσουν το επόμενο δεκαήμερο. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας πως το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Στόχος είναι να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, που είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Είναι σημαντικό, λέει ο Υπουργός, να νιώθουμε ασφαλείς. Έως τώρα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίαση του κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα, σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν διάφορες παραβάσεις, όπως παραβίαση του κόκκινου, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους,
Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως ήδη λειτουργούν σε Συγκρού, Μεσογείο και Βουλιαγμένης και πως το επόμενο χρονικό διάστημα έρχονται δύο ακόμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λάθη που έγιναν στην αρχή και που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ότι χιλιάδες κλήσεις ήταν λαθασμένες, ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι υπήρχε μόνο λαθασμένες κλήσεις και έγιναν δεκτές οι ενστάσεις για το 0,7% των κλήσεων, δηλαδή κάτω από το 1%, στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι να το χειρίζονται. Το τελευταίο διάστημα, λέει, δεν έχει συμβεί, δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια περίπτωση. We'll be right back.

Λοιπόν, χθες είχαμε για 11η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και μπήκε στο στόχαστρο και η Τεχεράνη. Και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Νταν Κέιν, κατέθεσαν στη Γερουσία για τη στρατηγική της κυβέρνησης του Τραμπ και ζήτησαν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστου των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Η εκεχηρία κατέρευσε, ωστόσο το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα πολύ μεγάλο ποσό και βεβαίως τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι καθόλου θετική είδηση, μάλλον απαισιόδοξη είδηση είναι για το τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, το προσεγγίζει, φλερτάρει με αυτή την τιμή. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,5, στα 2,7 κάπου εκεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση με τη μείωση των 10 λεπτών. Στις περιφέρειες βεβαίως η τιμή είναι πολύ υψηλότερη. Και υπάρχει προβληματισμός καθώς ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το μεγάλο κύμα των εξοδούχων αδειούχων. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμός συνολικά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί με το βαρέλι το πετρέλαιο να υπάρχει η ανάλυση ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, βεβαίως δεν μπορούν να τηρηθούν οι προϋπολογισμοί που είχαν φτιαχτεί πέρσι το φθινόπωρο. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ή την ελληνική πραγματικότητα, αφορά συνολικά όλο τον πλανήτη, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει μάθει να κινείται με πολύ φθηνά καύσιμα και τώρα βλέπει τα καύσιμα να είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αυξημένων τιμών που αυξάνονται όλο και περισσότερο καθώς συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ασφαλώς το πολιτιστικό γεγονός των ημερών είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει κοσμοσυρώη στους κινηματογράφους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι Έλληνες παραμένουν έτοιμοι να διαφωνήσουν έντονα για την Ελένη της Τρίας ή της Σπάρτης, τη γυναίκα που υμνήθηκε ως ομορφότερη στον κόσμο, όπως γράφει το Πολίτικο. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Νόλαν έχει προκαλέσει κοσμοσυρωή και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει στην Ελλάδα μια έντονη συζήτηση γύρω από τις επιλογές του διάσημου σκηνοθέτη. Σε μια χώρα, λέει το Πολίτικο, όπου τα παιδιά γνωρίζουν το ομηρικό έπος από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, τα ερωτήματα είναι πολλά. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ιστορία του Ομήρου, γιατί δεν συμμετέχει κανένας Έλληνας ηθοποιός στο cast και γιατί την Ελένη, το πρόσωπο που την υποδίεται, που κίνησε χίλια καράβια, είναι μια μαύρη ηθοποιός. Η Hollywoodιανή υπερπαραγωγή με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα ακολουθεί το βασικό κορμό του ομηρικού έπους, παρουσιάζει το επικίνδυνο δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τροϊκό πόλεμο, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του Πινελόπη, ερχόμενος αντιμέτωπος με θεούς και τέρατα. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ταινία να αναδεικνύει το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, την παραλία της Βοηδοκοιλιάς, το κάστρο της Μεθόνης και την Ακροκόρινθο, και όπως σχολιάζει το Πολίτικο, οι Έλληνες περίμεναν με υπερηφάνεια τη διεθνή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και την επιβεβαίωση ότι το ομηρικό έπος παραμένει ζωντανό μετά από 3.000 περίπου χρόνια. Τώρα, οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την επιλογή της Μεξικανο-Αμερικανίδας Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της Ελένης, η αρπαγή της οποίας από τον Τρόα Πρίγκε Παπάρη αποτέλεσε την αφορμή για τον Τροϊκό πόλεμο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η επιλογή της ηθοποιού προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με ιστορικούς σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις. Όσοι υπερασπίζονται την επιλογή υποστηρίζουν τα ελληνικά έπι, αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού και ανήκουν σε όλους. Παράλληλα, θεωρούν ότι ένας δημιουργός δικαιούται να προσεγγίζει ελεύθερα ένα μυθολογικό έργο. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφωνούν επικαλούνται τις περιγραφές του Ομήρου, ο οποίος παρουσιάζει την Ελένη ως πολύ όμορφη και δεν δίνει βεβαίως σαφή εικόνα των χαρακτηριστικών της, με εξαίρεση τον χαρακτηρισμό λευκόλαινος που αναφέρεται στα λευκά της χέρια. Τώρα, το κόμμα Νίκη, σύμφωνα πάντα με το Πολίτικο, εξέφρασε την αντίθεσή του τόσο στην επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο όσο και στην κρατική επιδότηση της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι χρηματοδοτούν την επιβολή μιας γόκου ιδεολογίας στην ελληνική ιστορία και στην πολιτιστική ταυτότητα. Διαφορετική ήταν η θέση που εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπερασπιζόμενη την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τώρα, υπήρξαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν, όπως ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την ταινία, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις επιλογές του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν το έχει παρακάνει, δεν ξέρω αν το κάνει για να κερδίσει Όσκαρ, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, στο θέμα γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, ο Έντι Ζεμενίδης, χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία την απουσία Ελλήνων από την ταινία. Είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι ορισμένες αποφάσεις για τη διανομή ρόλων ενδεχομένως βασίστηκαν σε χαρακτηριστικά ταυτότητας, ώστε να μπορεί η ταινία να προκριθεί για ένα Όσκαρ. Παρά τις αντιδράσεις που καταγράφει το Πολίτικο, η Οδύσσεια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη πρακτική επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Μετά την πρεμιέρα της, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ήδη έχει φτάσει στα 250 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις τις πρώτες μέρες προβολής. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Βρετανία. Θα έχουμε μετά την αλλαγή πρωθυπουργού μια πρόσμενη συγκατοίκηση ενός σκύλου που ξεκίνησε από καταφύγιο και ενός γάτου που έχει γνωρίσει περισσότερους πρωθυπουργούς από πολλούς Βρετανούς υπουργούς και αναμένεται τις περιουσοχής ημέρες να πάει στην Downing Street 10. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, περνώντας το κατόφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, θα αρχίσει να αποκτά ένα νέο ρυθμό η Βρετανική κυβέρνηση. Εκεί υπάρχει ένας ένικος που δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από εκλογές ούτε από ανασχηματισμούς,
ούτε από κυβερνητικές κρίσεις. Είναι ο Λάρι, ο οποίος εξακολουθεί να κάθεται τάραχος μπροστά στην πόρτα της Downing Street, σαν να γνωρίζει ότι η πρωθυπουργή είναι προσωρινή, αλλά εκείνος αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της ιστορίας του κτηρίου. Ετοιμάζεται όμως να γνωρίσει και ένα νέο συγκάτοικο, τον Άξελ, το σκύλο του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος αν τελικά μετακομίσει στο σπίτι, θα χρειαστεί να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τον πιο διάσημο γάτο της Βρετανικής πολιτικής. Ο διάσημος γκριζόλευκος γάτος έφτασε στην Downing Street το Φεβρουάριο του 2011, όταν ο David Cameron αποφάσισε να αναζητήσει ένα γάτο για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα με τα ποντίκια που εμφανιζόταν στο ιστορικό κτίριο. Ο Λάρι είχε υιοθετηθεί από καταφύγιο και πολύ γρήγορα απέκτησε τον επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τότε εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από ένα κυνηγό τροχτικών. Στο διάστημα αυτό που ζει στην Downing Street 10, είδε να περνούν 6 πρωθυπουργοί και δεκάδες υπουργοί. Έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις πιο σημαντικές πολιτικές στιγμές σύγχρονης Βρετανικής ιστορίας. Ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τον Brexit, στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, στις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πανδημία της COVID-19 και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει φωτογραφηθεί με ξένους ηγέτες, έχει υποδεχτεί πρόεδρους, βασιλείς, πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς σήμερα ότι ο Λάρι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς από αρκετούς Βρετανούς υπουργούς. Κανένα άλλο ζώο στη Βρετανία δεν έχει συνδεθεί τόσο στενά με την πολιτική εξουσία, όσο ο γάτος που περιφέρεται καθημερινά έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ο Λάρι έχει γίνει πρωτοσέλιδος επειδή αποκοιμήθηκε μπροστά στην πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, επειδή αγνώρισε κάποιο ξένο ηγέτη ή επειδή φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί ατάραχος τις τηλεοπτικές κάμερες την ώρα που στο εσωτερικό του κτηρίου λαμβάνονταν κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις. Στα 16 σχεδόν χρόνια της παρουσίας του, έχει δει να περνούν από την κατοικία, την πρωθυπουργική κατοικία, 6 διαφορετικοί πρωθυπουργοί. Ο David Cameron, η Τερέζα Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάμερ, ενώ θα υποδεχθεί και τον 7ο, τον Άντι Μπέρναμ. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γάτος δεν οφείλει τη φήμη του μόνο στη μακροβιότητά του. Οι φωτογράφοι μου έχουν απαντήσει αρκετές φορές θεαματικές αναμετρήσεις με άλλες γάτες περιοχής, κυρίως με τον Palmerston, το γάτο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και τον Φρέγια που ζούσε στην κατοικία του τότε Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο ορμούς, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η συζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Εύσημα στην Ελλάδα το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες που βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Αυτά είναι από οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τι σας συμφέρει, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τα συν και πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πόλεμος γιατρών για τον Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάση, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Πολιτικό παρασκήνιο, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην Άνοιξη, 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον, δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις και από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, που νομίζω ότι αυτή η απόφαση του κυρίου Μπέρναμ θα σηκώσει
πολλές αντιδράσεις, κυρίως κάποιοι θα τον μιμηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, 4-1 αλλαγές για τη συντάξη κυρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και Ραμαίος. Διπλασιάζουν τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Καταργεί τον νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου, τέλος περικοπές από το 70% στο 35% τη σύνταξη θα ανώντως μετά την τριετία. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψη με εθνικούς πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030 που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης από το Οικονομικό Επιτελείο. Ευρωπαϊκή Πρωτιάστη μείωση του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης ως 30%. Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Αυτό ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Αν βεβαίως καταφέρει να επιτύχει το στόχο που έχει βάλει, δηλαδή να μειωθεί η κίνηση κατά 30%. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο και μείωση 15% στην ροή των μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Πάμε στην κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευθυνδιασμό με πρόορες κάλπες. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλετάρουν με τον Σαμαρά. Ριζοσπάσεις, συναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε μαύρη θάλασσα και Ορμούζ. Εφημερίδα των συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους στις αρεσκίες τους στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Δημοκρατία. Ώρα 0 για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μονόδρομος εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό για 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020.

0: Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, ίσως η τελευταία πριν πάμε σε διακόπτωση. Ήταν από την Interview. Διψήφιο προβάδισμα εναντί το πολιτικό της αντιπάλων εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Πολιτικ. Η έρευνα καταγράφει την Ελλάς στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και την εκλογική δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8, διατηρεί διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία καταγράφεται στο 15,8 και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 8,9%, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στη 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το Μέρα 25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Όσον αφορά τις αναποφάσεις τους, το ποσοστό διαμορφώνεται πλέον στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι τα ψήφιζε άλλο κόμμα. Έτσι, συνολικά το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιον από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μέτρηση. Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως τα ψήφισε πολύ ή αρκετά ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί με όσους απαντούν λίγο, η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%, ωστόσο το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Λίγες μέρες τώρα πάντως από την εκλογή της Ρένας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση. Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη, τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και στο 30% αντίστοιχα. Η απάντηση κανένας παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας το 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει και είναι λογικό μετά από μια τέτοια φυγή στελεχών, βουλευτών και ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει απογοήτευση στους ψηφοφόρους του κόμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή, το 23% τη δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% παρακαλώ στις θετικές γνώμες. Λοιπόν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το σκληρό ροκ. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη. Μίλησε για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, όπως είπε η Νέα Δημοκρατία. Κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες μίλησε για την ενέργεια, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα ακολουθήσει μετά την παιδεία τώρα και την ενέργεια. Υπήρχε το στεγαστικό, είναι κομμάτια του προγράμματος, τα οποία θα συνενωθούν και θα παρουσιαστούν όλα, αν καταλαβαίνουμε καλά, από την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκαν ότι το κόστος της 13ης σύνταξης είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Κατερίνα Σέρετη είναι εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι αυτό τη δίκαια.
1: Εδώ απ' έξω.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη έρχεται σε λίγα λεπτά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε η πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος για περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Απαγορεύτηκε η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Από το πρωί, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο εθνικός δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Αραιός, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα Καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στα χωριά Πέρουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, όπου γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στα γραφεία του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδελφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Για 11η νύχτα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόουν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε δύο πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια. Ο Χέξεθ δέχθηκε πιέσεις για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες των Αμερικανικών δυνάμεων. Κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, 18 είναι νεκροί στρατιωτικοί και 430 οι τραυματίες. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. Στη Βενεζουέλα, στους 5.346 ανέρχονται οι νεκροί από τους διπλούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημο προσωρινό απολογισμό. Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία μεσημέρι και απόγευμα. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ από 25 έως 41 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και 6 όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ert News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Ert News Radio 105,8.

Καλώστατα παιδιά. Όχι, εγώ ήρθα. Καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πήραμε τη σκυτάλη από το Γιάννη Αργυρό. Σήμερα που είναι Τετάρτη ακόμα, νόμιζα ότι ήταν Πέμπτη εν τω μεταξύ. Νομίζω ότι όλοι νόμιζαν ότι είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά δεν είναι. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 22 και θα ζήσουμε την πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του Viber. Θα μας βρείτε ως εξής: θα κάνετε στην αναζήτηση εκεί στο Viber, θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio, θα μας βρείτε και θα στείλετε το μηνυματάκι σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας στο Messenger.

Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που στείλε πρώτη μήνυμα. 28 βαθμοί τώρα στην Καλαμάτα. Ζέστη πολύ, παιδιά, σήμερα λέει. Θα ψηθούμε σήμερα να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, εδώ στην Αγία Παρασκευή βλέπω ότι έχουμε 26 βαθμούς. Τα τζιτζίκια τζιτζικάνε έξω έχουν παθυστερία.

Καλημέρα και στη Φωτεινή, στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Σταύρο στα Γιάννενα. Για να δω τι λέει, πόσο λέει ο Σταύρος ότι έχει πει στα Γιάννενα. 18 βαθμοί. Είχε βραδινό μπουρίνι εξπρες στα Ιωάννινα χθες το βράδυ. Σε πολλές περιοχές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στη Μόρφω τη φίλη μου. Τι έγινε, πήγαμε παραλία. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, ως συνήθως. 23 βαθμούς Κελσίου είχε από τη διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε, όπως λέει ο Βασίλης στο μήνυμα που έστειλε νωρίτερα, στην Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Και εδώ ζέστα θα έχουμε σήμερα. Μεγαλώνει νύχτα, μόρφο μου. Θα έρθει ο Διονύσης πίσω, θα αρχίσει τα καλό χειμώνα.

σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Σας το λέω, σας ενημερώνω, σας προειδοποιώ. Ίσως θα είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να ακούσετε τις συστάσεις των ειδικών, για να μπορέσουμε να την περάσουμε σχετικά εύκολα την ημέρα, ειδικά αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες. Θα μου κάνετε πολύ μεγάλη χάρη, μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας, γιατί κάποιοι, όχι κάποιοι, ο υπουργός, πώς το λένε, πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είπε χθες ότι θα μοιάζει η κατάσταση σαν τον καιρό που είχαμε τη μέρα που έγινε δυστυχώς το Μάτι. Όχι ότι θα γίνει μια τέτοια Παναγία μου τραγωδία, αλλά είναι δύσκολες συνθήκες. Έχει αυτούς τους καταβάτες, τους ανέμους που δημιουργούν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μην αρχίσετε τις δουλίτσες έξω, στο χωράφι ή στην αυλή ή οτιδήποτε. Χαρούλα!

Λοιπόν, σήμερα κορυφώνεται το κύμα ζέστης. Θα έχουμε το φαινόμενο του Λίβα. Έτσι λένε οι ειδικοί, οι μετεωρολόγοι. Το οποίο αυτό το φαινόμενο του Λίβα θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς, οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Ο Λίβας που καίει τα Σπαρτά, που λέγεται το γνωστό ποίημα. Ο Λίβας λοιπόν είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πύρδο προς τα ανατολικά, θερμενόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους. Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθήκων θερμικής καταπώνησης και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Η πρόγνωση λοιπόν του καιρού για σήμερα λέει τα εξής πράγματα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και πιο αναλυτικά θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 36, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 39, στην Ήπειρο από 25 έως 36 επίσης, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 27 έως 43 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 25 έως 43, στην Κρήτη από 25 έως 40, στα Επτάνησα από 24 έως 36, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 40 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο τώρα, οι άνεμοι τώρα το πρωί θα έχει νοτιάδες 2 με 3 μποφόρ, στις Κυκλάδες νοτιοδυτική 2 με 3 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα οι εντάσεις των ανέμων θα ενισχυθούν στο Βόρειο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο θα στραφούν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο δεν θα φυσάει καθόλου, να ξέρετε, αλλά από το μεσημέρι θα γίνει βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5. Αρχίζει δηλαδή και προετοιμάζεται η κατάσταση για την αυριανή ημέρα που λένε ότι θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Θα μου πεις, μα φτάνει 43 και πέσει 10, 33 θα είναι καλοκαίρι, θα είναι πάλι. Ναι. Εδώ λοιπόν στην Αττική θα έχει νοτιάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ τώρα το πρωί. Το απόγευμα θα γίνουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 29 έως 41 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 και η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς.

την επιδείνωση του καιρού που είχαμε, γιατί είχε μπουρίνι και σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια κεντρική Κέρκυρα. Κόπηκε το ρεύμα. Θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στο νησί και πώς είναι τα σήμερα το πρωί δηλαδή, γιατί προκλήθηκαν και δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, δύο, γιατί έπεσαν δέντρα σε καλώδια, και όμως γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο.

Καλημέρα στο Μάκη από τη Σύρο που έχει 30 βαθμούς όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κατερίνα από Αγιώργη Μίλιας Πηλίου με 22 βαθμούς. Ω, δροσούλα είχε, ωραία είναι. Και στοιχείο που τιμούν σήμερα την Αγία Μαρκέλα, μας στέλνει η Σόφη. Καλημέρα, βοήθειά σας. Σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 22, θα το λέω για να το εμπεδώσω ότι είναι Τετάρτη, γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, και χρόνια σας πολλά, χρόνια τους πολλά, να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, λείπει σε πολλούς, θα τα πούμε, να τα λέμε αυτά. Και σήμερα είναι και μέρα του ποντικοπιάστη, Rat Catcher's Day, στις αγγλοσαξονικές χώρες, σε ανάμνηση του γερμανικού λαϊκού μύθου, του παρδαλού αυλητή, του Pied Piper, που παραμένει ζωντανός αυτός ο μύθος σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1894 γίνεται το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμπις Ντε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22 χιλιόμετρα την ώρα. Το σανίδωσε, το πάτησε, το τελίκωσε. Το 1943, 200.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μια μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές πέφτουν νεκροί και κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται λοιπόν δύο νέοι οργανισμοί, αγαπημένοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λατρεμένο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως το μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σάμψον, κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Οι νέοι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το πρωί, από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης, τον είδα να αγωνίζεται, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και το 1987 πρωτοφανής καύσωνας... Πρωτοφανής καύσωνας λοιπόν το 1987, και αυτό το ζήσα, για να... πόσο χρονών είσαι. Συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. 1.300 νεκροί ήταν η επίσημη εκτίμηση τότε των αρχών, με τους 1.115 να είναι στην Αθήνα. Θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν νεκροτομία, δεν υπήρχε χώρο στο νεκροτομείο να βάζω τους νεκρούς τότε.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Ντόν Χένλεϊ το 1947, πολύ μου άρεσε ο Ντόν Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles και με σημαντική προσωπική καριέρα. Και το 1955 ο Βίλεμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έχει παίξει και εδώ σε έργα λιλών σκηνοθετών και το Αγγελόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ή κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω, δεν ξέρω. Μονολογώ. Τέλος πάντων, σαν σήμερα χάσαμε το 1920 τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, Έλληνα μυθοστοριογράφο, ποιητή, διηγηματογράφο, μεταφραστή και δοκιμιογράφο, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα χάσαμε το 1988 τον Τόνι Μαρούδα, σπουδαίο Έλληνα τροβαδόρο. Το λέγανε ελαφρύ τραγούδι, σιγά που ήταν ελαφρύ, υπέροχο τραγούδι ήταν. Αυτό το πράγμα που το χωρίζουν σε κατηγορίες δηλαδή. Σαν σήμερα το 2018 χάσαμε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε γνωρίσει, είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και η Μαρία Παπακηδίτση και εγώ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, τον Μάνο Ελευθερίου, ένα σπουδαίο Έλληνα ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969, βρήκα έναν άνθρωπο μεγαλύτερο από μένα, επιτέλους, η Δέσποινα Μπάντεθ. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα Βανδύ, χρόνια της πολλά. Το βάζω το τραγούδι πρώτον γιατί μου αρέσει και το θεωρώ καλοκαιρινό πάρα πολύ. Στη συνάδελφο Δέσποινα Βανδύ και μεγαλύτερη επόμενη.

Καλημέρα στο Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Λέει καλημέρα, τα φιλιά μου από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στη Βανδύ ως συνάδελφο. Είσαι φιλόλογος? Όχι παιδιά, τραγουδίστρια. Δεν πρέπει να το εμπεδώσετε αυτό το πράγμα.

Ωραία τα λέει η συνάδελφος Δέσποινα. Είπαμε, δεν είμαι φιλόλογος, είμαι τραγουδίστρια. Γι' αυτό είμαστε συνάδελφοι με το Δεσποινάκι. Ξέρω ότι έχει σπουδάσει, ότι έχει τελειώσει τη φιλοσοφική, αλλά ακολούθησε άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο. Αυτόν που έχω ακολουθήσει κι εγώ. Τι για δημοσιογράφου με περνάτε. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπημένο μου κύριο Παύλο. Κάλιστον μεν, εγώ λείπω, φάος Ιελίο. Το πιο καλό που αφήνω στη γη είναι το φως του ήλιου, είπε ο Άδωνης στον ύμνο που του έγραψε η Σικιόνια ποιήτρια Πράξυλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλο, ήταν υπέροχο, υπέροχο. Καλημέρα στην Μέρη. Το 87 στον Καύσωνα ήμουν 5 χρονών. Μας έβαζε η μαμά μου τα στρώματα στο μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη για να κοιμηθούμε το βράδυ που έπεφτε κάπως η θερμοκρασία. Θυμάμαι κάθε μέρα υπήρχαν χαρτιά για κηδείες στις κολόνες ΔΕΗ. Παιδιά, ήταν τραγική η κατάσταση τότε. Λοιπόν, στη σκόνη του χρόνου, του Θόδωρο Αγγελόπουλου μου, το θυμίζει Φωτεινή για τον Βίλεμ. Πολύ τη άρεσε το τραγούδι τη Δέσποινα. Λοιπόν. Πάμε μουσικά με τη Σερ, επίσης συνάδελφος, εξαιρετική τραγουδίστρια. Πάμε μέχρι τους τίτλους και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ζέστη και ισχυρή άνεμη το επικίνδυνο σκηνικό του καιρού σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο, παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5 σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή δύναμη εύχομαι σε όλες και σε όλους. Φροντίστε να βρείτε κάτι δροσερό, μια δροσερή γωνιά, ένα δροσερό spot, ένα δροσερό σημείο που λένε στα ελληνικά, δεν θυμόμουν πως το λέγανε, και καθίστε ακίνητοι εκεί. Ακίνητοι. Πάρτε και ένα μπουκαλάκι νερό δίπλα σας ή ένα θερμός, αλλά να μην κουνιώσαστε πάρα πολύ. Να κάνετε οικονομία, οικονομία κινήσεων, και να πίνετε και άλλα υγρά, αν θέλετε. Δηλαδή, λεμονάδα, ωραία, σπιτική. Ένα χυμό, πορτοκάλι ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Όχι με πολύ ζάχαρη και να τρώτε και φρουτάκια, αυτό λέει. Η Μαρία Παπακυρίτση εδώ έχει συστάσεις να τρώτε φρούτα, λαχανικά, σαλατίτσες που είναι πολύ ωραίες και ελαφριές. Μην αρχίσετε τις γουρνοπούλες και τα σουβλάκια και να πάρω και ένα διπλόπιτο και να πάρω και ένα μπέρκερ κτλ. Καταρχήν, είναι κρίμα να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εξωτερικά ή στις κουζίνες. Δηλαδή, το μυαλό μου, η σκέψη μου είναι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Καλημέρα στα άσπρα σπίτια, στην Αντωνία. Ο Βαγγέλης με ρωτάει πού τραγουδάω προς το παρόν στο μπάνιο. Και εδώ βεβαίως, όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Αλλά δεν έχει γούστο να τραγουδάω χωρίς το Διονύση, για να βλέπω τη φάτσα του πως κάνει όταν τραγουδάω. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Φωτεινή στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της στον κύριο Παύλο, τον οποίο θεωρεί μοναδικό και υπέροχο. Τα ίδια αισθανόμαι και εγώ και ο Διονύσης, έτσι αισθανόμαστε και αγαπιόμαστε πια πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και στο Θοδωράκη στην Ελασσόνα. Για να δω πόσο τι θερμοκρασία έχει σήμερα στην Ελασσόνα. Για δεύτερη μέρα ψινόμαστε σαν το γάβρο στο τηγάνι. 24 βαθμούς για αρχή. Εντάξει, 24 βαθμοί, παιδιά, 6 και 36 είναι πολύ.

Προσπαθώ να αποφύγω να λέω δυσάρεστες ειδήσεις. Εντάξει, και ο κάψωνας δεν είναι ευχάριστο πράγμα, η ζέστη. Αλλά υπάρχουν ακόμη πιο δυσάρεστα. Είχαμε χθες το βράδυ από το αστυνομικό δελτίο μία είδηση για την απώλεια ενός πολύ γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο από αυτό, από τα ευρήματα και από την κατάσταση που αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί, το εγκληματικής ενέργειας, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γιατί δεν υπήρχαν επίσης ίχνη παραβίαση στο γραφείο του. Δηλαδή, προφανώς ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ή οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα τον γνώριζαν. Τον αναζητούσαν για πάρα πολλές ώρες οι κόρες του και δεν τον έβρισκαν, και έτσι ειδοποίησαν τις αρχές και γίνονται έρευνες από χθες το αργά το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη είδηση.

Επίσης από το εξωτερικό έχει ενδιαφέρον η είδηση που μας έρχεται από την Ουκρανία, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας προχώρησε στην απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας, του Μιχαήλο Φεντόροφ, και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του Αλεξάνδρ Σύρσκι. Υπήρχε κόντρα ανάμεσα στους δύο, πολύ μεγάλη κόντρα. Δηλαδή ο Φεντόροφ ήθελε να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στα drones, ενώ ο Σύρσκι ήθελε τις παραδοσιακές στρατιωτικές μεθόδους και τον τρόπο διοίκησης του στρατεύματος. Και επειδή στον πόλεμο δεν χωράνε τέτοια πράγματα, ο Ζελένσκι πήρε και την απόφαση, έκανε δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές που έχει κάνει τώρα, δηλαδή στην κορυφή της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Σας είπα, προσπαθώ να αποφύγω τα δυσάρεστα. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη απώλεια στον χώρο των γραμμάτων, τον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα. Εγώ δεν τον γνώριζα προσωπικά, δεν είχε τύχει να τον πάρω κάποια συνέντευξη. Όμως συνάδελφοι όλοι μαζί να μιλάνε με τόσο καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, για το χαρακτήρα του, για αυτό που εξέπεμπε, είναι σπάνιο αυτό να το συναντήσει, για το λένε και δημοσιογράφοι κιόλας για κάποιον άνθρωπο, και αυτό είναι σπάνιο να ξέρετε, δεν έχουμε τον καλό τον λόγο. Τέλος πάντων, δυστυχώς έφυγε χθες από τη ζωή, πολύ νέος, 67 ετών, ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό την Εύα Σημάτου, μητέρα του ήταν σπουδαία ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας και του κινηματογράφου, η Μπέτη Αρβανίτη. Ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αν βρείτε βιβλία του και διαβάσετε κείμενά του ή διηγήματα ή ποίηματα, πραγματικά θα καταλάβετε γιατί κλαίει όλος ο κόσμος των γραμμάτων από χθες για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη. Κλαίνε και για τον σπουδαίο δημιουργό, κλαίνε όμως και για τον άνθρωπο.

Στην κυρία Σούλα είπα καλημέρα. Παράληψή μου στην Αρτέμιδα είναι η κυρία Σούλα και λέει πράγματι πολύ ωραίο τραγούδι. Της άρεσε το τραγούδι της Βανδής. Που το κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Που το λέω έτσι. Ναι. Δημοσιογράφος, τραγουδίστρια, με καλή φωνή μπορώ να σου πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σούλα, στείλτε μου διεύθυνση να σας στείλω γλυκά. Καλημέρα και στο Γιάννη το Φούρναρη, στον αγαπημένο μου το Γιάννη μου, στον πανέμορφο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Εσείς είστε δροσερά, δεν πιστεύω να το λες έτσι αυτό. Μην αρχίσω να ανηφορίζω για το Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καθόμαστε εκεί έξω από το φούρνο να τρώμε τυρόπιτες και να πίνουμε μπύρες. Στην άδεια το λέω αυτό. Στην αρχή θα πίνουμε καφέ και μετά, εντάξει. Όχι πολύ μπύρα. Δεν κάνει αλκοόλ αυτές τις μέρες. Δεν λέω για τώρα. Ω, η Άννα. Αργοστόλη, 27 βαθμοί και υγρασία. 7 παρά 20 το πρωί.

Ten Young Cannibals. Του θυμάμαι όταν είχαν βγει. Τόσο αρχαία είμαι. Και τότε μαλώναμε μεταξύ μας τα κορίτσια. Αν όντως μας άρεσε ή δεν μας άρεσε. Ήταν χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αλλά κάποιοι ήταν πολύ ερωτευμένες μαζί του. Άγνωστο γιατί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά.

Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αλλού πνίγονται, γιατί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, για παράδειγμα, έριξε τρελό νερό χτες. Πνιγήκανε χτες και προχτές και φοβερές πλημμύρες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται ο Ντόναλντ, ανακοινώνει δασμού στο παιδί με το πορτοκαλί μαλλί. Αποφάσισε τώρα ότι θα έχει δασμό 100% στα γενώσιμα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028 όμως. Προσέξτε με. Τον Αύγουστο του 2028. Θα βάλει λοιπόν δασμούς 100% στα γενώσιμα φάρμακα, έτσι ώστε να έρθει η παραγωγή εντός ΗΠΑ, να βρεθούν δουλειές, οι άνθρωποι να έχουν δουλειές, να φτιάχνουν τα γενώσιμα τα δικά τους και να μην κάνουν εισαγωγές. Το 2028.

Γεια σου Άρη στην Καλαμάτα Φούρναρη. Πού έχεις φούρνο? Ο Χρήστος είναι στον Άρη, στο χωριό, έξω, απ' έξω από την Καλαμάτα είσαι ή είσαι ο Άρης από την Καλαμάτα? Γιατί Χρήστος βλέπω τώρα στο τέτοιο. Τι, εγώ δεν είμαι γεωγράφητη σαν το Διονύση, ξέρω ότι υπάρχει και χωριό Άρης, το ξέρω. Καλημέρα στο Βαγγέλη μας από τις Σέρες. Στην Καλαμάτα είναι ο φούρνος. Έρχομαι. Ακούστε να δείτε, έχω αδυναμία στους φούρνους. Φαίνεται άλλωστε.

Λοιπόν, σήμερα, να ξέρετε, επιστρέφω στα καιρικά. Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, δηλαδή στο 5. Στο 5. Είναι εδώ η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος σε άλλες 7 περιφέρειες. Αρκαδία, Λακωνία, Τολοκαρνανία, Χαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Τρίκαλα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Σε όλη τη χώρα, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία είναι σαν να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να τους διευκολύνουμε. Να τους διευκολύνετε από όπου χρειάζεται να περάσουν. Αν σας ζητήσουν κάτι, ακούστε να δείτε, δεν θα σας ζητήσουν να βάλετε τα ξαφνικά σας αλουμινόχαρτα και να τους τα δώσετε. Προσέξτε με τώρα. Εννοώ να τους διευκολύνουμε στη μετακίνησή τους, αν ζητήσουν κάτι, να τους έχουμε το νου μας. Επίσης, αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, βγάζετε ένα ταπεράκι, ένα μπολάκι με νεράκι δροσερό, το οποίο να το ανανεώνετε για τα δεσποτάκια.

Το Διονύση της Έρεσης είπα, καλημέρα δεν είπα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, αν φύγει ο Θοδωρής Βιεννής, ο οποίος εξακολουθεί το ίδιο το βιολί και κατσικώνεται εκεί και δεν φεύγει, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει κρατήσει ο Παπαχλημίτζος αυτό το δόλιο το κορίτσι, την Εύη της Πανού, που λέει το βράδυ τα δελτία, την έχει κρατήσει μέχρι τώρα το πρωί εκεί, για να έχει παρέα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν ακούς τα γυναικεία φωνή, σας το λέω από τώρα, την Εύη Πανού. Άρα λοιπόν κάνουμε στην άκρη να περάσουν πυροσβεστικά, επιστρέφω στο προηγούμενο, κάνουμε στην άκρη να περάσουν οχήματα της πολιτικής προστασίας, αυτό εννοώ, διευκολύνουμε. Κάνουμε στην άκρη να περάσουν και οχήματα του στρατού, γιατί θα κάνουν περιπολίες και οι ενόπλες δυνάμεις. Γιατί είναι κλειστά πάρκα σήμερα, είναι κλειστά δάση, περιαστικά, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι να πάμε βόλτα στο δάσος σήμερα, λυπάμαι.

Μεταξύ από χθες κυκλοφορεί μια είδηση που λέει ότι ο Βινίσιος, ο ποδοσφαιριστής, έγινε άλλος άνθρωπος γιατί έκανε λίγο μια διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι. Εγώ δεν τη βλέπω. Δεν ξέρω. Φωτογραφήθηκε για να διαφημίσει το γιατρό και τα λοιπά και πολύ καλά έκανε το παλικαράκι, αλλά δεν βλέπω για καμιά φοβερή αλλαγή εγώ. Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, και φορά και τα γυαλιά μου, μια χαρά, καινούργια είναι τα γυαλάκια μου, βλέπω πάρα πολύ καλά, κοντά. Αλλά μακριά έχω αιτήσιο μάτι. Είναι στην Αθήνα, στη Μύκονος, και η Σοφία Βεργάρα και περνάει πάρα πολύ ωραία. Που πολύ τη έχουμε αδυναμία ως εκπομπή, και ο Διονύσης και εγώ. Και διασκεδάζει, έχει πάει στη Μύκονο, χορεύει, έτσι κι αλλιώς είναι και χορευταρού η Σοφία σαν και εμένα. Και ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες και διαφημίζει την Ελλάδα η Σοφία.

0: ξέρετε επίσης ότι μέχρι και την Παρασκευή θα γίνει η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλαδικές. Έτσι λένε, μέχρι την Παρασκευή και μπορεί να δούμε, λέει, και εκπλήξεις. Εκπλήξεις, όχι στις βάσεις, να δούμε εκπλήξεις και να ανακοινωθούν νωρίτερα. Να μην είναι την Παρασκευή, να είναι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή. Δεν ξέρω, μήπως ανακοινωθούν και σήμερα, μακάρι. Για να τελειώνει και η αγωνία των παιδιών. Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Γεια σας, Ρετή.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Εύη, παιδί μου. Να σου πω, έχεις το κορίτσι εκεί από τη μαύρη νύχτα και το κρατάς.
1: Ναι, γιατί κοίτα, είναι μια παρηγορία, γιατί λέω εγώ. 4 ώρα ξυπνάω, ας πούμε, λέω πω, ξυπνάω κάθε πρωί 4 ώρα. Και μετά βλέπω Νέβη που 4 ώρα ξεκινάει ήδη δελτίο. Οπότε λέω, βλέπεις, υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι κάνετε? Άρα,
1: πολύ ωραία εσύ.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ, λέω.
1: Και βλέπω.
0: Θα τη ζέστας. Ναι.
1: Κοίτα να δεις, το θέμα με την ζέστη προκύπτει σιγά σιγά το εξής. Επειδή εμείς συνδεόμαστε με κάποιες παραλίες κάθε μέρα.
0: Τα βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω είναι ότι ας τώρα είναι το προσωρινό η ζέστη, θα έρθει, ξανάρθει κλπ. Με το θέμα της παραλίας στην Αττική. Γιατί είμαστε και έτσι μπόλικος πληθυσμός, δεν είμαστε όπως είμαστε παλιά. Αντέφτασες. Μετά, δηλαδή, άμα το δεις και πάρεις όλο από το παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο, σου λέει όλο το κομμάτι το μέτρα που βλέπει στον Σαρονικό, είναι το λένε και περισσότερο που φτιάχνουν ξενοδοχεία, φτιάχνουν παραλίες με είσοδο,

0: φτιάχνουν παραλίες που δεν έχουν είσοδο, αλλά ξαπλώστρα κάνουν, ξέρω εγώ, ένα πεντάρικο. Η μπροστινή.
1: Πέρυσι ξεκίνησα να πάω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια. Εδώ, σε μια κοντινή. Και φτάνω εκεί και λέει: Γεια σα, έχετε κάνει κράτηση? Λέω: Όχι, δεν έχετε.
0: Με ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Ναι, όχι. Λέω: Δεν έχετε κάποια ξαπλώστρα, λέω, ελεύθερα. Δεν με νοιάζει να είναι μπροστά. Λέω: Είναι πίσω, είναι στη μέση, δεν έχω πρόβλημα. Λέει: Άλλε, πρέπει να κάνετε την κράτηση online. Λέω: Οκ. Και έφυγα. Και...
0: Ήταν ο μέτρη αυτό.
1: Ε, ναι, ήταν εκεί. Όχι, πρόσεξε, υπάρχει διαβάθμιση. Αυτό κι αν με κούρασε. Δηλαδή, έχει πάει με τα νεύρα σου τσατάλια. Λες, άντε να πάω να κάνω μια βουτιά, αλλά να έχω μια ξαπλώστρα, βρε αδερφέ, να καθίσω. Δηλαδή, να μην είμαι κάτω στην άμμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πα και λε: Γεια σα, μπορώ να παραγγείλω. Α, δεν είμαι εγώ για τι παραγγελίε. Μισό λεπτό να ειδοποιήσω την υπεύθυνη.
0: Μα, υπάρχει μια καθοποιημένη δομή,
1: ναι,
0: ρε, παιδί μου.
1: Βέβαια. Είναι 2-3 νομίζω που περνά. Ίσως... Έχει γραφειοκρατία.
2: Είναι και αυτό ο λόγο που πάρα πολλοί κόσμοι φεύγει Παρασκευή με το που σχολάσει. Αν έχει τη δυνατότητα ή να μείνει κάπου ή να πάει αυθημερών κάπου εκτός Αττικής για μπάνιο, να πάει στην Εύβοια, να πάει προς Ναύπλιο, να κάνει τέλος πάντων κάτι για να μην μείνει στην Αθήνα, κάπως να ξεσκάσει κάτι,
1: να αλλάξει λίγο
2: παραστάσεις.
1: Ναι, και να μην πέφτει σε αυτές τις διαδικασίες κιόλας.
2: Κοίταξε, αν χρειάζεται μία ώρα να πάει, μία το λιγότερο, 2 ώρες να πας στην... στον Άλυμο, στη Βουλιαγμένη.
1: Ναι. Μπράβο, ναι.
0: Στο Λαγωνίσι.
1: Ναι, ναι,
2: μια μισή
1: ναι.
2: ώρα. Ναι, να βρεις να παρκάρεις, να κάτσεις, να φας, να ξαναγυρίσεις άλλη μια μισή, 2-3 ώρες και να σου έχει βγει και ο Κούκος Αϊδόνη που λένε, ας το καλύτερα, πάω
0: και λοιπόν, άλλα τα ρεπορτάζ στον site εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια που λέει η κρυφή παραλία στην Αττική που δεν
2: έχει διαμάντι.
0: Πού είναι αυτές οι κρυφές παραλίες?
1: Δηλαδή, όλο, πια, παιδί,
0: από, τη σούλα, από το Φάλιρο όλο μέχρι το Σούνιο και αν το γυρίσεις και από πίσω και φτάσεις και μέχρι τον Οροπό, δεν υπάρχει καμία κρυφή
1: παραλία.
0: Τις ξέρουμε όλες.
1: Δεν υπάρχουν πια κρυφές, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Αν πας, ναι, όλες εκεί στη Βουλιαγμένη, κατεβαίνεις στα Βραχάκια, αυτά στο πιο το μαύρο λιθάρι, πριν το μαύρο λιθάρι, μετά. Τις ξέρουμε όλες.
2: Βρίσκεις εκεί όμως?
0: Όχι.
2: Γιατί
1: δεν κοιτάς
2: πλέον.
1: Δεν βρίσκεις, παιδιά, δεν βρίσκεις. Και το ιδανικό είναι να πας σε μια παραλία, εδώ γύρω-γύρω, ας πούμε, να έχει και κάνα ταβερνάκι πάνω, για Κώστα.
0: Ωραίο, ναι.
1: Ταβερνάκι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ταβερνάκι.
0: Καλά, ταβερνάκι σε παραλία στην Αττική δεν υπάρχει που να μην να πληρώνεις 100 ευρώ το άτομο τώρα, εντάξει. Να είναι πάνω στην παραλία. Δεν παίζει αυτό.
1: Εντάξει, είσαι λίγο πιο μέσα, ρε παιδάκι μου. Και
0: α, πιο μέσα, εντάξει. Πιο μέσα.
1: Έχει όμως. Έχει ταβερνίνια, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, ταβερνίνια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βρίσκεις ένα τέτοιο, κάθεσαι, βάζεις και την πετσέτα σου στην πόλη τέτοια, παραγγέλνεις, ρίχνεις μια βουτιά, βγαίνεις, ρίχνεις μια βουτιά.
0: Πώς να μπακαλιάρω.
1: Ρίχνεις μια βουτιά. ναι.
0: Άμα έχει φάμε στον μπακαλιάρο, δεν μπορεί να ξαναβουτήξει.
1: Είναι 2 σε 1. Άμα φά τώρα μπακαλιάρο, είναι ελαφρύ. Το ψάρι είναι φρούτο.
0: Α, εντάξει.
2: Αυτά τα ταβερνίνια με Κατερίνα, μετά θέλω να μου τα πει.
1: Τα ταβερνίνια, παιδιά, εγώ θα σα τα πω. Μην ανησυχείτε, τα ξέρω όλα. Από, ναι. Αλλά ξέρω από, από περιοχή προ Ανάβησο και τέτοια, έτσι.
0: Για από Ανάβησο,
1: να οδηγήσω, ναι, προ τα εκεί. Δεν είμαι πολύ του προς τα δω, Πορτοράφτη και τέτοια. Δεν τις ξέρω πολύ καλά αυτές τις περιοχές. Τις από κάτω τις ξέρω.
0: Α, στο Πορτοράφτη αλήθεια είναι ότι έχει τέτοια ταβερνάκια εκεί πάνω, σε όλο.
1: Όχι, στο Άγιο Σπυρίδωνα
0: πιο πριν. Ναι, έχει. Τα οποία ναι, δεν είναι τόσο ακριβά. Είναι σχετικά. Ούτε φτηνά είναι, αλλά τόσο πάντων είναι μια αξιοπρεπή.
1: Φτηνό δεν υπάρχει πια.
0: Ναι,
1: πολύ δύσκολα βρίσκει φτηνό. Αλλά. Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στην περιφέρεια, σε πάρα πολλές περιοχές και στη Μεσσηνία, για παράδειγμα, που έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία ταβερνίνια και ταβερνάκια και έχουν και λογικές τιμές, και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, σκέψω ότι η παραλία, ας πούμε, της Πιερίας, που είναι
0: ναι.
1: χιλιόμετρα ολόκληρα, οι άνθρωποι δεν σε χρεώνουν ξαπλώστρες.
0: Ισχύει. Καμία σχέση. Παραλία δηλαδή, δεν που είναι Πιερία, Καβάλα, αυτά που έχει παραλιάρες φανταστικές.
1: Πρέπει να πάρει σαν καφέρι, αδερφέ, θα τον πάρει τον καφέρι.
2: Ναι.
1: Την ναι, καλημέρα ναι. μας και στην Πιερία.
0: Την καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Πιερία, σε όλη την Καβάλα. Ναι. Πολύ ωραία μέρη, παιδιά, να τα προτιμάτε. Γιατί πράγματι, εγώ επιμένω ότι επιλογές υπάρχουν. Μπορεί η Σαντορίνη να είναι πανάκριβη, η Μύκονος πανάκριβη, η Πάρος και αυτή σιγά σιγά να γίνει πανάκριβη, η Πάτμος πανάκριβη. Έχουμε άλλα 110 νησιά. Εγώ είπα 4, άλλα 110. Ναι. Και άλλες 200 περιοχές που είναι από την Αλεξανδρούπολη, αν το πάρεις γύρω-γύρω και πας στην Πελοπόννησο και αυτά και φτάνεις μέχρι τα Σίβωτα. Άπειρες περιοχές.
2: Ο Έλληνας έχει συνδυάσει το καλοκαίρι με το να μπαίνει στο πλοίο.
1: Όχι,
2: να
1: εντάξει, νομίζω ότι πια δεν μπορεί να μπαίνει στο πλοίο.
2: Πλέον όμως, αυτό ήθελα να πω.
0: Το πλοίο.
2: Έχει αλλάξει λίγο την νοοτροπία. Θέλει να δει και άλλα πράγματα.
1: Ειδικά μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο.
2: Ναι, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Και λίγο. Όχι, είναι πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Σας φιλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ντυθείτε ζεστά.
0: Η Εύη

Πλάκα έκανε, έτσι, τον τηθείτε ζεστά. Λοιπόν, θα πάω κι εγώ για λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Στέλνω την καλή μέρα μου στο Βασίλη, που στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία της Ανατολής από τη Βρέβεζα. 26 βαθμούς έχουν τώρα. Στην Νεάπολη, Λακωνία, Στρελαφόνσο, πόπο, τι θάλασσα είναι αυτή, 26 βαθμοί στον Παναγιώτη. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Κλειστοί θα παραμείνουν μεταξύ άλλων ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σκηνιά, καθώς και η Λόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από την αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, λένε πηγές του Associated Press. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμόσει ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυμποφόρα. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, στο Earthviews Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και μπορεί να είπα στον αέρα προχθές χρόνια πολλά στον Ηλία τον Κούκο. Μετά ξεχάστηκα με στη μέρα, δεν τον πήρα τηλέφωνο, γιατί είναι φίλος πάνω απ' όλα, εκτός από εξαιρετικός συνάδελφος. Καλημέρα, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση καταρχήν λόγω του καιρού, αλλά είχαμε και μια είδηση το βράδυ, η οποία μας ευνηδίασε όλους. Βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ποινικολόγος νεκρός μέσα στο γραφείο του.
1: Ναι, περί τις 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 ενημερώθηκε η αστυνομία και πήγε ότι γνωστός ποινικολόγος ήταν νεκρός στο γραφείο του. Πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν τον χώρο, άρχισαν να πραγματοποιούν τη σχετική έρευνα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό έχει αναλάβει και τις έρευνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Κατερίνα. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή κάτω από ποιες συνθήκες εντοπίστηκε, εννοώ πώς ήταν ο γνωστός ποινικολόγος. Δεν έφερε κάποιο εμφανές τραύμα σε πρώτο χρόνο. Βέβαια θα μάθουμε περισσότερα από την νεκροψία, νεκροτομή. Mm-hmm. Όμως το ότι μας μεταφέρεται από πηγές ενημέρωσης ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας, χωρίς προς το παρόν να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Είναι γνωστός ποινικολόγος, έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και τη δημοσιότητα, γνωστές υποθέσεις, και περιμένουμε μέσα στην ημέρα να μάθουμε περισσότερα τόσο για τις συνθήκες θανάτου, mm-hmm. όσο και αν έχουμε κάτι νεότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, ανοίγουν ομόκεντροι κύκλοι, όπως λέμε, ερευνών από τους εγκληματολόγους, από τους θεωρητές της αστυνομίας, και αρχίζουν και κοιτάνε ανάλογα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν. Θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες από αυτού πάντως.
0: Οι άνθρωποι είναι έμπειροι, θα ψάξουν κάθε στοιχείο, και πάντως από την πρώτη εικόνα τέλος πάντων που έχουν από χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που βρέθηκε ο άνθρωπος νεκρός, είναι ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας.
1: Πράγματι.
0: Σήμερα λοιπόν ξημέρωσε η πιο δύσκολη μέρα του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε πολλές απαγορεύσεις.
1: Κοίταξε, είναι σε δύο επίπεδα είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Πρώτον, στις μετεωρολογικές συνθήκες, mm-hmm. γιατί θα κάνει πολύ ζεστή, νομίζω θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, mm-hmm. δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι στην Αττική είμαστε σε red code, δηλαδή είμαστε στο κόκκινο για πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας, και θα έλεγα αρκετές περιοχές στο πορτοκαλί και μεγάλο τμήμα της υπηρετικής χώρας στο κίτρινο. Ναι. Αν δει κάποιος το χάρτη, δηλαδή, Κατερίνα, το μόνο μπλε στην υπηρετική χώρα είναι στη Θράκη και σε νησιά του Αιγαίου. Ναι. Όλο το υπόλοιπο τμήμα είναι κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο. Το κόκκινο είναι κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος. Το πορτοκαλί, θυμίζω, πολύ υψηλός κίνδυνος. Το κίτρινο, υψηλός κίνδυνος για κλήρωση πυρκαγιάς. Τώρα έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, απαγορεύσεις σήμερα στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής είναι στο κόκκινο, mm-hmm. για κλήρωση πυρκαγιάς. Έχουμε απαγορεύσεις, δεν μπορούμε να πάμε στον Ημιτό, δεν μπορούμε να πάμε στο Σχοινιά. Ελεγχόμαστε και σε άλλα μέρη τα οποία υπάρχουν. Υπάρχει πράσινο, άλση, αλσίλια και τα λοιπά. Ισχυρή έκκληση της πολιτικής προστασίας να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Ναι, δεν είναι μέρα για δουλειές σήμερα. Ναι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι για καμία δραστηριότητα, ναι, σε υπαίθριο χώρο που μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό. Δουλειές, ψισταριές, μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αποφεύγεται, εκτός ότι απαγορεύεται. Είναι και ισχυρή η έκκληση, είπα, την πολιτική προστασία, να αντιληφθούμε κάποια πυρκαγιά, καπνό, επικοινωνούμε άμεσα με το 191 ή φυσικά και με το 112, τον πανευρωπαϊκό αριθμό εξαρτήσεις ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά τον καύσωνα, θα τα πείτε, τα έχετε πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χρειάζεται προσοχή, Κατερίνα. Αρκετή ζέστη όσο πάμε προς το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είμαστε στον ήλιο. Επίσης, να σημειώσω κλείνοντας, χωρίς να σου τρώω χρόνο, ότι απαγορεύεται σήμερα, είναι και σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες, δηλαδή από οι εργαζόμενοι, ιδίως σε τεχνικά έργα αλλά και άλλα. Απαγορεύεται 1-12-5 να εργαστούν για να αποφύγουν τη θερμική καταπώνηση. Άλλα απαγορεύεται 1-12-5 να εργαστούν για να αποφύγουν τη θερμική καταπώνηση.

0: μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, καλή
0: γιατί και εσείς στο δρόμο είσαστε, να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημερίζουμε το, καλημέρα το, στο Μίτσο, στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή Βοΐου. Χθες 18 και σήμερα 20 βαθμοί. Εδώ λέει στο χωριό, έχει 4 χρόνια που ήρθε ένας επιχειρηματίας. Και πέραν του ότι γέμισε με πλαστικές καρέκλες όλη την πέτρινη πλατεία, άλλαξε το παραδοσιακό καφενείο, το έκανε γκουρμέ ρέστοραν. Όταν άνοιξε πρώτη φορά, πήγαν οι παππούδες για καφέ και τους έλεγε κράτηση κάνατε. Μέχρι και που ο Μπαρμπαργύρης του είπε, κάτσε να δω, άρα στο δικό μου του χωριό κράτηση θα κάνω. Καλά έκανε και το αυτό πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα που γιορτάζουν σήμερα τα 47 τους χρόνια γάμου. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε γεροί και να πορευόσαστε έτσι αγαπημένοι πάντα στη ζωή. Καλημέρα στον Στρατή. Του αρέσει πάρα πολύ από τη Λίμνο ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν λέμε το όνομα του γνωστού ποινικολόγου γιατί ακολουθούμε μέχρι να δημοσιοποιηθεί και επίσημα από τις αρχές, να δοθούν στη δημοσιότητα και να το θέλει η οικογένειά του, δεν μπορούμε να το πούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματά σας. Α, όχι, ξέχασα την Άννα από το Αργοστόλι που έχει 27 βαθμούς και υγρασία. 28 βαθμούς βλέπω έχουμε στην Στυλίδα. Ωραία ξεκίνησατε κι εσείς. Και ο Παναγιώτης λέει Σέρες 20 βαθμούς. Έκανε χθες ένα καλό μπουρίνι και έτσι λίγο έριξε τη θερμοκρασία. Έκανε ένα διάλειμμα, μου λέει, αδειούλα 2 ημερών από τοξίνωση από σας. Πήγα για μπανάκι, είμαι κατακόκκινος. Ο ήλιος καίει πάρα πολύ, δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Όχι, δεν πρέπει να κάθεσαι κατευθυμένος. 2 ώρες λέει κάτω από την ομπρέλα κάθισε και έγινε κατακόκκινος. Πρέπει να προσέχετε.

0: Watch me now.
1: Λοιπόν, χθες ξεκίνησε την πιλωτική του λειτουργία ένας συμμετοχικός χάρτης δροσιάς, έτσι λέγεται, το Cool Roots, το οποίο αφορά το κέντρο της Αθήνας σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτοβουλία, τρομερά καινοτόμα, το διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους είσαστε και κυκλοφορείτε πεζοί στο κέντρο της Αθήνας να μπορείτε να σχεδιάζετε τις διαδρομές σας με βάση τη θερμική σας άνεση, δηλαδή να πηγαίνετε από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Δηλαδή, όπως έχεις το χάρτη, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα, και κινείσαι και βλέπεις ότι έχει γίνει ένα τρακάρισμα ή ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο σημείο που είσαι και ενημερώνεις το χάρτη εσύ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες δυνατότητες. Κάπως έτσι θα ενημερώνεται αυτός ο χάρτης δροσιάς, δηλαδή να λέτε που έχει μέρη με σκιά, που έχει με νερό, που έχει δημόσιες βρύσες, που μπορείς να κάνεις μία στάση και να καθίσεις να ξαποστάσεις λίγο. Λοιπόν, αυτός, για να το φτιάξουν αυτό το χάρτη, εργάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσά τους, γιατί είναι υπό την αιγίδα του ΜΕΤΕΟ. Είναι όμως και έχει την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, βοηθάει και ο ΑΣΑ. Και εμείς έχουμε καλέσει τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, που είναι διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Όντως, είναι μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη. Όλοι μας κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης.

0: είτε με τα πόδια, είτε με ποδήλατο, είτε με το μετρό, είτε με το λεωφορείο, είτε και με αυτοκίνητο, κάποια στιγμή θα περπατήσουμε.
1: Αναπόφευκτα.
0: Ακόμα λοιπόν και να βγούμε από τον απόλυτο κλιματισμό, θα χρειαστεί να κάνουμε από λίγα μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα μέσα σε μια πόλη η οποία δεν είναι πάντα φιλόξενη. Για να μην πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ αφιλόξενη και ειδικά τις ημέρες του καύσωνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς, η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας. Για παράδειγμα, περνούσα χθες από τη Μικράς Ασίας και θυμήθηκα ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι σκιερό. Αν κάποιος λοιπόν είναι στο κομμάτι εκείνο κοντά, γιατί να μην ξέρει ότι, χωρίς να ξέρει το δρόμο ή τη γειτονιά, μπορεί να περάσει από εκεί αντίστοιχα από την Ξενοκράτους, αντίστοιχα από εδώ ή από εκεί. Ή ότι περνώντας από το τάδε δρομάκι, επειδή κοντά έχει ένα πάρκο, κατεβαίνει δροσερό αεράκι. Ή επειδή εκεί υπάρχει μια δημοτική βρύση, η οποία μάλιστα είναι βαλμένη και σε ένα βολικό σημείο, γιατί είναι μέσα στη σκιά. Δεν είναι ντάλα ήλιο, ναι, όπως είναι ναι. Την Κοραή, με την βαρά ήλιος και να κάθεσαι σαν να σε αναμαρτυράς εκεί πέρα. Αυτή η πληροφορία λοιπόν είναι εκεί για να έρθει να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχει δύο. Το ένα είναι η τεχνολογία, μια ιδέα πάνω στην οποία δουλέψαν εθελοντές από αρκετές οργανώσεις και στη συνέχεια είμαστε εμείς οι πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να τις δώσουμε ζωή για να δούμε αν είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει, κάτι το οποίο μας βολεύει. Και όλο αυτό ξεκινάει από μια πολύ βασική ιδέα. Ο καύσωνας πρέπει να είναι η καινούργια μας πραγματικότητα. Θα πρέπει να επιλέξουμε ή θα μένουμε στο κλουβί μας και να περιμένουμε μέσα ένα κλιματιστικό πότε θα περάσει. Βλέποντας όμως όπως μας δείχνει και το μετεό και οι χάρτες και αυτό φαίνεται να είναι όλο και πιο συχνό, όλο και πιο ισχυρό, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπους να προσαρμοστούμε στα καινούργια κλιματικά δεδομένα και σε μια πόλη η οποία δεν είναι φιλόξενη. Άρα θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτον να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο δροσερή, πώς μπορούμε να την κάνουμε να είναι πιο φιλόξενη για τον κόσμο, πώς μπορούμε οι ίδιοι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτήν την ιστορία, αντί απλώς να περιμένουμε ένα 112 να μας πει μείνε σπίτι σου, κλείσου, φύγε, απόφυγε, κάνε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι είναι συμμετοχικό. Δηλαδή ότι εγώ που ξέρω μία γωνιά, για παράδειγμα, κάπου στα Εξάρχεια, μπορώ να βάλω ένα πιν. Νομίζω με πίνς δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά,
1: και να πω εδώ υπάρχει αυτό. Γιατί μπήκα λίγο και το χάζευα χτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και σου δίνει και μια ικανοποίηση. Γιατί βοηθάς τους υπόλοιπους.
0: Είδα τη γωνιά μου, είδα το σημείο που το έχω περάσει 300 φορές από την πλατεία Εξαρχή, από την τάδε γωνία και όχι από την άλλη γωνία. Και το έδωσα αυτό, το μοιράστηκα, δεν το κράτησα, δεν είναι το μυστικό μου. Το μοιράστηκα με άλλο κόσμο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και αυτός, για να μην ταλαιπωριέται. Είναι πιλωτική εφαρμογή προφανώς, δηλαδή θα βρούμε όλοι τρόπους για να βελτιωθεί και να και τα λοιπά προφανώς. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει φέτος, πώς θα δοκιμαστεί, με την ελπίδα να γίνει κάτι πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο, αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, είμαστε εμείς πλέον. Είναι στα χέρια μας, εμάς των πολιτών, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, να δώσουμε την πληροφορία, να μοιραστούμε, ώστε αυτό να γίνει κάτι δικό μας, διαδραστικό και ζωντανό.
1: Τώρα είπαμε η πιλωτική εφαρμογή. Όταν θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, τι παραπάνω θα μπορεί να έχει? Το έχετε οραματιστεί, το φτιάχνετε, το...
0: Δυστυχώς το όραμα πολλές φορές περιορίζεται ή ανοίγει ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη, γιατί αυτό είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι σχεδόν μηδενικού μπάτζετ. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Και επίσης το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πρωτοβουλία πολιτών, ανάλογα με τους πολίτες που θα εμπλακούν, μπορούν να γίνουν από θαύματα μέχρι επαναλήψεις πραγμάτων ήδη γνωστών. Δηλαδή μπορεί να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να στο κομμάτι της τεχνολογίας να βοηθήσουν στο να γίνει κάτι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύληπτο και με λιγότερο διοικητικό κόστος. Μπορεί να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα, μπορεί να προσθεθούν πληροφορίες και από άλλες γειτονιές. Αυτή την περιορίζεται
1: να απλωθεί,
0: στο
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς, γεωγραφικά θα μπορούσε να απλωθεί. Υπάρχουν σημεία της πόλης γύρω, γιατί πλέον η Αθήνα είναι ένα τεράστιο λεκανοπέδιο οικοδομημένο όλο. δεν, δηλαδή τα διοικητικά όρια των Δήμων είναι τυπικά, δεν είναι ουσιαστικά για τον πολίτη ο οποίος περπατάει. Το αν πέρασε από το Γαλάτσι στο Δήμο, αν είναι στο Δήμο Αθηναίων ή στο, στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τι, του είναι παγερά διάφορο.
1: Σωστά, και ο χάρτης του λεκανοπεδίου ένας είναι τώρα, τι να λέμε.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα συνεχές πράγμα. Είναι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο τον διακόπτει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις δυσκολίες, σε τι βαθμό λεπτομέρειες μπορεί να μπει μια τέτοια πρωτοβουλία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να μπει λεπτομέρεια και σε σχέση με την ώρα, γιατί η σκιά αλλάζει και τα λοιπά. Μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ. Το βασικό πάντως, η βασική ανάγκη πέρα από τους κάψονες που είναι μια πραγματικότητα, ήταν οι πολίτες να βοηθήσουμε τους πολίτες να μοιραστούμε μια θετική πληροφορία που λέει ότι ρε παιδί μου, από εδώ μπορεί να ταλαιπωριέσαι λιγότερο, ή από εκεί μπορεί να είναι ευχάριστα, ή εδώ έχει μια βρυσούλα, εδώ έχει μια σκιούλα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο παγκάκι σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή την πληροφορία θέλαμε να μοιραστούμε. Γιατί όλοι μας είμαστε πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούμε στο κέντρο της πόλης και υποφέρουμε τις ημέρες αυτές.
1: Σωστά. Είναι το coolroots.gr που μπορείτε να μπείτε και να το χαζέψετε και να το δείτε. Και αν σας αρέσει να περπατάτε και είσαστε εδώ στην Αθήνα, να το επεκτείνουμε και σε άλλες πόλεις όμως. Δηλαδή θα ήταν
0: μακάρι να είναι μια πρωτοβουλία την οποία αγκαλιάζουν οι πολίτες και αρχίζει και απλώνει, εξελίσσεται και γίνεται ακόμη καλύτερη. Μακάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι να καπαρώσουμε την ιδέα. Και να πούμε εδώ 4, 5, 10 εθελοντές ξεκίνησαν αυτό και είναι δικό μας. Όχι, το ζητούμενο είναι αυτό να απλωθεί.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Και να γεννήσει ενεργούς πολίτες.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
0: Που βοηθάει ένας τον άλλον.
1: Και αν μας ακούνε και χορηγοί, να βοηθήσουν. Να χρηματοδοτήσουν.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για την πιλωτική εφαρμογή αυτού του χάρτη. Αναζητήστε το, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Cool Roots και σας δείχνει ποια είναι τα σημεία της δροσιάς σε πρώτο χρόνο. Τώρα το φτιάξανε μόνο για την Αθήνα. Παιδιά, μου στέλνετε το όνομα του ποινικολόγου. Το ξέρω εγώ το όνομα του ποινικολόγου. Απλά δεν μου επιτρέπετε να.

Ο Χρήστος λέει: τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι σε άλλες χώρες ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία, ενώ εμείς το αντίθετο. Π.χ. στη Δάφνη, στο παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ, θα μεταφέρουμε 10 υπουργεία αντί να κάνουμε πάρκο. Και να ξυλώσει την άσφαλτο δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα υλικά τα οποία να μειώνουν τη. Μακάρι να υπάρχουν και να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Πριν πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, θέλω να σας μεταφέρω μια ιστορία, έτσι λίγο γιατί, για να δροσιστούμε λίγο, όχι για κανένα λόγο, που άκουσα να λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Βγήκαν λοιπόν δύο νέα παιδιά ραντεβού, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και πήγαν, τέλος πάντων, πιαν το ποτό της και τα λοιπά. Στο τέλος του ραντεβού είπε, λέει, ο νεαρός στην κοπέλα, θέλεις να πάμε σπίτι μου? Του είπε ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχαν γνωριστεί, ήταν πρώτο, δεύτερο ραντεβού, δεν το γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα σας λέω, μου το είπαν αυτό. Και λέει, πήγανε, λέει, στο σπίτι, και με το που μπήκανε μέσα η κοπέλα άρχισε να μιλάει στα έπιπλα. Γεια σου καναπέ, τι κάνεις κρίνιο, τα χάιδευε, λέει, και όλα στα έπιπλα. Γεια σου πολυθρονίτσα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι τραπέζι. Τώρα, ή τον τρόλαρε ή έχει κόψει καπίστρι, παιδιά, συγγνώμη που το λέω έτσι.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγνήτη, το συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται το μαγνήτη, δεν θα το πω, δεν μου επιτρέπετε. Αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι τον έχω κι εγώ. Η αλήθεια είναι. Όχι στο θέμα των ραντεβού, γενικότερα.

Μία επίσης ενδιαφέρουσα είδηση, την οποία θα σας πω αργότερα όταν θα επιστρέψουμε, γιατί σιγά σιγά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, παιδιά. Χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο. Γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Και φταίνε τα smartphones και τα social media. Αποξενωνόμαστε. Το καταλαβαίνετε. Βρε Παναγιώτη, μπορεί να προετοιμαζόταν λίγο να μιλήσει αργότερα στο κρεβάτι. Μην δεν μιλάς στο έπιπλο, στον άνθρωπο βέβαια μιλήσεις. Για όνομα του Θεού. Στα οριστά άγρια βουνά. Λοιπόν, θα επιστρέψω σε λίγο. Προς το παρόν πάμε μουσικά στους τίτλους με τον φίλο μου το Σιλ. Και αυτός υπήρχε διάσταση απόψεων, αν άρεσε ή δεν άρεσε. Μένα μ' άρεσε ο Σιλ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίο κινδύνου πυρκαγιών η χώρα πορτοκαλεί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και θα σας ταξιδέψουμε τώρα, θα πάμε στην Ιταλία, η οποία μας έχει τροφοδοτήσει με πολλές ειδήσεις τελευταία. Για λίγο έλειψε ο Κρίστιαν για να ξεκουραστεί λίγο, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής μας, αλλά δόξα τω Θεώ η επικαιρότητα και στην Ιταλία βρίθη ειδήσεων και με ειδήσεων που προκαλούν και εντύπωση πολλές από αυτές. Καλημέρα Κρίστιαν.
1: Καλημέρα Κατερίνα, σε εσένα και τους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Το ένα θέμα που κυριαρχεί νομίζω πάρα πολύ στην Ιταλία είναι αυτή η υπόθεση με τον Κοσματοπόλη, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης 14 ετών για το φόνο δύο ληστών. Είχε γίνει ένοπλη ληστεία στο μαγαζί του και πήρε θέση.
1: Σωστά.
0: Και η Τζόρτζια Μελόνι, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Στις 28 Απριλίου του 2021 ένας κοσμηματοπόλης ονόματι Μάριο Ρότζερο έπεσε για πολλωστή φορά θύμα ληστείας στο κατάστημά του στο χωριό Τζενσάνε Καβού στο Πεδεμόντιο. Τώρα υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι αποκαλυπτικό και πόσο μάλλον ξεκάθαρο της υπόθεσης, το οποίο δείχνει πως έπεσε με θύμα ληστείας, ήταν εκεί με τη σύντροφό του και την κόρη του, με τη σύζυγό του μάλλον. Έδεσαν χειροπόδα, έδεσαν στα χέρια μάλλον την κόρη του και στη συνέχεια, αφού οι ληστές τον υποχρέωσαν να τον ανάγκασαν μάλλον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο για να πάρουν κοσμήματα και ελία ήταν ύψος περίπου 68.000 ευρώ, οι δύο ληστές και ο οδηγός που είχαν μπει στο κατάστημα βγήκανε από την πίσω πόρτα και πήγανε προς το όχημα. Ο κοσμηματοπόλης, αφού οι ληστές βγήκανε, άνοιξε ένα σιρτάρι, πήρε ένα περίστροφο, κυνήγησε τους τρεις ληστές, τους πυροβόλησε ψυχρό και σκότωσε, ύστερα από ουσιαστικά μία μικρή καταδίωξη, δύο από τους τρεις. Και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε ουσιαστικά σε 14 χρόνια μάλλον και 9 μήνες κάθειρξης συν αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων με χρηματική αμοιβή ύψους 780.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις αρχές δεν πρόκειτο για αυτοάμυνα αλλά για εκτέλεση. Αυτό το πράγμα, αυτή η είδηση ξεκάθαρα, γιατί δίχασε την Ιταλία, την χώρισε σε δύο μέρη. Από τη μία αυτοί που τον θεωρούν δολοφόνο και εκτελεστή, εφόσον ο φόβος και πόσο μάλλον η απειλή για τη ζωή του και της του ίδιου και της οικογένειάς του είχε τελειώσει πλέον, γιατί οι ληστές είχαν φύγει, και από την άλλη αυτοί που λένε πως αρκετά είναι αρκετά, δεν μπορείς να μπει στη ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις υποστεί απολωστή φορά ληστεία, πόσο μάλλον ένας κοσμηματοπόλης ηλικιωμένος ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Και μέσα σε αυτό πρέπει να τονίσουμε πως 20 περίπου χρόνια νωρίτερα ο ίδιος ο κοσμηματοπόλης, στον ίδιο το κοσμηματοπόλη μάλλον είχαν αποσύρει την άδεια όπλο κατοχής, γιατί ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το περίστροφο για να πάει στο σπίτι του πρώην, της πρώην σχέσης της κόρης του, και είχε απειλήσει και αυτό το παιδί αλλά και την οικογένειά τους. Οπότε του απέσυραν την άδεια προκατοχής και φαίνεται μάλιστα πως αυτό το περίστροφο το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει δύο από τους τρεις ληστές ουσιαστικά τον κατήχε παράνομα. Οπότε συσσωρεύτηκαν όλες αυτές οι πληροφορίες και στην Ιταλία υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και υπάρχει και μια δυνατή τοποθέτηση και από πλευράς της πολιτικής ζωής του τόπου, που υπάρχει ουσιαστικά η κέντρο δεξιά, η οποία περίπου σύσσωμη, θα μπορούσα να σας πω, μπαίνει μέσα και αναρωτιέται ποιος μπορεί να κρίνει τελικά την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον μπαίνει σε ένα πλαίσιο ουσιαστικά σχεδόν μη λογικό πλέον, το οποίο είναι αυτοάμυνας από τη μία αλλά από την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μόλις δεχτεί μία ληστεία. Και έτσι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Για παράδειγμα, ο Ματέο Σαλβίνη της Λέγκα φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά την ιδέα να τον κατεβάσει στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιο.
0: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, το οποίο μάλιστα έχει και ένα προηγούμενο από την άλλη μεριά. πολιτικά μιλώντας, γιατί το κόμμα EVS, το οποίο είναι η συμμαχία αριστερών της Ιταλίας, πριν από μερικά χρόνια, θα θυμάστε πως είχαμε στην Ιταλία την περίπτωση της λεγόμενης αλυσοδέσμιας, που ήταν μια ακτιβίστρια της αριστερής ακτιβίστρια, η οποία στη Βουδαπέστη είχε συμμετάσχει σε κάποια επεισόδια κατά ακροδεξιών
0: στοιχείων. Το θυμάμαι.
1: Και η οποία ουσιαστικά ήταν στις λεγόμενες φυλακές του Ορμπάν. Για να την σώσουν λοιπόν, την είχαν κατεβάσει σαν υποψήφια ευρωβουλευτή και εξελέγει και βρίσκεται ως Ιταλίδα ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει αυτό το σκεπτικό από τη Λέγα. Όμως για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο και με μια τέτοια καταδίκη στην Ιταλία, το νομικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει. Οπότε υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα σε αυτό, η οποία ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας εκτενέστερης συζήτησης. Είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ιταλική κοινή γνώμη την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Τώρα, η παρέμβαση της Μελώνη και του Υπουργού Δικαιοσύνης για να δοθεί χάρη στο συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να προχωρήσει, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η Μελώνη?
1: Αυτή τη στιγμή γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να κάνει κάτι εκτός και αν ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινήσει με τη διαδικασία χάριτος για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται πως ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο την περασμένη εβδομάδα είχε ξεκινήσει ο ίδιος μια πρωτοβουλία για να μπορέσει να προχωρήσει προς την χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον κάλεσε η ίδια Προεδρία της Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχουν όρια του Υπουργού και του Υπουργείου, και πέρα από αυτά τα όρια υπάρχουν οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται ήταν μια κίνηση η οποία ο ίδιος ο Υπουργός της Δικαιοσύνης γνώριζε πως θα γινόταν ούτως ή άλλως, και γι' αυτό το λόγο γίνεται και λόγο για ιταλική προπαγάνδα ιταλικής κεντροδεξιάς, πως μάλλον σε μια στιγμή όπου η ιταλική κεντροδεξιά αντιμετωπίζει μια κρίση εσωτερική περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η συζήτηση είναι εκτενέστερη, θα έλεγα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα, μάθαμε χθες ότι κυκλοφορούσαν κάποιες ψηφιακές φόρμες που ζητούσαν από τους πολίτες να καταγγέλουν να λένε, ξέρω εγώ, στην περιοχή μου έχει Ισραηλινούς πολίτες, έχει Ιταλούς Εβραίους, στο ξενοδοχείο τάδε μένουν 5 Ιταλοί Εβραίοι. Αυτό το πράγμα το κατήγγειλε ο πρόεδρος Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου.
1: Ναι.
0: Από πού εκπορεύεται αυτό τώρα?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: είναι
1: ένα τριχιαστικό και μας φαίνει πίσω σε πολύ κατάμαυρα χρόνια τα οποία ζήσαμε πριν από περίπου έναν αιώνα, και που δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει ξεκάθαρα πράγματα, γιατί αυτές είναι εμέσως πριν σαφώς λίστες απαγόρευσης, έτσι. Είναι οι λίστες οι οποίες θυμόμαστε πως ουσιαστικά έλεγαν μακριά οι Εβραίοι και τα σκυλιά από τα καταστήματα. Και αυτό το πράγμα ακριβώς είναι κάτι το ανατριχιαστικό και κάτι το οποίο μας δείχνει πως πράγματι υπάρχει ένα αντισημιτικό κίνημα το οποίο κινείται, και πρέπει να τονίσουμε επίσης πως αυτές οι φόρμες ουσιαστικά ήταν ένα σύνδεσμος το οποίο κυκλοφορούσε μέσα σε διάφορα chat, και μέσα σε αυτό το σύνδεσμο ουσιαστικά ξεκινούσε μια διαδικτυακή εκστρατεία καταγγελιών για να γίνει μια καταγραφή της παρουσίας Ισραηλινών ή Εβραίων πολιτών σε ξενοδοχεία, είτε οι οποίοι είχαν καταστήματα, τουριστικά πλαίσια που σύχναζαν γενικότερα οι Ισραηλινοί, για να μπορέσουν να δείξουν ουσιαστικά μέσα στο χάρτη που συχνάζουν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ήταν ο τελικός σκοπός, αλλά το θέμα πως υπάρχει μια λίστα απαγόρευσης γενικότερα, η οποία γίνεται μέσω database, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μέσω λίστων δεδομένων, Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο φοβίζει. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, πριν από δύο μέρες περίπου, μίλησε και ένας Ιταλός γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Γκρατσιάνο Ντε Ρίο, ο οποίος είναι και πρώην υπουργός στην Ιταλία. Και μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ σχετικά με όλο το κίνημα το αντισημιτικό. Κίνημα, το αντισημιτισμού, συγγνώμη, που υπάρχει στη χώρα, αλλά και πιο εκτενέστερα. Και μάλιστα υπενθυμήθηκε πως στα τέλη Μαρτίου η Ιταλική Γερουσία ενέκρινε ένα κείμενο σύμφωνα με αναφορά στον ορισμό της λεγόμενης Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε μια αποχή από το Δημοκρατικό Κόμμα για διάφορους λόγους, όμως αυτοί που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου, μεταξύ αυτών ήταν και αυτός ο γερουσιαστής, ο οποίος μάλιστα υπογράμμισε το ότι μιλάμε για ένα κίνημα αυτό της λίστας που μόλις είπαμε, της λίστας απαγόρευσης, το οποίο μας θυμίζει τα παλιότερα χρόνια όπου ξεκινούσαμε με λίστες και βγαίναμε πλέον στους φιλετικούς νόμους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τρομάζει και μάλιστα πρέπει να πούμε πως υπήρξαν και διάφορα επεισόδια τα οποία έχουν καταγραφεί στην Ιταλία, τα οποία ήταν σκόρπια σε καταστήματα, για παράδειγμα όταν έρχονταν Ισραηλινοί πελάτες. Υπήρξαν διάφοροι καταστηματάρχες, διάφοροι σερβιτόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είτε τους εξέβριζαν, είτε αρνόντουσαν να τους σερβίρουν, είτε τους έδιωχναν κυριολεκτικά από το κατάστημα. Και στις αρχές της χρονιάς υπήρχε μια υπόθεση στο Στούνι, σε ένα τουριστικό θέρετρο της Απουλίας, όπου ουσιαστικά ακτιβιστές εξαπέλυσαν επίθεση κατά τουριστών με Ισραηλινή προέλευση, γιατί τους κατηγορούσαν ότι ουσιαστικά πίσω από την παρουσία τους υπήρχε μια Ισραηλινή αποικιοκρατία στην εν λόγω περιοχή.
0: Ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και με σταθερά βήματα και πολύ γρήγορα, από ό,τι φαίνεται. Γιατί το πράγμα έχει αρκετά. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον και είναι κάτι το οποίο βγαίνει κατά καιρούς προς τα έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κίνημα είναι αρκετά σημαντικό και εξού και ο φόβος του Προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, του κ. Μεγνάγη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιαν μου, για αυτά που μας μετέφερες από τη γειτονική μας Ιταλία. Σου στέλνω την αγάπη μου και την καλημέρα μας από την καυτή Αθήνα, καυτή όμως, στην κυριολεξία, αλλά το περάσατε και εσείς αυτό.
1: Το περάσαμε και εμείς. Πιστεύω πως είναι το τρίτο κύμα καύσωνα, το οποίο έχει την ουρά του και πλέον κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα. Οπότε συμφωνώ. Το περάσαμε και εμείς και ήταν αρκετά δύσκολο. Οπότε καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Θέλω να πω το εξής. Το περιέγραψε και ο Κρίστιαν αυτό. Είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάει και είχε απειλήσει με όπλο τον φίλο της κόρης του. Του είχαν πάρει την άδεια οπλοφορίας, αλλά εκείνος εξακολουθούσε να το κατέχει το όπλο. Δεν είναι. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίπτωση. Απλά έχει προκαλέσει ένα debate στην Ιταλία, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει θύμα πολλές φορές. Αλλά και το να οπλοφορείς και να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου δεν είναι θέμα και αυτό. Δεν είναι τώρα κανονικό. Μην το λέμε, μην το συζητάμε. Εμένα προσωπικά τα όπλα από θέση με τρομάζουν, όποια μορφή κι αν έχουν, τα αποστρέφομαι, δηλαδή.

Για τον Έρος Ραματσότη δεν υπάρχει debate. Είναι κούκλος, είναι όμορφος και θέλουμε να μας τραγουδάει. Είναι τραγουδιστής του έρωτα. Το λέει και το όνομά του. Που λέτε η Ευρώπη μας θεωρείται η πιο φιλική ήπειρος για τους γυμνιστές. Σε Δανία, Σουηδία, ο γυμνισμός επιτρέπεται σχεδόν σε όλες τις παραλίες. Η Γερμανία διαθέτει οργανωμένες ζώνες, όχι μόνο σε παραλίες, αλλά και σε δημόσια πάρκα. Στην Ιταλία επιτρέπεται σε επίσημα αναγνωρισμένες παραλίες. Γερμανοί και Αυστριακοί επισκέπτονται συχνότερα παραλίες γυμνιστών με ποσοστό 28%. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω από ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου της Μαρίας Πιλιοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο. Όμως ο γυμνισμός υποχωρεί, σου λέει. Υποχωρεί πάρα πολύ. Το κίνημα ξεθοριάζει των γυμνιστών. Οι νέοι του γυρνούν την πλάτη. Γιατί παλιά δεν φοβόσουν όταν θα πας σε μια παραλία να κάνεις γυμνισμό ότι θα σηκώσει ο άλλος το κινητό και θα σε τραβήξει. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει με αυτή τη φωτογραφία ή με αυτό το βίντεο. Και τώρα σου λέει κάτσε να φύλαγε τα ρούχα σου. Γι' αυτό τα φυλάνε τα ρούχα τους τώρα, καταλάβατε.

Οι ρίζες, σου λέει, του σύγχρονου γυμνισμού βρίσκονται στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία μέσα από το κίνημα Επιστροφή στη Φύση, που γεννήθηκε ως αντίδραση στη βιομηχανοποίηση και την αποξένωση των πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι ο άνθρωπος έπρεπε να επανασυνδεθεί με τη φύση. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια συγκριτικής ιστορίας του πολιτισμού και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, η Μάρεν Μέριγκ. Και έχουν γίνει διάφορες επιστημονικές έρευνες που λένε ότι όταν έχεις όλο σου το σώμα εκτεθειμένο στον ήλιο και στο νερό, βελτιώνει την σωματική και ψυχική υγεία. Με τα χρόνια, όπως περνούσαν τα χρόνια, αυτό έγινε και σύμβολο προσωπικής ελευθερίας. Ήταν και αισθανόντουσαν πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Μετά τους περιόρισαν σε οργανωμένους χώρους τους γυμνιστές, γιατί ήταν παντού ελεύθερο κάποτε. Και τώρα η Γερμανική Ομοσπονδία Γυμνισμού εκπροσωπεί 120 συλλόγους και αριθμούσε 65.000 μέλη πριν από 25 χρόνια, και πλέον έχουν μείνει μισή.

είναι και κάποια τραγούδια τώρα, αυτό που ακούω τώρα τον R.E.M. ας πούμε για παράδειγμα, σου θυμίζουν κάποια πράγματα σε κάθε άνθρωπο, κάποια τραγούδια μπορεί να του θυμίζουν. Εμένα μου θυμίζει ας πούμε ένα καλοκαίρι, τώρα που δεν θυμάμαι και ποια χρονιά να ήταν. Πρέπει να ήταν του 1991, τόσο παλιά είμαι, σοκάρομαι και εγώ με τα ακούω, στην Αλόνισο. Καλημέρα μου στο όμορφο νησί των Σποράδων, στην Αλόνισο, πανέμορφο μέρος με υπέροχα νερά, πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία είχαμε περάσει τότε. Είχε μία δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι. Η Κατερίνα Σερέτη θυμάται. Λοιπόν, είχε μια δίσκο τότε στο νησί που πηγαίναμε όλοι και το θεωρούσαμε πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε. Και είχε και έναρξη το πρόγραμμα, όπως είχε παλιά που κάνανε έναρξη το πρόγραμμα. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς τα νιάνιαρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πολύ όμορφα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και σήμερα, όπως ήταν και χθες, τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάω. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζω είναι ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε άλλες εποχές. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω επίσης. Η ανηφόρα του Καρέα είναι εξαιρετική. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο εκεί πηγαίνοντας να μπείτε προς Πειραιά, γιατί πάτε να πάρετε τα πλοία να φύγετε για διακοπές, και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εκεί δηλαδή έχει περισσότερη κίνηση, μόνο προς Πειραιά. Κατά τα λοιπά και το κέντρο μια χαρά το βλέπω. Και την άνοδο της Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο που συνήθως πίζει, είναι πάρα πολύ καλή. Και η Ηλιουπόλεως είναι εξαιρετική. Μέχρι και η Φιλολάου είναι καλή σήμερα, δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, επίτηδες το κάνετε τώρα και βάζετε Simply Red και R.E.M. και τέτοια για να θυμηθώ τα παλιά και να με πιάσει ψυχή μου. Τότε που ζούσαμε, που λέω εγώ. Έτσι, καταλάβατε.

Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο φορτωμένη κίνηση. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί και σας ταλαιπωρούν, αλλά μετά θα έχετε το flyover και θα είσαστε over excited με όλο αυτό που θα συμβαίνει. Και θα είναι, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δώσει ανάσα στην πόλη αυτό το έργο. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Τσιμισκή είναι καλή, η Εγνατία είναι καλή. Η Νίκης δεν το συζητώ. Να είμαστε τώρα στη Νίκης, ρε Παπακυρίτσι, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε τον καφέ μας, να πάρουμε τα πρωινά μας. Αχ.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε αρκετά υγρά σήμερα, να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, αν δεν είναι απαραίτητο, να περάσει αυτή η μέρα, να πάει στο καλό, να έρθει η αυριανή, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο, να αισθανθούμε το κανονικό καλοκαίρι που είχαμε πριν από δύο μέρες, που ήταν πολύ όμορφα. Να μείνετε εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση είναι διαρκής. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Σίμω. Ναι, τι θυμάμαι πρωί-πρωί, ναι, δικός μου είναι και ο Σίμος. Λοιπόν, να μείνετε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 που συνεχίζεται η ενημέρωση αδιάκοπα. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάσεις και εθνικούς δρυμούς. Στις περιοχές αυτές είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, να αποφεύγουν δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και να επικοινωνούν άμεσα με την πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η απότομη επιδείνωση του καιρού, όπου δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού βυθίστηκε στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τις αστυνομικές αρχές εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Συνεχίζει να κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σε Επιτροπή της Γερουσίας, με φόντο το αίτημα της κυβέρνησης για νέα χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή μας εκπομπή, πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Και η ειδησιογραφία μας, με την ειδησιογραφία μας να κατακλείζεται σήμερα με το θέμα του καύσωνα. Ο καύσωνας, έκτακτα μέτρα θα ληφθούν σε 4 περιφέρειες με υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών και να δούμε ποιους αφορά. Από την υποχρεωτική παύση λοιπόν των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών λόγω του καύσωνα εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, τους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της κοινής ωφέλειας. Αυτά πάντοτε τα επαγγέλματα γνωρίζουμε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είτε με καύσωνα, είτε με πλημμύρες, είτε με οτιδήποτε αυτοί πρέπει να εργάζονται. Η χειρότερη μέρα του φετινού καλοκαιριού είναι η σημερινή. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο υδράργυρος καρφαλώνει έως τους 43 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από καρδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα προβλήματα αναπνευστικά, τα μικρά παιδιά και γιατί όχι και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Οι συνθήκες του καύσωνα θα φέρνουν έκτακτα μέτρα λοιπόν, προβλέπουν υποχρεωτική παύση από το Υπουργείο Εργασίας, αφορά σε 4 περιφέρειες υποχρεωτική παύση. Και σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, έτσι ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας βάσει του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμότητας. Από τη 1 μέχρι τις 5 έχουμε παύση χειρονακτικών εργασιών.

Και όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, καθίσταται υποχρεωτική η παύση. Αυτή το μέτρο αφορά Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Είδατε λοιπόν πως είμαστε ουσιαστικά τυχεροί στο κομμάτι αυτό, διότι εμείς έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας, ό,τι και να είναι, ένα αεράκι ψηλό θα φυσήξει, μια δροσιά έρχεται κοντά μας, γύρω-γύρω θάλασσα, είναι ευλογία. Το μέτρο λοιπόν αφορά τεχνικές και οικοδομικές εργασίες στις παραπάνω περιφέρειες, εργοτάξια, ναυπηγο επισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα, με οχήματα, πατίνια, τροχοπέδιλα. Αυτό τι σημαίνει, κόβονται και τα delivery, έτσι. Τα δίτροχα σε αυτές τις περιοχές απαγορεύονται. Στην υποχρεωτική παύση εργάζονται όλοι, εντάσσονται μάλλον όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τη μορφή της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, νάτο, επιχειρήσεις delivery, από ό,τι λέει εδώ η συμφωνία, τέλος πάντων η διάταξη, και από ό,τι διαβάζω από το Υπουργείο, η παύση αφορά στα φυσικά καταστήματα, στις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μπορεί να παραμείνει διαθέσιμη και η παραλαβή των παραγγελιών από το κατάστημα, καθώς η παράδοση με τα οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό εξαιρουμένων των δικύκλων και των μοτοποδηλάτων, και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρεωτική παύση? Εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές του τομείς της υγείας, των μεταφορών, της κοινής ωφέλειας, ενώ στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται υγειονομικές μονάδες, ίδρυυση, ηλεκτροδότηση, αεροπορικές μεταφορές, το handling, οι θαλάσσιες, οι γεσαίες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, για εργαζόμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται η δυνατότητα τηλεεργασίας, εφόσον επιτρέπεται από τη φύση της εργασίας τους. Όπως και να έχει, οι καύσονες είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα. Δεν μπορεί ο περισσότερος κόσμος, είτε είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είτε πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, καρδιακά προβλήματα, δεν ξεπερνιέται εύκολα αυτό. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή, προσοχή, λίγη δροσιά στο σπίτι. Ας κλειστούμε στο σπίτι σήμερα, δεν είναι εύκολη ημέρα.

0: Η καλή είδηση, η οποία για την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου δεν είναι είδηση, σας το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε επαναλάβει αυτό, η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου. Τουλάχιστον η ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου το δέχθηκε με χαρά αυτό, μια και η πυροσβεστική υπηρεσία θα εγκατασταθεί ακριβώς στο διπλανό οικόπεδο από την ΕΡΤ. Στο οικόπεδο Καζούλη, επί της Λεωφόρου Καλυθέας, η μεταστέγαση από το ετοιμόρροπο κτίριο του 1926 προχωρά, η δημιουργία του νέου πυροσβεστικού σταθμού σε 11,5 στρέμματα παραχωρήθηκε από την οικογένεια Καζούλη. Η οικογένεια Καζούλη ενέκρινε τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, επέτρεψε την αξιοποίησή του για το δημόσιο συμφέρον και πολύ καλά έκανε, διότι γνωρίζουμε ότι για να ξεκινήσει η πυροσβεστική από την Ρόδο, από την πόλη της Ρόδου, και να φτάσει όπου φτάσει μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι καθόλου εύκολο. Για να βγεις από την πόλη θέλεις ένα μισάωρο, στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον, για να βγει έξω από την πόλη. Η διαδικασία ξεκίνησε και διεκπεραιώνεται με τη βοήθεια νομικών συμβούλων των εμπλεκομένων υπουργείων και θυμόμαστε ότι η υπόθεση αυτή είναι υπόθεση 40 ετών. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τον Φώτη τον Χατζηδιάκο να προσπαθεί να βγάλει από εκεί την πυροσβεστική υπηρεσία και να την πάει, να ήθελε να την πάει στους τρεις. Καλό σημείο και εκείνο. Απλά δεν ευόδωσε και να κάνει στο σημείο της πυροσβεστικής έναν πολιτιστικό χώρο. Αυτό ήταν το όνειρο του Φώτου Χατζηδιάκου. Ό,τι και να γίνει εκεί, ό,τι και να γίνει για να εξυπηρετήσει το δέντρο, το κέντρο και όχι το δέντρο, τουλάχιστον υπάρχει μία προοπτική να αναβαθμιστεί η περιοχή εκείνη και να αναβαθμιστεί και η λειτουργία της πυροσβεστικής, η λειτουργία σε ό,τι αφορά τη γρηγοράδα, την ταχύτητα με την οποία μπορεί να φτάσουν στο πρόβλημα, γιατί συνήθως το πρόβλημα δεν είναι στην πόλη. Λίγες φορές είναι στην πόλη, τις περισσότερες φορές είναι έξω. Και αυτές τις μέρες με τους καύσωνες το πρόβλημα μεγαλώνει και φοβόμαστε περισσότερο. Δόξα τω Θεώ είναι επανδρομένοι με οχήματα σωστά, με αρκετά οχήματα. Γνωρίζουμε ότι όλες τις πυροσβεστικές δωδεκανήσου κυκλάδων, τα αστυνομικά τμήματα κτλ. Τα είχε επανδρώσει από την προηγούμενη θητεία η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πρωτοβουλία λοιπόν και αυτή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου και του αναπληρωτή του, του κυρίου Αποστόλη Ασπράκη, δρομολογείται η οριστική λύση. Βασικά πρωταγωνιστής ήταν σε όλη αυτή την περίοδο ο Αποστόλης Ασπράκης, τον οποίο θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στις 11 η ώρα, στην εκπομπή Ραδιοπλόες. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Ασπράκη να μας πει τις διαδικασίες. Δρομολογήθηκε όμως η οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα της μεταστέγασης. 1926, από το 1926 το κτίριο αυτό της πυροσβεστικής στην καρδιά της πόλης δεν συνέφερε κανέναν, δεν εξυπηρετούσε κανέναν. Η περιφέρεια θα αναλάβει την κατασκευή του έργου. Είναι η κλιματική κρίση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που πρωτοστατεί στην κατάσταση αυτή. 40 χρόνια, 50 χρόνια, 30 χρόνια, δεν έχει σημασία. Ήταν αρκετές δεκαετίες πάντως που ταλαιπωρούσαν αυτή την ιστορία. Τώρα δρομολογείται με τις ενέργειες Χατζημάρκου και Ασπράκη. Υλοποιείται ο νέος σύγχρονος πυροσβεστικός σταθμός και υλοποιείται δίπλα μας, στο διπλανό οικόπεδο. Ήμασταν μάρτυρες όταν η περιφέρεια επισκέφθηκε εδώ αφού ήμασταν εδώ, το διπλανό οικόπεδο. Θα λειτουργήσει και ο δρόμος αλλιώς. Θα φτιαχτεί ο δρόμος, διότι εδώ γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα και από όσους έρχονται από Κοσκινού, από την Ρόδου Καλυθέας, αλλά και από όσους βγαίνουν από την Α1 πύλη, την πύλη που πάνε εκεί, που αράζουν εκεί κάποια πλοία τα οποία θέλουν επισκευή κτλ. Λοιπόν, είναι το ακίνητο είναι της οικογένειας Καζούλη. Η ιστορία του είναι 11,5 στρέμματα, είχε παραχωρηθεί από το 1990 στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνει εκπαιδευτικός οργανισμός. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Η Ρόδος έχει αρκετά σχολεία. Παρέμεινε αναξιοποιητό επί δεκαετίες. Και όταν έψαχναν να βρουν κατάλληλο χώρο, ήρθε αυτός ο χώρος, ζητήθηκε από την οικογένεια Καζούλη να εγκρίνει τη μεταβίβαση του ακινήτου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το αίτημα έγινε δεκτό από την οικογένεια Καζούλη. Ωραίο οικόπεδο, σε ωραίο σημείο. Παρ' όλα αυτά, η οικογένεια Καζούλη το παρέδωσε. Τότε για να γίνει σχολείο και τώρα για να γίνει πυροσβεστικό κέντρο και όχι σταθμός. Βέβαια, κάποιοι καινούργοι κάτοικοι είναι δίπλα. Θα φύγουν οι καινούργοι κάτοικοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ξεκίνησε η διαδικασία της μεταβίβασης. Σε λίγο θα δούμε τα συνεργεία να μπαίνουν μέσα και να ξεκινούν την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είναι τώρα θέμα έτσι κάποιας, είναι θέμα ανάγκης και όχι κάποιο θέμα ας πάμε εκεί να δούμε ότι είναι καλύτερα, να φτιάξουμε καινούργια κτίρια. Δεν είναι αυτό, όπως είπαμε από την αρχή, το παλιό κτίριο είναι επιβεβαρημένο, το καινούριο κτίριο που θα γίνει με όλες τις προδιαγραφές έτσι όπως πρέπει και προπάντων, ακόμα και αν ήταν το παλιό κτίριο στέρεο, το θέμα, το ζήτημα είναι ότι η πυροσβεστική, τα οχήματα της πυροσβεστικής από τη στιγμή που μπαίνουν στο αυτοκίνητο οι πυροσβέστες μέχρι να φτάσουν στον οποιοδήποτε τόπο, είτε προς τη Ρόδου Λίνδου, είτε προς την Λεωφόρο Καλυθέας, είτε προς τη Λεωφόρο Αεροδρομίου, η καθυστέρηση είναι ίδια. Οπωσδήποτε είναι ένα σημείο το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία, πάρα πολύ τα οχήματα τέτοιου τύπου, βαρέως τύπου, να πάνε προς τα έξω. Εύχομαι να είναι αχρίαστη η πυροσβεστική, όμως επειδή χρειάζεται πρέπει να φροντίσουμε ώστε να είναι σε ένα σημείο που διευκολύνει όλους. Το οικόπεδο, είπαμε, είναι δίπλα στην ΕΡΤ. Είναι με μεγάλη μας χαρά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά το έχω δεχτεί ειλικρινά. Θα δημιουργήσει και ασφάλεια στην περιοχή, γιατί η περιοχή, η ασφάλεια της περιοχής, ναι, δεν μπορώ να πω, είναι επιβεβαρημένη περιοχή λόγω διαφόρων, πολλών και διαφόρων. Λοιπόν, ναι, ένα έργο το οποίο είναι από αυτά που θα μείνουν στη Ρόδο, θα μείνουν στη σκέψη και στη θύμηση του κόσμου, θα μείνει στη συνείδηση του κόσμου και οπωσδήποτε θα διευκολύνουν πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, οι πυροσβέστες, διότι όπως είπαμε η καθυστέρηση είναι τεράστια. Λοιπόν, διαφημίσεις, μάλλον θα πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αργήσαμε, σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2x170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3x250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
3: Μου λες τα μάτια.
2: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα πάμε αμέσως στον προσκεκλημένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή, πίσω από όλες τις σημαντικές ή από σχεδόν όλες σημαντικές εκδηλώσεις εδώ, από τις ποιοτικές εκδηλώσεις εδώ στον τόπο μας. Είναι ο Μιχάλης Καβουκλής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος και τραβά την νεολαία. Με τις δράσεις τραβά περισσότερο την νεολαία. Roads Youth, Youth Fair 2026, η γιορτή της εκπαίδευσης που αφορά τη σταδιοδρομία, τη δικτύωση. Πριν από κάποια χρόνια νομίζω ήταν στη Ρόδο, επανέρχεται, και έχουμε για περισσότερα τον κύριο Καβουκλή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είσαστε καλά, κύριε Καβουκλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βάλλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, όπως πάντα, στον φιλοξενό σταθμό της ΕΡΤ, της ΕΡΑ Ρόδου. Το Roads Youth Fair ξεκίνησε πέρσι πρώτη φορά. Βέβαια, είναι, όπως είπατε και εσείς, προέρχεται από η προϊστορία πολλών, σχεδόν δύο δεκαετιών προσπαθειών που κάνουμε σαν σπίτι της Ευρώπης για τους νέους. Και ο σκοπός ήταν ο εξής, η ιδέα ήταν εξής πέρσι. Έχουμε το Roads MRC, την μεγάλη διεθνή οργάνωση ηγεσίας που γίνεται κάθε χρόνο στο νησί, 16 χρόνια φέτος. Και φέρνουμε στη Ρόδο μερικούς από τους πιο φερέλπιδες νέους της Ελλάδας και του εξωτερικού, με εξαιρετικούς ομιλητές. Γιατί όλο αυτό να μην το κάνουμε πιο ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, να έχουν πρόσβαση οι μαθητές και οι φοιτητές της Ρόδου να τον παρακολουθήσουν. Και έτσι γεννήθηκε το Roads Youth Fair. Δηλαδή την παραμονή του Roads MRC, του μεγάλου αυτού συνεδρίου που έχουν αγαπήσει πάρα πολύ όλοι, γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Και φέτος το πάμε ακόμα περαιτέρω, ακόμα παραπίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό πραγματικά. Πότε ξεκινάει αυτή η γιορτή?
1: Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου του 2026. Mm-hmm. Ξεκινάμε ήδη να προσκαλούμε εκθέτες, γιατί η όλη λογική είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι. Mm-hmm. Είναι μια έκθεση. Είναι μια έκθεση η οποία αφορά, απευθύνεται σε οποιονδήποτε απευθύνεται σε νέους. Σε πανεπιστήμια και βιδί, με διάφορα εργαστήρια, σχολές, επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν recruiting. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε το κόνσεπτ. Όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τους νέους είναι εκεί. Ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό κομμάτι. Όπως πέρσι, ας πούμε, είχαμε προσκαλέσει, χωρίς εννοείται να πληρώσουν συμμετοχή σαν εκθέτες, τον Ερυθρό Σταυρό, τους Εμποδότες, την Ευθύτα και διάφορες άλλες οργανώσεις, οι οποίες να έχουν το κοινωνικό πρόσημο για τους νέους μέσα στην εκδήλωση όλη αυτή.
0: Ποιες δράσεις θεωρείτε ότι θα ξεχωρίσουν, κύριε Καβουκλή?
1: Φέτος αυτό που θα είναι το καινούριο που θα προσθεθεί είναι το ανοιχτό κομμάτι, όπου θα έχουμε τα διαδραστικά εργαστήρια. Δηλαδή, πέρα από τους εκθέτες που κάποιος ο συμμετέχοντας πηγαίνει απλά και μιλάει με τους επιχειρήσεις ή τους φορείς ή τις διαλέξεις που γινόντουσαν παράλληλα με όλο αυτό το ιστορίδιο, θα έχουμε ένα μικρό πανηγύρι έξω που θα γίνονται ασκήσεις, θα γίνονται επιδείξεις, παραδείγματος χάρη προγραμματίζουμε για πρώτες βοήθειες, για τοπικά προϊόντα κτλ. Οπότε αυτό θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάδραση μέσα στο αμφιθέατρο του Νηστορυβίου.
0: Μάλιστα. Η συνεργασία με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους συλλόγους, τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, πόσο σημαντική είναι? Βλέπω ότι εμπλέκονται σχεδόν όλη η κοινωνία.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε πράγματα, γιατί ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, αλλά όλη η τοπική κοινωνία είναι και φέτος μαζί μας. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να δώσουμε όσο το μεγαλύτερο μπορούμε εύρος σε αυτό που κάνουμε. Όλοι πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι, όλοι πρέπει να έχουμε διαδικασίες μαζί με τους νέους, διαδικασίες για τους νέους της Ρόδου. Και τα σχολεία είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό έχουμε τη συνεργασία μαζί τους, αυτή είναι και οι βασικοί επισκέπτες μας που έρχονται.
0: Φαντάζομαι ότι συμβάλλει και στην ανάδειξη των ταλέντων των νέων στους τομείς του πολιτισμού, τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού, σε πάρα πολλούς τομείς, έτσι δεν είναι?
1: Ο βασικότερος σκοπός είναι οι νέοι αυτοί να δούνε νέα πράγματα, να ξεφύγουν από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, που εννοείται ότι έχουμε και πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν μέσα σε αυτό το κομμάτι, αλλά να δουν και καινούργια πράγματα, να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες, να ανακαλύψουν νέες διαδικασίες που πιθανόν θα τους εμπνεύσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους.
0: Πέρα από τη ροδίτικη συμμετοχή, κύριε Καβουκλή, υπάρχει και στόχος κάποια στιγμή το φεστιβάλ να αποκτήσει πανελλαϊδική ή διεθνή διάσταση, να προσελκύσει νέους από άλλες περιοχές της χώρας?
1: Αυτό ισχύει ούτως ή άλλως και από πέρσι. Πέρσι, ας πούμε, στους εκθέτες μας ήταν το Ανατόλια, που πλέον είναι πανεπιστήμιο, ήταν ο Όμιλος Μίτσης σε κεντρικό επίπεδο, η TUI Ελλάς. Είχαμε φορείς από το εξωτερικό, είχαμε οργανώσεις νέων από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Όρεο Κάστρι, τον Όμιλο Νέων Θεσσαλονίκης, που είχαν παρουσίαση στο Roads Youth Fair, όπως και οργανώσεις από Δανία και Εσθονία. και όλοι αυτοί διαδράσαν με τους ντόπιους νέους που ήρθαν εδώ πέρα. Ταυτόχρονα έχουμε, όπως είπαμε, τους νέους του Roads MRC. Mm. Είναι πάνω από 100-200 άτομα που έρχονται κάθε χρόνο στη Ρόδο, οπότε και αυτοί αλληλεπιδρούν όλοι μαζί μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους νέους που ίσως και να διστάζουν να συμμετάσχουν?
1: Δεν είναι τίποτα, είναι μια δωρεάν εκδήλωση με πάρα πολύ ωραία περίπτερα, το οποίο θα έρθουν εκεί για να διασκεδάσουν, δεν θα χάσουν τον χρόνο τους, θα δουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σταδιακά θα μπορούσαν ίσως να ανακαλύψουν και άλλες οδούς στην ζωή τους.
0: Για τη Ρόδο τώρα, το αναμενόμενο όφελος σε κοινωνικό, σε πολιτιστικό, σε τουριστικό επίπεδο, ποιο θα είναι?
1: Εντάξει, η Ρόδος, δυστυχώς, όπως είπα και πριν, έχει μια μόνο καλλιέργεια στον τουρισμό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις άλλες δυνατότητες και προοπτικές που έχει σαν κοινωνία και οικονομία μένουν πάρα πολύ καταπιεσμένες. Οπότε, χωρίς να υποτιμάμε τον τουρισμό, γιατί όπως είπα, έχουμε πολύ μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα στο Rose Biosphere και μας στηρίζουν, όπως και οι φορείς οι τοπικοί, πρέπει να δείξουμε τον πολιτισμό, τις νέες τεχνολογίες, τα STEM και όλα τα υπόλοιπα, την καινοτομία γενικότερα, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι η κοινωνία και η οικονομία μπορεί να εξελίσσεται πάρα πολύ διαφορετικά και να έχει και πάρα πολύ συμπληρωματικές διαδικασίες δίπλα στον τουρισμό.
0: Και μπορεί να εξελίσσεται και σε μικρούς τόπους. Εννοώ το εξής. Οι νέοι τα εγκαταλείπουν τα νησιά. Είμαστε σε νησιωτική περιοχή, κακά τα ψέματα. Ακόμα και αν είναι η τόσο μεγάλη Ρόδος, είναι νησί. Οι νέοι λοιπόν κάποιες στιγμές εγκαταλείπουν τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά. Αναζητούν ευκαιρίες αλλού. Μπορεί ένα φεστιβάλ να αποτελέσει μια αφετηρία, την αφετηρία για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα και να μεταφέρουν ιδέες από εκεί στα δικά τους τα νησιά, οπότε να αναπτυχθούν διάφορες ιδέες με νέους.
1: Αυτό συμβαίνει ήδη ούτως ή άλλως και με το Roads MRC, το βλέπουμε. Δηλαδή, mm-hmm. και στο Roads MRC τις βλέπουμε στο πώς αλλάζει τις ζωές των παιδιών, στο να μπορέσει να δουν άλλες εναλλακτικές. Και ήδη αυτό που είμαστε μετά από 16 χρόνια πορείας, αυτό που βλέπουμε είναι το πόσα παιδιά πραγματικά ακολουθούν παραδείγματος χάρη στους κλάδους των διεθνών σχέσεων. Είναι πάρα πολύ ευτυχές ότι φέτος το Roads MRC, ειδικά στη μαθητική του εκδοχή, στελεχώνεται κυρίως από μαθητές μέχρι πρότινος, που είναι τώρα πρωτοετής, μόλις περάσανε στα πανεπιστήμια τους, και οι οποίοι επιλέγουν αυτή τη σταδιοδρομία, τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι τους ανοίγει πόρτες, και άρα για την Ευρώπη, για ευρωπαϊκούς θεσμούς, για το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα σταδιακά κάποιοι ροδίτες θα βρεθούν σε πάρα πολύ σημαντικές θέσεις στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν είναι μία εκδήλωση μίας ημέρας, το Roadsia Festival είναι ένας θεσμός με ουσιαστικό αποτύπωμα, έτσι?
1: Αυτό προσπαθούμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και δεν θέλουμε να είμαστε μεγάλη επίβολη σε αυτά που λέμε. Ένα στη φορά. Μπορούμε κάθε φορά την ζωή ενός παιδιού να την αλλάζουμε και του δίνουμε την προοπτική που πραγματικά του αξίζει.
0: Είναι κέρδος. Αν αυτό
1: το καταφέρουμε,
0: βέβαια,
1: είναι κέρδος για τον τόπο. Γιατί θα έχουμε ευτυχισμένους. Και τα νησιά μας είναι πολύ βασικό. Στο Roadsia μας έχουμε συμμετοχή από την ΣΥΜΗ, από την ΚΟ, σταθερά κάθε χρόνο. Έρχονται παιδιά και συμμετέχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τέτοιου επίπεδου διοργανώσεις, και δεν το λέμε αυτάρεσκα. Απλά το Roads MRC ειδικά είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις για τους νέους στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Με διεθνή παρουσία, με διεθνή συμμετοχή και με διεθνή πιστήρια, αιγίδες κτλ. Που συγκεντρώνει κάθε χρόνο. Mm-hmm. Το να έχεις την πρόσβαση σε ένα τέτοιο συνέδριο στα πόδια σου ή έστω τρεις ώρες με το πλοίο από σένα είναι κάτι μοναδικό. Όταν άλλα παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά παρακαλάνε να έρθουν κάτω στη Ρόδο και αυτό το συνέδριο.
0: Οι δράσεις και οι ομιλητές, κύριε Καβουκλή, με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν? Δόθηκε βήμα και στους νέους να διαμορφώσουν έτσι το πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, για το Roads Youth Fair είναι καθαρά θέμα το τι εμείς θέλουμε να δώσουμε στους νέους. Δηλαδή, σχεδιάζεται πάλι από νέους, δηλαδή εκτός από μένα στην ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπιτιού της Ευρώπης, που γενικά είμαστε νέοι άνθρωποι, υπάρχουν στελέχη που είναι κάτω των 25 χρόνων, που δουλεύουν μαζί μας για να ακριβώς να διαμορφώνουμε αυτή την ατζέντα. Για να κάνουμε το περιεχόμενο του συνεδρίου όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερο. Για το Roads MRC, ούτως ή άλλως, ήδη ξεκινάμε να δουλεύουμε για το Roads MRC του 27 και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκτός από εμάς που είμαστε στη Ρόδο και παρέχουμε, ας πούμε, το πλαίσιο για να γίνει όλο το συνέδριο, mm-hmm. το περιεχόμενο και τη διαδικασία του συνεδρίου την ορίζουν οι νέοι. Νέοι από 18 έως 22 ετών με εξαιρετική εμπειρία σε αυτά τα συνέδρια, στις προσομοιώσεις διεθνών οργανισμών, οι οποίοι δουλεύουν συνεχώς. Εκείνοι προτείνουν τα θέματα, βέβαια η Επιστημονική Επιτροπή μας, που είναι με 30 και πλέον καθηγητές από όλο τον κόσμο, εγκρίνει τα θέματα αυτά, αλλά οι μαθητές, οι φοιτητές είναι αυτοί που τα προτείνουν. Αυτοί ετοιμάζουν τους οδηγούς σπουδών και αυτοί στο τέλος τρέχουν και την προσομοίωση. Οπότε είναι καθαρά ένα youth led, δεν είναι μόνο με νέους ηγέτες, ηγείται από νέους όλο αυτό. Εμείς απλά παρέχουμε το πλαίσιο.
0: Η Ρόδος είναι γνωστή, η πατρίδα μας εδώ, το νησί που ζούμε, είναι γνωστή παγκοσμίως ως τουριστικός προορισμός. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα στη συνέχεια και ένα σημείο λόγω της διοργάνωσης αυτής, ένα σημείο αναφοράς για την ελληνική δημιουργία, την καινοτομία, τον πολιτισμό, την επιστήμη.
1: Ναι, αυτό είναι, και αυτό είναι που ελπίζουμε. Ούτως ή άλλως και σε αυτό προσπαθούμε και ευτυχώς και όλοι οι τοπικοί φορείς μας έχουν αγκαλιάσει εδώ και πραγματικά χρόνια. Κοιτάξτε, η Ρόδος είναι η μοναδική επαρχία σε ολόκληρη την Ελλάδα η οποία έχει αύξηση του πληθυσμού και αύξηση του αριθμού των νέων στον τόπο της. Δεν φεύγουν τόσο όσο σε άλλα μέρη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι τα τελευταία στοιχεία της δημογραφίας. Αυτό πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι πολύ βασικό. Υπάρχει δυναμική στη Ρόδο. Αυτό από τον πλούτο που φέρνει και τις εργασίες που φέρνει ο τουρισμός, υπάρχει μια τεράστια δυναμική. Η οποία όμως δυστυχώς μην είναι εκμετάλλευτη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη Ρόδο. Ότι εστιάζουμε τόσο πολύ στον τουρισμό που χάνουμε εντελώς οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Δηλαδή ο πολιτισμός, η νεανική ηγεσία, είναι η παράδοση που έχουμε με τις πολιτικές επιστήμες και την ρητορία. Παραδείγματος χάρη πριν δύο εβδομάδες ήταν εδώ στη Ρόδο η Διεθνής Ακαδημία Δικαίου της Θάλασσας, που είναι ένα εμβληματικότατο γεγονός για το νησί μας, ότι φιλοξενείται κάθε χρόνο στη Ρόδο και φέρνει τους κορυφαίους δικαστές για θέματα που αφορούν την Ελλάδα, είναι εθνικό ζήτημα. Όπως και το Road GMRC, το ότι συμμετέχει το ΝΑΤΟ μέσα, ότι είναι το ΝΑΤΟ δίνει την αιγίδα του σε μια εκδήλωση στα σύνορα της Ελλάδας-Τουρκίας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι εξαιρετική σημασία εθνικά πλέον. Και ότι τόσοι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τα διεθνή θέματα, να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το διεθνέ σύστημα και η διπλωματία. Οπότε έχουμε εκεί πέρα τις βάσεις. Όπως και μην υποτιμούμε τους εαυτούς μας, βλέπουμε τους νεανικούς συλλόγους που ιδρύονται συνεχώς στα χωριά.
0: Ναι.
1: Όλο και περισσότεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ότι οι νέοι καταλαβαίνουν ότι μόνο μέσα από συνέργειες, δικτύωση και θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Και αυτός είναι και ο στόχος που σας πει της Ευρώπης, έχουμε φτιάξει το δίκτυο Ρόδος για τον πολιτισμό και την ανθεκτικότητα. Όπου ήδη συμμετέχουν πάνω από 40 φορείς, η Ευθύτα, οι Μοδότες, η Άρτεκον Άνοιγμα, το Σπίτι της Ευρώπης φυσικά που το τρέχει, η Ιερά Μητρόπολη έχει δώσει την αιγίδα της και άλλοι. Το μουσικό σχολείο, και να μην ξεχνάω κάποιους, δεν θέλω να αναφέρω παραπάνω. Αλλά αυτό είναι δικτύωση. Να ενωθούμε, να δούμε παραπάνω πράγματα. Έχουμε καλά παραδείγματα, όπως στις Ομοσπονδίες Πολιτιστικών Συλλόγων που τρέχουν χρόνια. Πάμε ένα βήμα παραπάνω.
0: Αυτό είναι
1: το πολύ βασικό.
0: Αυτό είναι το βασικό, βέβαια. Και σε όσους θεωρούν ότι οι νέοι σήμερα απέχουν από τα κοινά και τα δύσκολα και συμμετέχουν σπάνια σε τέτοιες πρωτοβουλίες, τι έχετε να απαντήσετε εσείς που τόσα επί τόσα χρόνια, τόσο μεγάλο διάστημα συναλλάσσεστε με νέους γύρω από αυτά τα θέματα, από τη διοργάνωση, από την οργάνωση, από τα δύσκολα θέματα τα οποία, και εξεζητημένα τα οποία βάζετε κάθε φορά?
1: Κοίταξε, θα σας πω το εξής. Οι νέοι προς τιμήν τους και με το αίσθηκτο που έχουν της αυτοσυντήρησής τους αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Και δυστυχώς τα κοινά, όπως τα δυστυχώς τα αναφέρουμε τώρα, και στην τοπικό επίπεδο και σε εθνικό, είναι κακοτοπιά.
0: Είναι κακοτοπιά, ναι. Έτσι είναι. Έτσι έχει εξελιχθεί δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να είναι ενεργοί. Βλέπετε, όταν έχουν, όπως σας είπα, έχουμε εξαιρετικούς νέους που ασχολούνται με το Road GMRC. Έχουμε εξαιρετικούς νέους που μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Ρόδου, που το Σπίτι της Ευρώπης το στήριξε πάρα πολύ στο να γίνει χρόνια. Πριν δύο μέρες είχαμε την επέτειο των πυρκαγιών. Στην πρώτη γραμμή, το 23, ήταν οι νέοι. Και το πιο ευχάριστο. Τώρα με το πανηγύρι που κάνουμε στον Άι Γιάννη στην ορία μας, πρώτη φορά μέσα στην πόλη, οι νέοι, τα μικρά παιδιά από 12 και πάνω, ήταν εκεί πέρα να βοηθάνε χωρίς να τους πει κανένας τίποτα. Οι νέοι είναι εκεί, θέλουν απλά χώρο να μπορούν να είναι εκεί και να το κάνουν ευχάριστα.
0: Και χώρο, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, να το κάνουν ευχάριστα, διότι η πολιτική δεν είναι κάτι ευχάριστο για αυτούς, αφού τις επιπτώσεις βλέπουν και στις ίδιες τους τις οικογένειες. Τις επιπτώσεις των πολιτικών αποφάσεων.
1: Εντάξει, αυτό είμαστε πολύ
0: ευχόμαστε να αλλάξει αυτό.
1: Είμαστε μικροί για να τα επηρεάσουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι βλέπουν ότι υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχουν άλλες μεθοδεύσεις και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε δηλαδή να εμείς οφείλουμε, αυτοί που το γνωρίζουμε και κατανοούμε και δουλεύουμε με αυτά, και όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι αντίστοιχα, πρέπει να δουλέψουμε σε διαδικασίες που ο νέος να νιώθει ότι η δουλειά που κάνει πιάνει τόπο. Η φωνή του ακούγεται, όχι υιοθετείται απαραίτητα, αλλά ακούγεται και δεν θα χαθεί μέσα σε, να το πω, δεινοσαυρίστικες αντιλήψεις. Έχουμε μάθει δυστυχώς να δουλεύουμε ακόμα και σήμερα με όρους του 80. Ρητορίες, μονόλογους, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα, δεν ακούμε τον άλλο. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους νέους, δεν ακούμε και μεταξύ μας. Ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του μοναδική αλήθεια και αυτήν προσπαθούμε να επιδιώξουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όλοι έχουμε μια οπτική. Και όταν έχουμε συλλογικές διαδικασίες, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε πολύ καλύτερα.
0: Από τη δεκαετία του 80, έλεγε ο Κώστας ο Χατζής, μονολογούμε τι λένε οι άλλοι ούτε που ακούμε. Τότε. Τώρα είναι ακόμα περισσότερο αυτό. Ακούμε μόνο
1: τώρα,
0: τον εαυτό μας.
1: Με τον ψηφιακό αυτισμό που υπάρχει, δυστυχώς.
0: Ψηφιακός αυτισμός. Α, πολύ όμορφα το είπατε, να το χρησιμοποιώ. Υπάρχει φιλοδοξία έτσι ώστε το Rhodes Youth Festival να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της νεολαίας στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Κοίταξε, ήδη το κάνουμε αυτό. Ήδη δηλαδή αυτοί που στηρίζουν το συνέδριο και σε αυτούς έχουμε πρόσβαση και για ομιλητές και για περιεχόμενο είναι το Ίδρυμα Αναλύν και το Νεορομησιακό Διάλογο μέσα από το Ελληνικό του Δίκτυο. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας το Ελληνικό. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Σπιτιών της Ευρώπης που επίσης στηρίζει την προσπάθεια. Οπότε η διεθνοποίηση του φεστιβάλ ήδη έχει ξεκινήσει. Ο σκοπός τώρα είναι να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο διαφορετικούς και πολυπίκυλους εκθέτες να έρθουν στο συνέδριο. Να προσελκύσουμε κάποιους χορηγούς για να μπορέσουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα στα παιδιά και να έρθουν μαζικά όσο μπορούν. Δηλαδή το συνέδριο, το φεστιβάλ αυτό ιδανικά θα μπορούσε να φιλοξενεί πάνω από 2.000-3.000 άτομα. Και ελπίζουμε να το καταφέρουμε αυτό φέτος.
0: Τα συμπεράσματα και οι ιδέες που προκύπτουν από το φεστιβάλ αξιοποιούνται, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις που θα ακολουθήσουν πιθανότατα.
1: Δεν έχουμε παραδοτέα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία πιθανόν θα έχουμε μια πολύ σημαντική μερίδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής που είναι το αρμόδιο για τα θέματα νεολαίας, αλλά δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα ακόμα, γιατί δυστυχώς δεν έχει κλείσει εντελώς. Αυτό θα δώσει κάποια πολιτικά θέματα, αλλά γενικά το φεστιβάλ είναι μεμονωμένα σε κάθε νέο. Δεν πάμε για γενικές πολιτικές, πάμε να εκθέσουμε κάθε μεμονωμένο άτομο σε νέες ιδέες, σε νέες απόψεις και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε μια διέξοδο στο να κάνει κάτι διαφορετικό πιο κοντά στον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Υπάρχει φιλοδοξία ώστε το Rhodes Youth Festival να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς, κάτι άλλο να σας ρωτήσω καλύτερα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Εάν μπορούσατε να στείλετε σε ένα νέο της Ρόδου, σε κάθε νέο της Ρόδου ένα μήνυμα, ποιο θα ήταν αυτό, γιατί αξίζει να είναι σε αυτό το εγχείρημα παρόν ο κάθε νέος?
1: Να έρθει να ανακαλύψει τον εαυτό του.
0: Να ανακαλύψει τον εαυτό του.
1: Να, τόσο απλά.
0: Σημαντικό. Απλό και σημαντικό. Το στοιχείο που κάνει το Rhodes Youth Festival να ξεχωρίζει από άλλα αντίστοιχα φεστιβάλ στην Ελλάδα, ποιο πιστεύετε ότι είναι?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, είμαι ειλικρινής, δεν ενδιαφέρει σε κάτι ιδιαίτερα. Είναι το ότι γίνεται στη Ρόδο. Αυτό έχει μια μοναδική συνοχή, μια μοναδική, και ότι συνδέεται με το Rhodes Marfil. Δηλαδή ότι δεν είναι καθαρά για την τοπική κοινωνία, αλλά μέσα συνδέει και νέους από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που δεν έχουν έρθει όμως για το Rhodes Festival. Αυτή λέει πολύ, πώς να το πω, η ανίκια σύνδεση που υπάρχει δημιουργεί άλλες δυναμικές που δεν μπορούμε και να τις προβλέψουμε συνήθως.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Καβουκλή. Η διοργάνωση αυτή, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα της Ρόδου και να την αναδείξει τη Ρόδο όχι μόνο ως νησί τουρισμού αλλά και ως νησί ευκαιριών για τη νέα γενιά, γιατί στη νέα γενιά αναφερόμαστε.
1: Ναι, αυτό αν καταφέρουμε να το διεθνοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να γίνει πόλος έλξης νέων από όλη την Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ ευτυχές. Αλλά το σημαντικότερο που μπορεί να κάνει για τη Ρόδο αυτή η διοργάνωση είναι να ενεργοποιήσει τους νέους να δικτυωθούν και να γίνουν εξωστρεφείς σε επίπεδο δικτύωσης. Δηλαδή έχουμε ήδη κάποιους θεσμούς όπως η Επιτροπή Νέων του Σπιτιού της Ευρώπης, έχουμε τους συλλόγους νέων στα χωριά μας, έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων στη Ρόδο. Αυτοί όλοι να αρχίσουν να ενεργοποιούνται και να συνεργάζονται, να βάλουν τη Ρόδο στο χάρτη σαν έναν τόπο ενεργών νέων. Να διεκδικήσουμε διεθνείς φορείς, να πάνε τα παιδιά, οι νέοι αυτοί να πάνε στο εξωτερικό και να γνωρίσουν νέα πράγματα όπως το European Youth Event που γίνεται κάθε χρόνο και μπορούμε να το στείλουμε εφόσον ενεργοποιηθούν. Να φέρουμε στη Ρόδο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις κτλ. Οπότε οι ενεργοί νέοι που μπορούν να προκύψουν μέσα από το Rhodes Youth Fair είναι κάτι που μπορεί να αφήσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και καλό αποτύπωμα στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: και κάθε χρονιά
1: πολύ.
0: Να είναι πιο επιτυχημένη από την προηγούμενη. Πάντα.
1: Δεσμευόμαστε, ελπίζω, ότι μόλις έχουμε περισσότερα νέα και για το περιεχόμενο του φετινού Rhodes Research, θα τα ξαναπούμε για να ενημερώσουμε και να πιο κοντά στην
0: τέλη. Βεβαίως. Στη διάθεσή σας, κύριε Καβουκλή. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4 κατατάσσει την περιοχή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ετέθησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Ιδιαίτερα σημαντική για το νησί χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, τονίζοντας ότι το νέο κέντρο υγείας προσφέρει πλέον ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Για ψευδείς εικόνες γύρω από τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα από τον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, έκανε λόγο χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωσε δε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία υποβολής έγκλησης για την δημοσίευση σχετικού βίντεο. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου η λήψη δειγμάτων από συγκεκριμένες παραλίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχει ρήπανση. Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου θα ληφθεί τελικά απόφαση για την ανανέωση της μίσθωσης του ξενοδοχείου των Ρόδων από την εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση μετά από αίτημα της εταιρείας προκειμένου να παραστούν οι νομικοί της σύμβουλοι. Σε πανικό αποδίδει την επίθεση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ έναντι του προσώπου του το μέλος της νέας αρχής Σπύρος Σπυρόπουλος. Τον κατηγορεί ότι αδυνατεί να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν προβληματισμένοι πρώην αυτοδιοικητικοί και κάνει λόγο για χαοτική διαφορά αντίληψης περί δημόσιας διοίκησης. Την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού να μετατρέψει τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού σε πειραματικές χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αναφέρει, επισημένοντας ωστόσο ότι η επιτυχία της θα κριθεί από την ουσιαστική εφαρμογή της με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, μόνιμο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατέκτησε το Νότιο Αιγαίο. Το διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους, βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις μετά την Αττική που κατέγραψε 942. Δικογραφία σε βάρος 22χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής για διακίνηση ναρκωτικών σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σε σωματική έρευνα στην οποία επευλήθη στην περιοχή του Φαλιρακίου βρέθηκε να κατέχει 11 γραμμάρια κοκαίνης κατανεμημένα σε 16 αυτοσχέδιες συσκευασίες καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.690 ευρώ. Στην οικία του μετά από έρευνα εντοπίστηκαν σιγαριά ακριβίας, μεγάλος αριθμός πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τον διαμερισμό των ναρκωτικών ουσιών, χρηματικό ποσό 8.990 ευρώ καθώς και ποσότητα κρεατίνης που χρησιμοποιείται για νόθευση. Στη σύλληψη 38χρονου διοκόμενου αλλοδαπού προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ρόδου σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Αναζητεί το από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Για ναρκωτικά συνελήφθη 59χρονο στη Λέρο. Στην κατοχή του βρέθηκαν 526,5 γραμμάρια κάναβης, καθώς και πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάναβης. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μαρίας Μαγδαληνής και της Μαρκέλας Παρθενομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Την απόσυρση από την ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης του περίφημου ασυμβίβαστου υπουργού βουλευτή. Θυμάστε, εκείνο που θα ενταφίαζε το ρουσφέτι και το πελατειακό κράτος. Η επίσημη δικαιολογία για την απόσυρση, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πολίτευμα που έχει η χώρα, αλλά σε μια προεδρική δημοκρατία. Και να ρωτήσω, αυτό δεν το γνώριζαν στην κυβέρνηση πριν το εξαγγείλουν? Τι άλλο έχουμε? Την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να καλεί τους επιχειρηματικούς φορείς του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας να καταθέσουν λίστα προϊόντων με κωδικούς και δεσμευτικές μειώσεις. Μειώσεις που θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου, για 4 μήνες δηλαδή. Και όχι μόνο. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα πόσα προϊόντα θα ενταχθούν τελικά στο μέτρο, ποιες εταιρείες θα συμμετάσχουν και κυρίως αν οι μειώσεις θα αφορούν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή περιορισμένο αριθμό κωδικών. Σε άλλα νέα, έχουμε δημοσκόπηση της ίντερβιου, η τελευταία για την εταιρεία πριν από τη θερινή περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 26,8% και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, στην τέταρτη η Ελληνική Λύση με 8,9% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 5,3%, το Μέρα 25 με 3,1% και η Φωνή Λογικής με 3%. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού σχήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 12% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψήφιζε. Μιας και ο λόγος για τον Αντώνη Σαμαρά, οι πληροφορίες τον φέρουν να έχει δώσει το πράσινο φως για να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες για την ίδρυση ενός σύγχρονου πολιτικού οργανισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πότε ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην επίσημη παρουσίαση του κόμματος. Στο μικρό κοσμό μας τώρα κυριαρχεί ο εκνευρισμός. Τα νεύρα τσατάλια και οι επιθέσεις καθημερινές. Ειλικρινά, έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό. Και αν έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό για εμάς που είναι η δουλειά μας να παρακολουθούμε καυγάδες και να τους καταγράφουμε, φαντάζομαι πώς νιώθει ο πολίτης που χωρίς να το ζητήσει παρακολουθεί καθημερινά το ίδιο έργο. Βάλει ο ένας εναντίον του άλλου, με αναρτήσεις, υπαινιγμούς, διαρροές,
δηλώσεις. Περισσότερη ενέργεια ξοδεύεται για να ιτηθεί ο απέναντι παρά να επιληθεί ένα πραγματικό πρόβλημα. Θα παρότρινα να εντάξουν άπαντες τη σοβαρότητα στην ημερήσια διάταξη, αλλά φοβάμαι ότι χάνω τα λόγια μου. Δεν περισσεύει χώρος για σοβαρότητα ανάμεσα στις αψιμαχίες. Βιολογικός καθαρισμός. Αν οι εικόνες περί διαρροής λιμάτων στη θάλασσα είναι ψευδείς, τότε κάποιοι οφείλουν να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Θεωρώ αδιανόητο να προβάλλονται εικόνες που δυσφημούν το νησί μόνο και μόνο για να πληγεί η Δημοτική Αρχή. Όταν παίζεις με την εικόνα ενός τόπου που ζει από τον τουρισμό, δεν κάνεις αντιπολίτευση, παίζεις με το εισόδημα των ανθρώπων του νησιού. Αν έχουμε φτάσει στο σημείο να κατασκευάζονται ψευδείς εικόνες για μικροπολιτικά ωφέλη, τότε πραγματικά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Για μικροπολιτικά ωφέλη, τότε

0: 16 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στην Κάλυμνο, γιατί το θέμα του μολυσμένου νερού στο νοσοκομείο της Καλύμνου είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Θα συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Και να σας πω πριν ξεκινήσουμε, ναι, φυσικά να είναι καλή ημέρα, αλλά να σας πω ότι αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός, αυτό που χρησιμοποιείτε, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει ούτε μολυσμένο, απολύτως τίποτα.
0: Δεν είναι μολυσμένο το νερό φυσικά, του νοσοκομείου, όχι, κύριε δήμαρχε. Τότε γιατί ανεστάλησαν οι λειτουργίες των κλινικών?
1: Ακούστε και θα σας καλύψω όλες τις απορίες.
0: Βεβαίως, περιμένω να ακούσω.
1: Δυστυχώς οι σκοπιμότητες ανθρώπων μικρών και περίεργων δημιουργούν πρόβλημα και δημιουργούν πρόβλημα σε μια κοινωνία των 18.000 ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν με αξιοπρέπεια να επιβιώσουν στον τόπο τους και προκειμένου να παίξουν τα πολιτικά τους παιχνίδια δεν τους ενδιαφέρει τίποτα και δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Το νερό μήπως άλλαξαν οι γεωτρήσεις, άλλαξε ο υδροφόρος ορίζοντας με την εκλογή του Μαστροκούκου, άλλαξε και το νερό, ήρθε από άλλο πλανήτη? Ό,τι υπήρχε υπάρχει. Μήπως άλλαξαν τα δίχτυα, μήπως άλλαξαν οι δεξαμενές, μήπως άλλαξε ο τρόπος φλωρίωσης? Είναι τα ίδια όπως υπήρχαν και μάλιστα έχει εξυγχρονιστεί με το να μπουν μηχανήματα τα οποία είναι με ψεκασμό, ούτως ώστε να χλωριώνεται τόσο όσο και να μην υπάρχει ούτε υποχλωρίωση ούτε υπερχλωρίωση. Αυτό είναι το σύστημα που υπάρχει και μάλιστα ανανεώθηκε και προς τιμή της ΔΕΙΑΚ που το έκανε. Ένα μάλιστα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Άλλες οι ανάγκες ενός δικτύου ίδρευσης μιας πόλης και άλλες οι ανάγκες σε αποστήρωση του νερού μέσα στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το δίχτυο ίδρυυσης μια χαρά. Στο νοσοκομείο

0: Από εκεί δεν παίρνει το νοσοκομείο, από το δίκτυο ίδρυυσης νερό?
1: Φυσικά από το δίκτυο παίρνει. Αλλά άλλη η ποιότητα του νερού σε αποστήρωση που πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα νοσοκομείο για χρήση ιατρική, και άλλο να πάω εγώ να κάνω ένα ντουτς.
0: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε, πώς θα γίνει αυτό?
1: Τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι, τεχνικά. Τώρα γνωρίζω ότι η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε να βάλει δική της δεξαμενή. Μέχρι τώρα αυτό τουλάχιστον που λέει η διοίκηση του νοσοκομείου είναι ότι παίρνει νερό από το δίκτυο ίδρυυσης του
1: και
0: Δήμου.
1: Και θα παίρνει ΕΣΑΗ.
0: Ναι.
1: Θα παίρνει ΕΣΑΗ.
0: Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει το νοσοκομείο ώστε...
1: Μπράβο, αυτό θα σας πω. Ναι. Το νερό της Καλλίνου, ναι, μπορεί να έχει μια αλμυρότητα, αλλά ποιοτικά υγειονομικά ελέγχεται κάθε μήνα και είναι σε άριστη κατάσταση, τελεία. Δεν το λέω εγώ, το λέει το Γενικό Χημείο του Κράτους, με το οποίο είμαστε συμβασιοποιημένοι. Όλα τα άλλα είναι να λένε για να λέμε.
0: Τα κολοβακτηρίδια πώς έφτασαν στο νοσοκομείο και οι ψευδομονάδες?
1: Αυτή τη στιγμή, όταν ανοίξετε εσείς τη βρύση που είσαστε στο σταθμό, τη δική σας, ναι, χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας, ναι, και πάρτε το νερό όπως είναι, με ένα αγκείο το οποίο δεν είναι αποστηρωμένο, και το πάτε στο Γενικό Χημείο του Κράτους, θα είναι γεμάτο η κόλλη και κολοβακτηρίδια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί ο τρόπος λήψης του νερού για να γίνει η δειγματοληψία δεν είναι για τον καθένα μας. Υπάρχει ειδικός τρόπος που πρέπει να γίνει. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά μέσα στο νοσοκομείο, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο διοικητής, έπραξε πάρα πολύ καλά. Τι έκανε λοιπόν? Λέει, το νοσοκομείο παίρνει το νερό του δικτύου. Ωραία. Άλλο είναι το νερό του δικτύου να έρθει στο δικό μου σπίτι και άλλο είναι να πάει για ιατρικούς λόγους. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να τοποθετηθεί μία δεξαμενή μέσα στο νοσοκομείο, να υποδέχεται το νερό του δικτύου, και μέσα στο νοσοκομείο να γίνεται έξτρα αποστήρωση, χλωρίωση, πείτε το όπως θέλετε.
0: Ναι, αυτό έξτρα αποφασίστηκε να γίνει τώρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό αποφασίστηκε να γίνει τώρα. Όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν σημαίνει ότι το νερό δεν έχει πρόβλημα.
1: Πάλι τα ίδια, μην με σκάτε τώρα.
0: Δεν θέλω να σας σκάσω, πραγματικά μου είστε ιδιαίτερα συμπαθείς.
1: Να μην με σκάτε τώρα. Μα το έχω πει. Το νερό είναι μια χαρά. Είναι από το Γενικό Χημείο του Κράτους ελεγμένο, είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι, ωστόσο εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς το νερό του νοσοκομείου έχει μέσα μικροοργανισμούς.
1: Σας το είπα. Εάν πάει το υπάλληλο του νοσοκομείου και πάρει δείγμα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να κλείσουν τα πάντα. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου τι έκανε? Λέει, κλείνουμε προσωρινά και αφήνουμε μόνο τα έκτακτα περιστατικά προκειμένου να τοποθετήσουμε μια νέα εγκατάσταση, μια νέα δεξαμενή με χλωριωτές. Έτσι χειρίστηκε το θέμα, με αποτέλεσμα όλα τα παπαγαλάκια βγήκαν έξω και λένε, μολυσμένο το νερό, αφού τα δείγματα θα έρθουν Πέμπτη με Παρασκευή, αυτά που πήρανε στο νοσοκομείο.
0: Εάν τα δείγματα έρθουν Πέμπτη και Παρασκευή, για ποιο λόγο δεν βγαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που διενήργησαν και τον έλεγχο, να πούνε ότι δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται στην Κάλυμνο?
1: Μόλις έρθουν τα δείγματα, εγώ ο πρώτος θα πάω στο νοσοκομείο, θα τα ζητήσω και θα τα βγάλω στον αέρα. Εγώ θα πάω, γιατί δεν μπορούν να παίζουν σε μια κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει και γίνεται αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσφήμιση για το νησί, όταν βγαίνουν και λένε το νερό είναι μολυσμένο, το νερό είναι σάπιο. Υπάρχει μια, ας πούμε, στρατηγική, βαράνε τον Δήμο και δεν γι' απειρή μυχθήτω. Θες να κάνεις συναυλία, πρόβλημα. Θες να κάνεις με τα σκουπίδια τη τελειώσεις, πρόβλημα. Θέλεις με το νοσοκομείο, ήρθανε κάτω οι υπουργοί και κάναμε 5 πράγματα. Φέραμε 4 γιατρούς στο νοσοκομείο και φτιάξαμε τα εξωτερικά ιατρία. Πρόβλημα.
0: Ο διοικητής του νοσοκομείου όμως, τι λόγο έχει, κύριε Δήμαρχε, να πει ότι το νερό βρέθηκε μολυσμένο?
1: Γιατί
0: και να κλείσει και να αναστείλει τις λειτουργίες κλινικών.
1: Και καλώς το έκανε, γιατί άλλη η χρήση ενός νερού για του δικτύου και άλλη η χρήση για νοσοκομειακές ανάγκες. Για τις νοσοκομειακές ανάγκες πρέπει να κάνει αυτή την υποδομή. Και το ξαναλέω, δηλαδή, δεξαμενή, υπερχλωρίωση και κάντε το που και πέσει για το νοσοκομείο, ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Κάντε τα δείγματά σας, να τα παίρνετε συχνά πυκνά και κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή το νερό του δικτύου και να το βάλεις στους νεφροπαθείς. Πρέπει να του κάνεις έξτρα απολύμανση.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωτικά.
0: Mm-hmm. Το δίκτυο ίδρυυσης κάθε πότε ελέγχεται, κύριε Δήμαρχε, της ΔΕΗ?
1: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, μάλιστα. Και κάθε μήνα έχετε τα αποτελέσματα.
1: Τα αποτελέσματα, ναι, ναι.
0: Και δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα?
1: Όχι καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αλατότητα στο νερό. Έτσι, mm-hmm. Αλλά από υγειονομικής πλευράς είναι μια χαρά, διότι το νερό από εμάς έρχεται από γεωτρήσεις οι οποίες έχουν βάθος, άλλες γεωτρήσεις είναι 90 μέτρα, έχουμε γεωτρήσεις 105 μέτρα, είναι από 85 μέτρα και πάνω, έρχεται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα είναι το νερό, ανεβαίνει μια χαρά, πάει στις δεξαμενές, όπως γίνεται, αποσχυρώνεται mm-hmm. και πάει στο δίκτυο. Πολιτισμένοι είμαστε κι εμείς. Τώρα, αν πας σε μια βρύση η οποία είναι λερωμένη ή τα χέρια σου είναι λερωμένα και πάρεις νερό ή το δοχείο που πάρεις, πήγε ο άλλος και πήρε δοχείο, πήρε ένα μπουκάλι του νερού που άδειασε, έτσι, από το πήρε όπως είδαμε και πάει να βάλει νερό να το στείλω. Πού πας ρε άνθρωπε μου, τι να στείλεις? Έτσι είναι η δειγματοληψία. Λέω, κάνω εγώ. Ωραία, αυτό το οποίο κάνει...
0: Δεν το έκανε κάποιος άσχετος όμως, κύριε Δήμαρχε.
1: Όχι, παράδειγμα λέω, Λέω, αυτό που κάνεις δεν ισχύει. Mm-hmm.
0: Προφανώς δεν ισχύει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι...
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Μόνο μπορούν να κάνουν...
1: Εμένα με αγαναχτούν, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στρατηγική προκειμένου, ας πούμε, και όσο πάμε για τις εκλογές, εντείνεται, που σημαίνει ότι οτιδήποτε δεν μαυρίζουν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από όλα αυτά και πολιτικά παιχνίδια.
1: Εννοείται. Έτοιμη αμέσως η δειγματοληψία, έτοιμα τα βιντεάκια, έτοιμες οι συνεντεύξεις. Όλο το σκηνικό ήταν έτοιμο. Σε μία ημέρα Κυριακή ήταν όλα στρωμένα.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και σας αγαπώ χίλια.
0: Και εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να σας κάσω, πιστέψτε με. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 33 λεπτά μετά τις 9 θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, με το νερό που βρέθηκε στο νοσοκομείο της Καλύμνου να είναι μολυσμένο. Μάλιστα, εχθές συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Κύριε Κόγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς γίνεται το δίκτυο ίδρευσης, το νερό του δικτύου ίδρευσης να είναι καθαρό και του νοσοκομείου να είναι μολυσμένο. Γιατί πριν από λίγο συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι το νερό του δικτύου ίδρευσης δεν έχει πρόβλημα.
1: Εμείς σαν νοσοκομείο, το σημαντικό για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούμε κανονικά, οι κλινικές μας, λειτουργεί κανονικά το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Τηρούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για έκτακτα χειρουργία, ναι, με ασφάλεια για τον ασθενή και το προσωπικό.
0: Όταν λέτε έκτακτα χειρουργία, πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του, να υποθέσω, έτσι.
1: Με συγκεκριμένα πρωτόκολλα αποφυγής χρήσης νερού, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, χειρούργοι μας και οι γιατροί μας. Ήδη τώρα δηλαδή μια εγκυμονούσα είχε αυτή τη στιγμή για φυσιολογικό τοκετό. Τελικά αυτή τη στιγμή θα γίνει και σαρίκη τώρα που μιλάμε. Ο νευροχειρούργος, ο γόγος, θα κάνει σήμερα 3 επεμβάσεις στεγνές με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή το νοσοκομείο μας λειτουργεί με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί στο κοινό, να μην νομίζει ότι έχουμε κλείσει κιόλας, έτσι.
0: Όχι,
1: να μην
0: δημιουργούνται λαθασμένες εντυπώσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα με το νερό, εμείς πάντα σε στενή συνεργασία με το υγειονομικό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την κυρία Καγκακιού, έχουμε κάνει τις άμεσες ενέργειες για την απολύμανση του νερού.
0: Βρέθηκε μολυσμένο, κύριε Κόγκα, το νερό?
1: Κάποια δείγματα, ναι, βρέθηκαν παθογόνοι οργανισμοί.
0: Γιατί ο Δήμαρχος ισχυρίζεται, ναι, ότι ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα.
1: Ναι, περιμένετε λίγο. Κάναμε τις άμεσες ενέργειες. Τα αποτελέσματα, στις πρώτα δείγματα βγήκαν τα αποτελέσματα με παθογόνους οργανισμούς. Απλά τώρα εμείς κάναμε κάποιες άμεσες ενέργειες την Πέμπτη, συγκεκριμένες.
0: Ναι.
1: Και πήρα αμέσως μετά τις άμεσες ενέργειες, όπου μέσα σε αυτές τις άμεσες ενέργειες, με κατεύθυνση και της κυρίας Κακατιού, και η ΔΕΙΑΚ υπερχλωρίωσε δύο φορές την Πέμπτη το δίκτυό της. Γιατί εγώ όπως έρχεται το παίρνω. Δηλαδή και οι δύο ήμασταν στις άμεσες ενέργειες. Μετά από αυτές τις άμεσες ενέργειες έχουν ληφθεί δείγματα.
0: Θα πρέπει να κάνετε κάτι διαφορετικό όταν έρχεται το νερό στο νοσοκομείο?
1: Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν από το οικονομικό τμήμα μας και το προμηθειών.
0: Όχι, τώρα λέω. Πριν ανακαλυφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό, κάνατε κάποιες κινήσεις? Δηλαδή, ο Δήμαρχος μας έλεγε ότι θα πρέπει το νερό όταν έρχεται στο νοσοκομείο να χλωριώνεται από εσάς.
1: Μα δεν το δεξαμενίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να λέω γεγονότα. Το νερό αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δεν το δεξαμενίζει. Αυτό θα πετύχουμε τώρα μέχρι 10 Αυγούστου. Θα αποκτήσουμε δεξαμενές, θα δεξαμενίζεται και θα αποκτήσουμε και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, ελέγχου κίνησης του νερού και απολύμανης και χλωρίωσής του, τα οποία όλα αυτά είναι κόστος 55.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και τη χρηματοδότηση και την έγκριση της δεύτερης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε το νοσοκομείο πλέον να αυτονομηθεί και να έχουμε το δεξαμενισμένο νερό μας, το οποίο την ποιότητα θα την ελέγχουμε εμείς και θα την κανονίζουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μιλάω με γεγονότα.
0: Ναι,
1: τώρα από εκεί πέρα.
0: Κύριε Κόγκα, επιτρέψτε μου λίγο. Άρα, το νερό του δικτύου ίδρευσης της Καλύμνου έχει πρόβλημα?
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε δείγματα από το...
0: Γιατί από τη στιγμή που το δέχεστε εσείς από το δίκτυο ίδρυυσης δεν παίρνετε νερό.
1: Είπαμε, το παίρνουμε απευθείας.
0: Το παίρνετε απευθείας.
1: Στο νοσοκομείο.
0: Ωραία.
1: Αυτό
0: λοιπόν,
1: θα αλλάξει όμως, θα το δεξαμενίζουμε από εδώ και πέρα.
0: Μήπως...
1: Εγώ μιλάω με γεγονότα. Ναι.
0: Μάλιστα. Α, ωραία. Ναι. Άρα αυτό. Το δίκτυο ίδρυυσης έχει πρόβλημα. Εκεί βρέθηκαν οι παθογόνοι οργανισμοί. Το λογικό δεν είναι αυτό. Ναι. Αυτό που λέω δεν είναι το λογικό, κύριε Κόγκα.
1: Απλά να πω κι εγώ ότι πάρθηκαν από το νοσοκομείο, το οποίο όμως δεν δεξαμενίζει το νερό, το παίρνει απευθείας από τη ΔΕΙΑΚ. Εγώ γεγονότα λέω, τώρα από εκεί πέρα δεν μένω εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εχθές λάβατε κάποιες αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου?
1: Έγινε πλήρη ενημέρωση, ναι. Η απόφαση είναι ότι συνεχίζουμε με τη λειτουργία με συγκεκριμένα πρωτόκολλα κλινικών επιγόντων περιστατικών, συνεργίζουμε τα έκτακτα χειρουργία μας. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα της Παρασκευής μετά τα έκτατα μέτρα που πήραμε για να δούμε πού είμαστε, να ενημερώσουμε την κυρία Κακακιού και για να ξαναμπούμε πλέον με απολυμασμένο νερό, όπως θα δείξουν τα δείγματα, σε κανονική πλήρη λειτουργία όλα τα θέματα που αυτή τη στιγμή τα έχουμε σταματήσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και στην αυτονόμηση του νοσοκομείου από το δίκτυο της ΔΕΙΑΚ. Αυτά αποφασίστηκα και τα προχωράμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή. Το νέο πολιτικό σκηνικό μέσα από τη δημοσκόπηση της Interview, σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία και στη δεύτερη θέση η Έλλας. Δεν έχουμε κράνος στο κεφάλι μας, δεύτερο πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο στις παραβάσεις. Το νέο διοικητικό σχήμα της περιφέρειας ανακοίνωσε ο Γιώργος Χατζημάρκος. Γιάννης Παπάς, χρειάζεται ένα κράτος που εμπνέει σεβασμό, όχι φόβο. Και Σιάννα, εκεί όπου το μέλι στάζει ιστορία και η σούμα ενώνει καρδιές. Στην εφημερίδα Δημοκρατική τώρα, καταπέλτει στο πόρισμα της ΕΑΔΑ για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου. Ο έλεγχος σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης ανέδειξε παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 79%, έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικώς ετηθέντα και 70 εκθέσεις αυτοψίας αυθερέτων χωρίς βεβαίωση προς τιμών. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Κοινό μυστικό στη Δημοτική Αρχή, η απειλή επικίνδυνης ρήπανσης στο βιολογικό με σφραγίδα δημάρχου και σιωπή απέναντι στους πολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Ανακοινώθηκε το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου. Στο οικόπεδο Καζούλη, επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας, ο νέος σύγχρονος σταθμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου. Μπλόκο στο Σωτήρι Βαγιανό για την αλλαγή της προγραμματικής σύμβασης των 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και απορρίφθηκε η αγωγή του εφοπλιστή κατά του νεαρού συλλέκτη και των γονέων του για τα premium sneakers. Αυτά από τον τοπικό τύπο.

0: 47 λεπτά μετά τις 9 και πάμε στην Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Από θερμοκρασίες πώς πάτε?
1: Κοίτα, σε σχέση με αυτά που βλέπω ότι συμβαίνουν στην υπόλοιπη χώρα, καλά είμαστε εδώ, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Στους 36 μέχρι 37 έχει φτάσει η θερμοκρασία εδώ στις Κυκλάδες. Έχει και ένα ελαφρύ έτσι, αεράκι, εντάξει, ζεστό έρχεται, αλλά έχει ένα ελαφρύ αεράκι και σήμερα στους 37 φαίνεται ότι θα παραμείνει, δεν θα σκαρφαλώσει παραπάνω η θερμοκρασία. Ωστόσο να πούμε ότι παρόλο που σήμερα δεν έχουμε ανέμους, αύριο αυξάνονται οι άνεμοι, οπότε είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί για να μην έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών. Εχθές είχαμε, ξέσπασε μια μικρή πυρκαγιά σε περιοχή της Τίνου, σε σημείο που υπήρχαν ξερά χόρτα ουσιαστικά έκαψε, ωστόσο γύρω υπήρχαν σπίτια, αντιμετωπίστηκε γρήγορα επειδή όπως είπαμε δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους εχθές. Οπότε λίγο προσοχή αυτές τις ημέρες, όπως είπαμε, όπως λένε και όλοι οι μετεωρολόγοι, από την Πέμπτη σταδιακά, από αύριο και την Παρασκευή πέφτει αρκετά η θερμοκρασία.
0: Πέφτει οπότε η θερμοκρασία, αυξάνονται οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι, ναι. Ναι,
0: δηλαδή να σου πω ότι την Παρασκευή σε εμάς τουλάχιστον στη Ρόδο μας δίνει και 6 υποφόρ αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει, όπως και το Σάββατο.
1: Από αύριο σταδιακά και εδώ μέχρι 6 μποφόρ τοπικά, ωστόσο επειδή θα πέσει η θερμοκρασία θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Εντάξει, στα νησιά εδώ πέρα στις Κυκλάδες και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και μεγάλες εκτάσεις οι οποίες κινδυνεύουν όπως έχετε εσείς εκεί. Προσοχή όμως, σε κάθε περίπτωση προσοχή, πολιτική προστασία είναι σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες, θα περάσει. Χριστίνα, θα περάσει καλοκαίρι, είναι, το ξέρουμε, όπως τα είπαμε και χθες, καλά έχει πάει ως τώρα, υπομονή και είναι ευκαιρία να απολαύσουμε λιγάκι τις θαλασσές μας και τις βόλτες μας. Okay. Λοιπόν, να πάμε στην Άξο τώρα, όπου εχθές το πρωί εντοπίστηκαν 35 αλληλοδαποί μετανάστες στην περιοχή του Καστρακίου. Συγκεκριμένα στην ευρύτερη χερσαία περιοχή εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί από παράνομο σκάφος 5 άνδρες, 11 γυναίκες και 19 ανήλικοι. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περιοσυλλογή και μεταφορά των 35 μεταναστών σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αυτό είναι το σημαντικό. Και σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες διενεργείται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν ο διακινητής βρίσκεται μεταξύ των 35 ανθρώπων, μεταξύ των 5 αυτών ανδρών. Οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στην Νάξου μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς θα πρέπει να ληφθούν και οι απαραίτητες καταθέσεις. Τώρα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδών επισκέφθηκε την Αμοργό και εγκαινίασε τον αποκατεστημένο Θόλιο και τον Κάτω Λάκκο στο κάστρο της χώρας Αμοργού, αναδεικνύοντας δύο σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου μετά από εργασίες του Δήμου Αμοργού, σε συνεργασία με το Υπουργείο φυσικά. Η Λίνα Μενδών επισήμανε πως η αποκατάσταση του Θόλιου και του Κάτω Λάκκου είναι σημαντική για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, καθώς ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού. Ανακοίνωσε ότι ακόμα ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο προκειμένου να ιδρυθεί το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Η Υπουργός επισκέφθηκε και τρεις ακόμα σημαντικούς ναούς της χώρας Αμοργούς, στους οποίους ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες συντήρησης και έδωσε εντολή να ξεκινήσει το φθινόπωρο η αποκατάσταση των τέμπλων τριών ακόμα ναών του νησιού. Τέλος, σε συνάντηση εργασίας που είχε η Υπουργός με τους βουλευτές Κυκλάδων, Κατερίνα Μονογιού, Φίλιππο Φόρτωμα και Μάρκο Καφούρου, ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης φάσης εργασιών αποκατάστασης στον πύργο του Χυμάρου της Νάξου, ένα μοναδικό μνημείο του 4ου αιώνα, το οποίο προσπαθούν πάρα πολύ καιρό να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Το έργο τελικά θα υλοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων από το Υπουργείο. Η χρηματοδότηση είναι ύψους 300.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Πολιτισμού. Να πούμε ότι το πρόγραμμα που δρομολογείται περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εργασιών με στόχο τόσο τη διατήρηση όσο και την ανάδειξη του μνημείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Λοιπόν, σοκάρει η δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του και από ό,τι διαβάζω ο θάνατός του προήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Και πριν κλείσουμε θα αποχαιρετήσουμε μια πολύ μεγάλη κυρία του λαϊκού πενταγράμμου, τη Μέρι Λίντα, η οποία πέθανε σε ηλικία 91 ετών σήμερα τα ξημερώματα. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι, πολύ γνωστό τραγούδι της Μέρι Λίντα, το «Λαός και Κολονάκι». Καλό της ταξίδι, για χαρά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται με νέα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου πέθανε σε ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Ισχύει σε Ανατολική Στερεά Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ροφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, ο κ. Καραγκούνης είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια πρόωρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ένφια με κίνητρα για τα ανοιχτά ακίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις όπως του ΕΠΚΕΠΕ να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4 κατατάσσει την περιοχή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ετέθησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει το αναγεννισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Για ψευδείς εικόνες γύρω από τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα από το βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, έκανε λόγο χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωσε δε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία υποβολής έγκλησης για τη δημοσίευση σχετικού βίντεο. Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου θα ληφθεί τελικά απόφαση για την ανανέωση της μίσθωσης του ξενοδοχείου των Ρόδων από την εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση μετά από αίτημα της εταιρείας προκειμένου να παραστούν οι νομικοί της σύμβουλοι. Σε πανικό αποδίδει την επίθεση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ έναντι του προσώπου του το μέλος της νέας αρχής Σπύρος Σπυρόπουλος. Τον κατηγορεί ότι αδυνατεί να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν προβληματισμένοι πρώην αυτοδιοικητικοί και κάνει λόγο για χαοτική διαφορά αντίληψης περί δημόσιας διοίκησης. Την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού να μετατρέψει τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού σε πειραματικές χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατέκτησε το Νότιο Αιγαίο το διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις μετά την Αττική που κατέγραψε 942. Δικογραφία σε βάρος 22χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής για διακίνηση ναρκωτικών σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σε σωματική έρευνα στην οποία υπευλήθη βρέθηκε να κατέχει 11 γραμμάρια κοκαίνης καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.690 ευρώ. Στην οικία του μετά από έρευνα εντοπίστηκαν ζυγαριά ακριβίας, μεγάλος αριθμός πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τον διαμερισμό των ναρκωτικών ουσιών, χρηματικό ποσό 8.990 ευρώ, καθώς και ποσότητα κρεατίνης που χρησιμοποιείται για νόθευση. Στη σύλληψη 38χρονου διοκόμενου αλλοδαπού προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ρόδου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Αναζητεί το από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Για ναρκωτικά συνελήφθη 59χρονος τηλέρος. Στην κατοχή του βρέθηκαν 526,5 γραμμάρια κάναβης καθώς και πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάναβης. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα με τη μέρα, καλημέρα από τη Ρόδο σε όλο το Νότιο Αιγαίο, σε όλες και όλες, όλους εσάς όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, αφού μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν είστε. Καλημέρα με τη μέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα με τη μέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Ρότητα δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Η μέρα θα είναι και σήμερα πολύ ζεστή, 36 βαθμοί από ό,τι βλέπω είναι η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας που προβλέπεται για σήμερα, αλλά έχουμε μποφοράκια, και καλό θα είναι να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην προκαλέσουμε καμιά καταστροφή. Και ας έχουμε και το νου μας σε αυτούς που εργάζονται κάτω από πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως για παράδειγμα αυτούς που εργάζονται στην Ήπεθρο, είτε γιατί είναι σε κάποια οικοδομή, είτε γιατί είναι σε κάποιο χωράφι, είτε γιατί είναι σε κάποιο απορριμματοφόρο και μαζεύουν τις βρωμιές μας. Λοιπόν, οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11. Οι υποψήφοι θα πάρουν το γνωστό SMS στο κινητό τους που θα τους λέει πια το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας που έκαναν όλους τους προηγούμενους μήνες. Να ευχηθώ όλα τα παιδιά να δουν αυτό που θέλουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Και αν αυτό δεν γίνει, να θυμούνται ότι τίποτα δεν σταματά εδώ. Η ζωή έχει δρόμους που μπορεί κανείς να μην μπορεί να τους φανταστεί, αλλά τελικά το ποιος δρόμος ανοίγεται στον καθένα μετά από ένα εμπόδιο ή μετά από κάτι που μπορεί σε αυτή τη φάση να το εκλάβει ως αποτυχία, είναι κάτι που κανείς δεν ξέρει. Κατά τα λοιπά και περιμένοντας πάντα τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, έχουμε πολλά να συμβαίνουν. Έχουμε την ακρίβεια που τραβά την ανηφόρα, έχουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει, ας το βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά αυτό, με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε για την οικονομική πολιτική του επόμενου έτους. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις και τα κομματικά επιτελεία να πορεύονται λίγο πολύ, να προσαρμόζουν την στρατηγική τους ανάλογα με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο αυτές που βλέπουμε εμείς, αλλά και οι άλλες οι κρυφές που δεν ανακοινώνονται. Η αλήθεια είναι δεν θα πλήξουμε. Στα πιο δικά μας θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το δεύτερο μέρος, ωστόσο, το έχουμε προγραμματίσει αυτό με την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Όπως θα ακούσατε και από την Χριστίνα νωρίτερα και από τα δελτία ειδήσεων, απόφαση για την σύμβαση για το ξενοδοχείο των Ρόδων δεν ελήφθη. Ωστόσο, έγινε συζήτηση, αρκετή συζήτηση, έγινε συζήτηση και για άλλα πολλά που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως είναι το θέμα του βιολογικού καθαρισμού. Θα ακούσουμε, όπως είπαμε, αποσπάσματα στο δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον διοικητή του νοσοκομείου της ΚΟΤ, τον Νίκο Τοφανιό, για το τι γίνεται σε σχέση με τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Καλύμνου και τους ασθενείς που αναγκαστικά μεταφέρονται στην ΚΟ για να κάνουν χρήση των εκεί υπηρεσιών υγείας, αλλά θα μας πει και γενικότερα ποια είναι η κατάσταση σε προσωπικό αυτή την πολύ δύσκολη για όλα τα νοσοκομεία περίοδο. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν στο νοσοκομείο της ΚΟ. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. Έχουμε απώλειες. Θα ακούσατε νωρίτερα ότι έφυγε από την ζωή σήμερα νωρίτερα στις 5 το πρωί, σε ηλικία 91 ετών, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Μέρι Λίντα. Ενώ πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο μεγάλους,
ένας από τους πιο αγαπημένους, θα έλεγα, ποιητές και στιχουργούς σύγχρονους. Αναφέρομαι στον Μάνο Ελευθερίου, με καταγωγή από την Σύρο, ο οποίος έφυγε στις 22 Ιουλίου του 2018 σε ηλικία 80 ετών από ανακοπή καρδιάς. Όπως καταλαβαίνετε, τα ελληνικά τραγούδια της εκπομπής σήμερα θα είναι

είτε με τη φωνή της Μέρης Λίντα, είτε σε στίχους Μάνου Ελευθερίου. Λοιπόν, πάμε, Νίκο, στο πρώτο μας τραγούδι, για να υποδεχθούμε στην συνέχεια τον καλεσμένο μας, τον διοικητή του νοσοκομείου ΚΟ, Νίκο Φανιό.

0: Πάμε. Πάμε κυρίες και κύριοι στην ΚΟ, είναι 10 και 23 και 24 σχεδόν πρώτα λεπτά, στο νοσοκομείο της ΚΟ όπως σας είπα και στον διοικητή του, τον κύριο Νίκο Φανιό, με αφορμή το πρόβλημα αυτό που υπάρχει με το νοσοκομείο της Καλύμνου. Πολλοί ασθενείς αναγκαστικά μεταβαίνουν στην ΚΟ που είναι το μεγαλύτερο πλησιέστερο νοσοκομείο για να κάνουν χρήση των ιατρικών υπηρεσιών εκεί. Η περίοδος είναι ούτως ή άλλως δύσκολη για ένα νοσοκομείο σε ένα τουριστικό. Πάμε να τα πούμε μαζί του λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην ΚΟ. Κύριε Διοικητά, κύριε Φανιέ, καλή σας ημέρα από Ρόδο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Διοικητά, για το γεγονός ότι σας έχουμε στον αέρα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις αυτή την περίοδο. Το καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολα. Πώς θα πάτε εκεί στην ΚΟ, τώρα έχετε και τους ασθενείς από Κάλυμνο, κάποιους ασθενείς τέλος πάντων.
1: Ναι. Πραγματικά, να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα που έχει δημιουργηθεί εδώ κοντά μας, στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Εμείς μόλις ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μια έκτακτη ανάγκη εκεί στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Ενημερώσαμε βέβαια την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον διοικητή, τον κύριο Ροϊλό. Οπότε με συντονισμένες ενέργειες, όποια βοήθεια χρειαστεί το νοσοκομείο της Καλύμνου, το προσφέρουμε εμείς εδώ. Έτσι πράγματι έχει γίνει μία φορά αιμοκάθαρση σε ανθρώπους της Καλύμνου που χρήζουν αιμοκάθαρση. Έχει γίνει την Κυριακή και σήμερα κάνουμε και την δεύτερη συνεδρία. Πριν από λίγο έφτασαν από την Καλύμνο πολίτες της Καλύμνου που έχουν ανάγκη αιμοκάθαρση, οπότε τους εξυπηρετούμε εμείς στη δικιά μας μονάδα τέχνη του νεφρού. Όπως επίσης έχουμε και σε ετοιμότητα τα χειρουργεία μας, αν χρειαστεί κάποιο χειρουργείο. Ήδη να σας πω ότι ήδη χρειάστηκε και έγινε ένας τοκετός εδώ κυρίας από την Καλύμνο που ήρθε εδώ στο νοσοκομείο μας και έγινε εδώ πολύ καλά ο τοκετός της και είναι σε ένα υγιέστατο αγοράκι. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι θα μας έρθει και άλλη μια κυρία και είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι να χρειαστεί, δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν αβοήθητο.
0: Το καταλαβαίνουμε, ναι. Αλλάζεται προφανώς κάποιον προγραμματισμό που είχε γίνει, φαντάζομαι, σε σχέση ειδικά με την μονάδα τεχνητού νεφρού, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Και θέλω να εξάρω το προσωπικό της μονάδας τεχνητού νεφρού εδώ της ΚΟ, γιατί ξέρετε ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι που δεχόμαστε και επισκέπτες που είχαμε προγραμματίσει να τους κάνουμε αιμοκάθαρση, δουλεύουμε κάθε μέρα σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα και Σάββατο, και αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε και Κυριακή. Οπότε αλλάξαμε λίγο τον προγραμματισμό μας και θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και πώς θα το εξελίξουμε ακόμα παραπέρα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, όπως είπατε, το νοσοκομείο μας τώρα, στο νοσοκομείο της ΚΟ, η κατάσταση είναι πιεστική, γιατί είναι καλοκαίρι, έτσι το γνωρίζετε και εσείς από τη Ρόδο. Ένας πληθυσμός 38.000 μονίμων κατοίκων που είναι το χειμώνα υπερδιπλασιάζεται και υπερτριπλασιάζεται τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε 140 και 150.000 κατοίκους αυτή τη στιγμή εδώ, τουρίστες. Βέβαια είναι καλό αυτό, έτσι, γιατί βλέπουμε κόσμο.
0: Καλό είναι, δεν το συζητάμε, αλλά πιέζεται πολύ το σύστημα.
1: Εμείς όμως αντιποκρινόμαστε, είμαστε εδώ με το προσωπικό που έχουμε. Έχουμε κάνει οργανωτικές κινήσεις, έχουμε ενισχύσει το τμήμα επιγόντων μας εδώ από το νοσοκομείο. Έχουμε ζητήσει και έχουν έρθει με μετακίνηση γιατροί εδώ που ενισχύουν τα χειρουργεία και το παιδιατρικό μας τμήμα. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Δηλαδή, εκεί που πονάει περισσότερο το δικό σας νοσοκομείο είναι, είναι ποιος τομέας, ο χειρουργικός?
1: Όχι, στο χειρουργικό μπορώ να πω ότι, κοιτάξτε, καταρχάς ο ορθοπαιδικός είναι πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία τμήματα εδώ, αλλά τα οποία όμως αντιμετωπίζονται, και ο χειρουργικός τομέας μετά τα τροχαία, ξέρετε, χρειάζεται και η χειρουργική αντιμετώπιση. Το τμήμα επιγόντων μας εδώ πιέζεται πάρα πολύ, γιατί δέχεται πάρα πολλούς, προσέρχονται πάρα πολύ, ξέρετε, από ένα απλό περιστατικό, μια απλή μέθη, μέχρι ένα σοβαρό περιστατικό που μπορεί να είναι ένα τροχαίο ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είμαστε εδώ σε επιφυλακή συνεχώς όλο το 24ωρο και προσπαθούμε έτσι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.
0: Υπάρχει μια προκήρυξη στον αέρα, δεν είναι? Τρέχει μια προκήρυξη.
1: Έχει τελειώσει η προκήρυξη των γιατρών, έχει τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχουν δηλώσει επιθυμία τρεις χειρουργοί να έρθουν στο νοσοκομείο και μία παιδίατρος. Από εδώ και πέρα τώρα είναι σε εξέλιξη οι άλλες διαδικασίες με συνεντεύξεις και ανάλυση των μορίων κλπ. Για να δούμε ποιος θα προκριθεί και ποιοι θα έρθουν στο νοσοκομείο. Επίσης και τρέχει και μια μεγάλη, και είναι και ανοιχτή η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό. Έχει πάρει παράταση μέχρι 31 Ιουλίου για όλο το λοιπό προσωπικό πλην γιατρών, δηλαδή νοσηλευτές, μικροβιολογικό τμήμα, ΜΕΣ, διοικητικό προσωπικό, τεχνολόγοι. Ελπίζουμε και εκεί να πάει καλά, ούτως ώστε μόλις τελειώσει αυτή η προκήρυξη, αυτή η τελειώσει η προθεσμία, να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι για το νοσοκομείο μας και να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να προσληφθούν όσο το δυνατόν το ταχύτερο δυνατό.
0: Αυτή είναι πάντως επικουρική, είπατε, δεν είναι μόνιμες προσλήψεις.
1: Αυτή θα είναι επικουρική. Αυτή θα είναι επικουρική, ναι. Αυτή θα είναι επικουρική, αλλά ξέρετε, τώρα στο σύστημα υγείας, όποιος παίρνει επικουρικός από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, μονιμοποιείται κλπ. Δεν φεύγει. Είναι έτσι οι ανάγκες του συστήματος που δεν χάνουμε πια προσωπικό. Όποιον τον έχουμε, τον έχουμε εδώ ως μόνιμος. Εγώ τους θεωρώ ως μόνιμος, δηλαδή τους επικουρικούς.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, βγαίνει ίσως με δυσκολίες βέβαια, αλλά βγαίνει η δουλειά, να το πω πολύ απλά.
1: Και γι' αυτό, οφείλεται στο προσωπικό, έτσι. Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, είναι όλη μια αλυσίδα. Ξέρετε, ένας κρίκος μιας αλυσίδας, αν δεν πάει καλά, όλο το νοσοκομείο πέφτει. Προσπαθούμε να είμαστε άμεσα διαθέσιμοι, ούτως ώστε όπου υπάρχει πρόβλημα να το αντιμετωπίζουμε. Ελπίζω στην Κάλυμνο να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια που έχουν εκεί, ούτως ώστε να επανέλθει και το νοσοκομείο εκεί στην προγενέστερη κατάσταση και να ομολογηθούν τα πάντα. Γιατί δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι, το κάνουμε. Είναι και η ταλαιπωρία των ανθρώπων να έρχονται. Ξέρετε, να παίρνουν το καραβάκι, να έρχονται εδώ κλπ. Ελπίζω να γίνουν, από ό,τι γνωρίζω, γίνονται γρήγορα διαδικασίες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Διοικητά, κύριε Φανιέ, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Χάρηκα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική τομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
6: Μου λες τα μάτια.
5: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και εδώ είμαστε και προσγειωνόμαστε. Μας ταξίδεψε η φωνή του Χρήστου Θηβαίου και η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Προσγειωνόμαστε ωστόσο στα δικά μας, τα όχι και πολύ ποιητικά είναι η αλήθεια. Πάμε στη χθεσινή βραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επρόκειτο κύριο θέμα της να είναι η ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης του ξενοδοχείου των Ρόδων. Σύμβαση που θα υπογράψει ο Δήμος με την εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ. Το θέμα είχε ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν τεθεί από την πλευρά του Δήμου μία σειρά από προϋποθέσεις που ζητούσαν να ικανοποιηθούν από την πλευρά της μισθώτριας εταιρείας για να προχωρήσει η ανανέωση της σύμβασης. Αυτό φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα τέλος, ένα αίσιο τέλος. Ωστόσο, χθες, ξεκινώντας η συνεδρίαση, ο Δημάρχος ανακοίνωσε ότι θα αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, ή μάλλον η λήψη απόφασης, κάτι που ζήτησε η εταιρεία, γιατί δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες στη συνεδρίαση οι νομικοί της σύμβουλοι. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει κάποια συζήτηση για το θέμα της ανανέωσης της σύμβασης χωρίς να παρίσταται η άλλη πλευρά, οπότε δεν υπήρξε και απόφαση. Αυτό θα γίνει στην επόμενη ή σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάμε ακούγοντας τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, ανακοινώνοντας το αίτημα της εταιρείας για αναβολή λήψης απόφασης, να αναφέρεται στους όρους που είχαν τεθεί από την πλευρά του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής.
1: Γιατί για μας ένας από τους τέσσερις άξονες έχει να κάνει με τη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων. Η διαβίωση που έχουμε πάρει από τους εργαζόμενους είναι ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο να... Δεν ξέρω αν υπάρχει μια συμφωνία τέλος πάντων, αλλά ότι βρίσκεται με πολύ καλό δρόμο η συζήτηση από τις δύο πλευρές και ότι είναι στην... είναι η υπογραφή, πολύ κοντά στο να γίνει η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το κτηριακό και τις εγκαταστάσεις, τις εξτηριακές, και ποια είναι αυτή η αναβάθμιση που θα γίνει στη κτηριακή, και είχαμε πει τα προσδιορίσει τουλάχιστον ως ελάχιστο στα 6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 6 εκατομμύρια, ότι είναι το ελάχιστο στα 6 εκατομμύρια και ότι προβλέπεται να γίνει πολύ παραπάνω από 6 εκατομμύρια και η συζήτηση κυμαίνεται κοντά στα 10 με 12 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι στα 30 χρόνια, αλλά η δικιά μας θέση είναι να είναι στην πενταετία. Δηλαδή όλες αυτές οι εργασίες που μπορούν να γίνουν θα γίνουν μέσα στην πενταετία.
2: Στα δύο λέει.
1: Μέχρι το 28 λέγαμε για δύο χρόνια. Μας λένε ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε αυτή την επένδυση στα δύο χρόνια. Του είπαμε ότι τα πέντε χρόνια είναι το maximum ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και αυτό το master plan, το οποίο θα έρθουν εδώ και σήμερα θα έρχονται να μας το δείξουν, γιατί αυτό θέλουμε να δούμε, την παρουσίαση του master plan, το τι είναι αυτό το οποίο θα κάνουν. Γιατί μας ενδιαφέρει να ξέρουμε για το κτίριο αυτό και γενικά για όλο αυτό τι είναι αυτό το οποίο θα γίνει. Ο τρίτος άξονας λοιπόν ήταν αυτός, και ο τέταρτος άξονας, μάλλον συγγνώμη, ο τρίτος άξονας είναι λοιπόν το διφοδό. Αυτό το χρέος που υπάρχει απέναντί τους από την δικαστική διαμάχη, την οποία κερδίθηκε από την πλευρά τους κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε και να μπει αυτό το ποσό του διφοδό να γίνει με τέτοιο τρόπο τέλος πάντων αυτή η συμφωνία, τώρα η σύμβαση, ώστε να απαλλαγούμε από αυτό το ποσό, να μηδενιστεί, να διαγραφεί.
0: Λοιπόν, και ο τέταρτος όρος, τον οποίο δεν ακούσατε, έχει να κάνει με το ύψος του μισθώματος που θα πρέπει να καταβάλει η εταιρεία Καζίνο Ρόδου. Θα πάμε τώρα στην τοποθέτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, του τέος Δημάρχου Ρόδου, του Αντώνη Καμπουράκη. Ο κύριος Καμπουράκης έκανε μια αρκετά μακροσκελή αναδρομή στην υπόθεση του Καζίνο, από τότε που ήταν κρατικό και στεγαζόταν στο ξενοδοχείο Grand Hotel, μέχρι που αποφάσισε το κράτος να ανοίξει σε ιδιώτες τη λειτουργία των καζίνο, και έτσι το πήρε η πρώτη εταιρεία και στεγάστηκε στο ξενοδοχείο των Ρόδων. Και τέλος πάντων, φτάνοντας το σήμερα, ο Αντώνης Καμπουράκης δήλωσε ότι η παράταξή του θα ψηφίσει ούτως ή άλλως την ανανέωση της σύμβασης, ενώ σε δύο τουλάχιστον σημεία της τοποθέτησής του αναφέρθηκε με αρκετά αιχμηρό τρόπο εναντίον εκείνων που του καταλογίζουν ότι τα έχει βρει το τελευταίο διάστημα με τη Δημοτική Αρχή. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Όποτε
2: έρθει η ώρα να κριθούμε. Εμείς θα είμαστε σίγουρα υπέρ. Νομίζω ότι είναι ωραίες οι ακροβασίες και τα ρίσκα, αλλά πάντα οι ακροβασίες και τα ρίσκα κρύβουν κέρδος το οποίο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Αν πιστέψει κανένας ότι κερδίζεις πολλά χωρίς να ρισκάρεις τίποτα, πάλι εμένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα όσο πιο πολύ ρισκάρεις, τόσο πιο πολύ μπορείς να κερδίσεις. Νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, όλοι εσείς οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι και οι κυρίες και οι κύριοι αντιδήμαρχοι, και εσείς κύριε Πρόεδρε και εσείς κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ένα όριο στο τι είναι επικίνδυνο να ρισκάρουμε και τι δεν αξίζει να ρισκάρουμε. Εγώ αυτά τα οποία διάβασα και αυτά τα οποία τεκμηριώνονται και από τις εκτιμήσεις και από τις σκέψεις, κάποια με εντυπωσιάζουν, κάποια με κάνουν να είμαι ευχαριστημένος και κάποια με κάνουν να θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση έγινε υπό όρους συμφέροντες για τον ροδιακό λαό, και αφήνω σε αυτούς που με κατηγορούν ότι αυτά τα λέω γιατί κερδίζω, δεν ξέρω, το νερό ή ίσως και καμιά κοκακόλα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θεωρούν ότι αυτά που λέω είναι ιδιωτελή και έχουν στόχο να κερδίσω κάτι εγώ. Όχι, δεν έχω τέτοιο.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον Τάκη Πότσο, ο οποίος τόνισε ότι το καζίνο είναι η χειρότερη μορφή επένδυσης, γιατί δεν έχει δώσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά, στη Ρόδο και στο ροδιακό λαό. Αντιθέτως, έχει πάρει από αυτόν.
3: Θα ξαναεπισημάνω ότι είναι η χειρότερη μορφή επένδυσης, σε εισαγωγικά έλεξη επένδυσης, και δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα. Έχει πάρει από το ροδιακό λαό, και γι' αυτό άλλωστε ζητείται και η επέκταση της σύμβασης, έτσι, λογικό δεν είναι, και από τον κόσμο γενικότερα, και δεν έχει δώσει τίποτα, έχει χάσει ο ροδιακός λαός από αυτό. Θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης επί του θέματος και θα τοποθετηθούμε και στις τέσσερις παραμέτρους στις οποίες ανέφερε εισηγητικά ο κύριος Δήμαρχος. Θα θέλαμε να έχουμε τη σύμβαση ολοκληρωμένη ή τουλάχιστον το βασικότερο κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν κάποιες παράμετροι ή κάποια άρθρα ή κάποια ζητήματα στην επόμενη συνεδρίαση που θα συζητηθεί το θέμα, και το λέω αυτό με το εξής σκεπτικό. Γιατί θα πρέπει να είναι οι δικηγόροι του καζίνου εδώ για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις? Θα μας πούν κάτι, έχουν να προτείνουν κάτι, θα αλλάξει κάτι, θα τοποθετηθούν σε κάτι? Νομίζω ότι είναι ζήτημα του σώματος η απόφαση της έγκρισης ή μη της σύμβασης. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είναι οι δικηγόροι της εταιρείας εδώ, τι έχουν να προσφέρουν ή σε τι μας εμποδίζουν η μη παρουσία τους να συζητήσουμε το θέμα.

0: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλάζουμε ωστόσο θέμα. Τέθησαν αρκετά κατά τη διάρκεια της. Ένα από αυτά είχε να κάνει με τον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι και με αφορμή βεβαίως τον θόρυβο που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για την διαρροή λιμάτων από εκεί στην θάλασσα. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας, ο Νίκος ο Γερονικόλας, ο οποίος ζήτησε πληροφορίες για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον βιολογικό, όπως για παράδειγμα για το έργο που έχει γίνει σε συνδυασμό με αυτό της επέκτασης που σχεδιάζεται από την ΔΕΙΑΡ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και να μπορεί να επεξεργαστεί τα λίμματα. Ζήτησε να γίνει μια έκτακτη μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι και έθεσε και κάποια άλλα ζητήματα, τον ακούμε.
1: Εγώ θα ήθελα να συγκληθεί και ζητάω από το σώμα να εγκρίνει ένα έκτακτο μονοθεματικό δημοτικό συμβούλιο, τουλάχιστον, δεν ξέρω, κρίνετε το εσείς, μία εβδομάδα από σήμερα, γιατί όπως είπα εγώ ξενύχτησα να διαβάσω, αλλά δεν νομίζω αν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν τόσες πολλές σελίδες. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος, ώστε τουλάχιστον όλες οι παρατάξεις και βεβαίως οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι και οι δημότες να έχουν μια καθαρή εικόνα. Νομίζω ένα θέμα αυτού του μεγέθους αξίζει να συζητηθεί αυτό τελώς. Δεύτερον, να ενημερώνεται τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνεται με αλφαγιώτα, το Δημοτικό Συμβούλιο για την πορεία της διαδικασίας ανάθεσης, την εξέλιξη των προδικαστικών προσφυγών και κάθε σημαντική εξέλιξη εν ώψη και της εξέτασης τους στις 25 Αυγούστου. Τρίτον, να συγκροτηθεί, την έχω καταθέσει αυτή την πρόταση και σε άλλη περίπτωση, διαπαραταξιακή επιτροπή παρακολούθηση του έργου, με συμμετοχή βεβαίως όλων των παρατάξεων και όλων των όσοι θέλουν, δηλαδή από τους ανεξάρτητους σύμβουλους, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να παρακολουθεί συστηματικά την πορεία της υλοποίησης του. Και τέταρτον, να παρουσιαστεί από τη ΔΕΙΑΡ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και σχέδιο διαχείρισης της μεταβατικής περίοδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρόδος δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης.
0: Λοιπόν, υπήρξαν αρκετές τοποθετήσεις για το θέμα της ΔΕΙΑΡ και της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού. Ο Δημήτρης Ζανετούλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ από το 2015, αν θυμάμαι καλά, είπε, μίλησε για καθοδηγούμενες επιθέσεις από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και site, και στην συνέχεια τόνισε ότι επειδή δεν επελέγει από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ ο καημένος ο άκτορας, έτσι είπε χαρακτηριστικά, βρήκαμε τον μπελά μας. Μιλάμε για την πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία η οποία είχε το έργο της ίδρευσης στην Νότια Ρόδο από το φράγμα Γαδουρά στην Κάλαθο και από εκεί και πέρα στις δημοτικές ενότητες Λινδίων και Νότιας Ρόδου, έργο που εγκαταλείφθηκε από την εταιρεία. Είναι οι γνωστοί μπλε σωλήνες που έχουν βγάλει λουλουδάκια στην Κάλαθο, δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Εκεί λοιπόν απέδωσε ο Δημήτρης Ζανετούλης τις τελευταίες επιθέσεις για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού, ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός, αυτόν θα ακούσουμε τώρα, είπε μεταξύ άλλων για έγκληση που έχει υποβληθεί σε σχέση με ένα βίντεο που κυκλοφορεί, αλλά και για αίτημα στον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου για δειγματοληψίες στις θαλάσσιες περιοχές για να διαπιστωθεί η ρύπανση. Ουσιαστικά ότι οι διαρροές έχουν σημειωθεί αμέτρητες, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά τα χρόνια, μικρής έκτασης, και δεν είναι η πρώτη φορά που ενδεχομένως κάτι ξεφεύγει από τον βιολογικό καθαρισμό. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο.
2: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να πούμε ότι μιλάει ότι στις 4 Αυγούστου σε μια ακτίνα περίπου 15 μέτρων. Νομίζω ότι τα βίντεο που είδατε, εκείνα τα παλιά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, βλέπετε μια ακτίνα τουλάχιστον 200 μέτρων. Εντάξει, αλλά μικρή σημασία έχει, γιατί απαντούσε στον κύριο Μανδρακό ότι οι εικόνες που είδαμε, που θα έπρεπε, η άποψή μου είναι αυτή, κάθε αυτοδιοικητικός ή ροδίτης έστω που βλέπει έναν επιτίδιο τύπο να μιλάει για κόπρανα στο χαράκι, ότι ήρθαν από το Βόδι και φταίει ο Βαγιανός, το ότι κόπρανα στο Λαδικό με την ίδια φωτογραφία, ότι φταίει ο Βαγιανός, με βίντεο, με ημερομηνίες, με σκάφη να είμαι εκεί μόνο και μόνο για τον κόσμο και να δημοσιεύεται βίντεο χειμωνιάτικο με χιονισμένα τα βουνά της Τουρκίας και τις δεξαμενές να λείπουν από τις εγκαταστάσεις. Αυτά όλα μας οδηγούν στο να κάνουμε μια έγκληση με... ζητώντας την προσωρινή διαταγή, έτσι ώστε να απαγορεύεται κάθε δημοσίευση. Θεωρώ υποχρέωση όλων μας σε κάθε δημόσια συζήτηση να προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τουλάχιστον αυτό και να μην στεκόμαστε σε εικασίες δημοσιογραφικές, οι οποίες προφανώς έχουν παρουσιάσει ένα έγγραφο στο οποίο λείπει το κυρίω σώμα. Για να ηρεμήσουμε τον κόσμο και κυρίως τους επισκέπτες μας, έχουμε αποφασίσει και έχουμε στείλει έτοιμα στον υγροβιολογικό σταθμό της Ρόδου, ώστε να πάρει δειγματοληψίες από τουλάχιστον 28 παραλίες στο νησί μας, για να δημοσιευτούν και ακόμα και από το σημείο, σημειώστε το γι' αυτό, και από το ίδιο σημείο.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος κάπου εδώ. Σας αφήνω να απολαύσετε το υπόλοιπο τραγούδι. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Εφη Παπαβραμοπούλου, και τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Όπως είπε, στόχος είναι να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα ισχύει σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Για τις συντάξεις χειρίας ανέφερε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ενώ για τα ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης θα διπλασιαστεί. Αναφερόμενος στις απολύσεις, είπε ότι οι εκθέσεις του ΟΑΣΑ δεν αφορούν την Ελλάδα και υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι οι γρήγορες προσλήψεις και όχι οι απολύσεις. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και το νομοθετικό της έργο και όχι από τα σενάρια προώρων εκλογών, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Για την οικονομία αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες και προανήγγειλε στοχευμένα μέτρα για συνεπείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίους. Για την ακρίβεια μίλησε για συνέπειες διεθνών κρίσεων και τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα στήριξης. Στο στεγαστικό πρότεινε αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ με κίνητρα για τα ανοιχτά κίνητα και επιβαρύνσεις για όσα παραμένουν κλειστά. Συνέδεσε επίσης το ζήτημα με το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας. Για τη συνταγματική αναθεώρηση υπερασπίστηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για φρένο στο δημόσιο χρέος, ενώ ζήτησε οι δικαστικές υποθέσεις, όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, να κρίνονται από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα που, όπως είπε, αμφισβητούν βασικές επιλογές στην εξωτερική πολιτική ή τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στον χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Η σπουδαία έρμηνα ευτρία έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Παράλληλα, στη μακρά πορεία της συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας και προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι δεν έχει δει ακόμη τίποτα. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρεια και δυτικά, καθώς και στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ, από 25 έως 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4 κατατάσσει την περιοχή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Για ψευδείς εικόνες γύρω από τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα από το βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, έκανε λόγο χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωσε δε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία υποβολής έγκλησης για τη δημοσίευση σχετικού βίντεο. Σε πανικό αποδίδει την επίθεση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ εναντί του προσώπου του το μέλος της Νέας Αρχής Σπύρος Σπυρόπουλος. Τον κατηγορεί ότι αδυνατεί να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν προβληματισμένοι πρώην αυτοδιοικητικοί και κάνει λόγο για χαοτική διαφορά αντίληψης περί δημόσιας διοίκησης. Την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού να μετατρέψει τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού σε πειραματικές χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατέκτησε το Νότιο Αιγαίο το διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις. Δικογραφία σε βάρος 22χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής για διακίνηση ναρκωτικών σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σε σωματική έρευνα στην οποία υπευλήθη στην περιοχή του Φαλιρακίου βρέθηκε να κατέχει 11 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 11.680 ευρώ καθώς και ποσότητα κρεατίνης που χρησιμοποιείται για νόθευση. Στη σύλληψη 38χρονου διοκόμενου αλλοδαπού προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ρόδου σε βάρος του εκκρεμούς ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Αναζητείτο από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Για ναρκωτικά συνελήφθη 59χρονος στη Λέρο. Στην κατοχή του βρέθηκαν 526,5 γραμμάρια κάναβης καθώς και πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάναβης. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 12.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ και πάλι στη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Είναι το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είναι ο Νίκος ο Μπαλής στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος ο Κάπρος. Μα γιατί τα μπερδεύω αυτά τα δύο ονόματα. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, όπως κάθε μέρα. Είναι ο Γιώργος ο Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και υπεύθυνος τεχνικός του σταθμού μας. Είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο, η εκπομπή Ραδιοπλόες, και θα ακούσουμε λίγη μουσική για να πάμε για το πρώτο μας θέμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να πάμε στον πρώτο μας προσκεκλημένο σήμερα, ο οποίος είναι ο κύριος Απόστολος Ασπράκης, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, αντιπεριφερειάρχης πλέον βιομηχανίας ενέργειας και φυσικών πόρων και πάρα πολλά άλλα πράγματα, πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, τις οποίες θα μας αναφέρετε, κύριε Ασπράκη. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έχω τεθεί και στην Περιφερειακή Επιτροπή που εξετάζουμε όλα τα οικονομικά θέματα της Περιφέρειας. Έχω αναλάβει το Τμήμα Βιομηχανίας
0: Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
1: Ναι, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για το Νότιο Αιγαίο. Και επίσης άτυπα είμαι και στη χωροταξία, ας το πούμε, με τα θέματα της μεταφοράς πυροσβεστικής, του παλιού νοσοκομείου, του κτηρίου του ΕΦΚΑ. Παρόλο που δεν είναι αυστηρά, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, αλλά εμείς για το καλό του τόπου ασχολούμαστε και εγώ και ο Γιώργος Κατζημάρχος και τα υπόλοιπα μέλη του Περιφερειακής Διοίκησης.
0: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με μία έτσι πραγματικά γενναία ιδέα, αυτό της μεταφοράς των φοιτητών στο συγκεκριμένο κτίριο του παλιού ΙΚΑ.
1: Αυτό, κυρία Βάλα, για να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, ήταν και μια πρόταση του πριν 20 χρόνια του Περιφερειακού Συμβούλου του τότε, του Μιχάλη του Μπαριανάκη, η οποία δεν ευόδωσε βέβαια. Πέρσι εγώ με τον Πάπου, τον Γιάννη και το, νομίζω και τον κύριο Κόνσολα είχαμε αναλάβει πάλι την πρωτοβουλία. Μας ήρθε αρνητική απάντηση από το ΕΦΚΑ, μια επιστολή τότε της Πέφτης
0: Κυριακών.
1: Φέτος κατόπιν ενεργειών του κυρίου Παπαγεωργίου και εμάς, ήρθε και μας επισκέφθηκε εδώ στην Περιφέρεια, υποσχέθηκε και ο Γιώργος Χατζημάρχου και εγώ ότι θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και έχει γίνει πια θεσμική διεκδίκηση με μια επιστολή του κυρίου Παπαγεωργίου προς το Υπουργείο Παιδείας, που ζητάει το ακίνητο. Το άλλο παρήγορο και θετικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι το ΕΦΚΑ, από πληροφορίες έχουμε μάθει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάνει τις υπηρεσίες εκεί.
0: Μα δεν συμφέρει να τις κάνουν τις υπηρεσίες εκεί.
1: Το έχω πει πολλές φορές, κυρία Βάλα, αυτό το πράγμα. Καταρχήν, ο μοναδικός πνεύμονα εισόδου-εξόδου της πόλης είναι η Στεφάλου Καζούλη, ναι, και η Παλαιολόγου εκεί. Είναι οι μοναδικοί πνεύμονες εισόδου και εξόδου. Δεν υπάρχει άλλη είσοδο. Αν θέλετε να φύγετε από την πόλη να πάτε στη Ρόδου Λίντου, υπάρχει μόνο από εκεί να πάτε και από εκεί να έρθετε στην πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Επιτέλους το έχουν αντιληφθεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η υπηρεσία, η διοικητική είναι 8ωρο κανονικά, τελειώνει 3 η ώρα και μετά αρχίζουν, κυρία Βάλα, τα ιατρία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια λειτουργία 18ωρη, 16ωρη, πόσες ώρες είναι, δεν ξέρω πόσες ώρες είναι εκεί. Και εδώ υπάρχει ένας φούρνος εκεί δίπλα και μόλις σταματήσεις να πάρεις μια τυρόπιτα, η κίνηση έχει πάει μέχρι το Σαν Φραντσίσκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι απαγορευτικό να γίνει. Είναι
0: απαγορευτικό.
1: Σας είπα, το παρήγορο είναι πια θεσμική διεκδίκηση. Πάνε με επιστολές. Εμείς έχουμε προτείνει και στο ΕΦΚΑ ένα οικόπεδο εκεί στο νέο νοσοκομείο. Εκεί, όπως ξέρει πολλοίς κόσμος, έχουμε ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο έχει βρεθεί με μια μεγάλη περιουσία εκεί, 70 στρεμμάτων προς δόμηση.
0: 70 κάποια στρέμματα.
1: Ναι, 70 στρέμματα περισσεύουν εκτός του κτηρίου κτλ. Και εκεί κάνουμε και το χτινοθεραπευτικό εμείς. Και εξαιτίας αυτού, λόγω του ότι το ΕΣΠΑ δεν συγχωρεί πια λάθη ούτε διοκτησιακά ούτε τίποτα, ξεκαθαρίσαμε, επειδή 2 χρόνια δουλεύαν οι υπηρεσίες μας, ξεκαθαρίσουν την περιουσία του νοσοκομείου. Και εξ αυτού του λόγου έχουν βρεθεί τώρα υπόλοιπα δόμηση. Πιστεύω ότι ο κ. Γεωργιάδης, με μια παρέμβαση και του Γιώργου Τσιγαντζημάρκου, θα δώσει το κομμάτι που χρειάζεται ο ΙΚΑ για να χτίσει το κτίριο του.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, σημαντική, ναι, όμως, ναι, και η αξιοποίηση, ο σκοπός για τον οποίο θα πάει. Ναι. Διότι οι φοιτητές, η Ρόδος μάλλον, έχει γίνει πανεπιστημιακά αποτρεπτική η ιδέα της Ρόδου για τους φοιτητές τα τελευταία χρόνια.
1: Η αιμορραγία, από ό,τι μου έλεγε ο Πρίτανης, μπορεί να φτάνει και το 40% χρόνο, δεν έρχονται 40%. Και πώς θέλετε να το δείτε, από θέμα οικονομικής, από τα πάντα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη αιμορραγία που γίνεται στο Πανεπιστήμιο.
0: Από θέμα επιστημόνων, περισσότερων επιστημόνων στον τόπο μας, που θα γίνουν βέβαια μεθαύριο, αύριο μεθαύριο επιστήμονες, αλλά κάποιοι μπορούν να μείνουν εδώ, να δουλέψουν εδώ, να τους αρέσει
1: βέβαια
0: η Ρόδος.
1: Αξίζει να πούμε ότι ήδη έχει

0: χρειαστεί ένα υπόπεδο για μια φοιτητική αιστεία που θα κάνει το Πανεπιστήμιο, αλλά η απόκτηση του κτιρίου του ΕΦΚΑ δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή χρειάζονται, γιατί νομίζω ότι εκείνη η φοιτητική αιστεία καλύψει το 40-50%. Και θα χρειαστεί και το ΙΚΑ, το οποίο θα συμπληρώσει τις υπόλοιπες κλίνες που θέλουν για τα παιδιά.
1: Αυτά θα είναι για άπορα παιδιά?
0: Τις διαδικασίες παραχώρησης δεν τις ξέρω, κυρία Βάλα.
1: Όχι, αριθμητικά λέω, θα χωρέσουν τα άπορα παιδιά ή γενικώς θα δίδονται και σε φοιτητές?
0: Δεν το ξέρω, σας είπα τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι του Πανεπιστημίου διαδικασία, βέβαια.
0: Ναι, δεν τις ξέρω, αλλά σίγουρα σας είπα, η αιμορραγία είναι μεγάλη.
1: Σίγουρα θα αποσυμφορηθεί, ναι, ένα μεγάλο μέρος κατοικιών. Πόσες φοιτητικές κατοικίες δημιουργούνται στο πρώην κτίριο του ΕΦΚΑ?
0: Του ΕΦΚΑ εξαρτάται τι χώρους θα χρησιμοποιήσουν για τους κοινόχρηστους. Σίγουρα 50 αιστείες θα βγουν, 50...
1: Σημαντικά. Σημαντικός αριθμός. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το ξέρουμε.
0: Το σημαντικό, κυρία Βάλα, είναι ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν αυτό το κτίριο. Δεν χρειάζονται θέσεις πάρκινγκ.
1: Ναι, μέσω για να πάνε.
0: Ναι, με τα πόδια θα πηγαίνουν στο Αμβρισίου. Είναι 400 μέτρα από εκεί. Είναι το ιδανικότερο. Επίσης πρέπει να συστρατευτούν όλες οι υπηρεσίες, οι φορείς μάλλον που... ο Δήμος, το Επιμελητηρίο και τα λοιπά, εγώ τους καλώ σε συστράτευση. Πιστεύω ότι αν ασχοληθούμε ομαδικά, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα όνειρο δικό μου και πολλών. Σας είπα, αυτή η ιστορία ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια από τον κύριο Μπαριανάκη και προς τιμή του άνθρωπος από τότε το είχε σκεφτεί ότι μόνο για αυτή τη δουλειά κάνει αυτό το κτίριο, για τίποτα άλλο.
1: Σωστό. Και σωστή σκέψη. Σωστή σκέψη και θα μπορέσει ίσως κάποια στιγμή η Ρόδος να γίνει με όλες αυτές τις παραχωρήσεις και τις διευκολύνσεις στους φοιτητές να γίνει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κέντρο στο Αιγαίο.
0: Ακριβώς. Σας είπα ότι το θετικό σε αυτή τη χρονική περίπτωση είναι ότι αποφάσισε το ΙΚΑ να μην το τελειώσει, να μην τελειώσει την εργολαβία.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει πια. Έχει αναλάβει ένας πολύ έμπειρος πρίτανης πανεπιστημίου, καθηγητής πανεπιστημίου, ο κύριος Πυράτος, στη διαχείριση των κτιρίων του ΕΦΚΑ, ο οποίος ο άνθρωπος το κατάλαβε ότι πράγματι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει οι υπηρεσίες του.
1: Το ΕΦΚΑ, ναι. Θα μπορούσε, κυρία Σπράκη, αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποτελέσει ένα πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, δηλαδή κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που είναι άχρηστα τα κτίρια στο σημείο που είναι τώρα, ας πούμε?
0: Σας είπα, κυρία Βάλα, παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, εμείς ασχολούμαστε τώρα, δεν ξέρω αν διαβάσετε και στον τύπο σήμερα για την πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Ασχοληθήκαμε το παλιό νοσοκομείο, θα το παραχωρήσουν σε εμάς για να. Και μάλλον εκεί λέμε, αν προκριθεί από τον κύριο Φλωρίδη, να πάει το νέο δικαστικό μέγαρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες.
1: Να πάει οριστικά εκεί ή να πάνε μέχρι να διορθωθεί το κάτω?
0: Όχι, να πάνε οριστικά και εδώ θα γίνει μια συνεχής εργολαβία για να λειτουργήσουν για το χρόνο το οποίο θα αποπραδοθεί το νέο κτίριο.
1: Α, μάλιστα.
0: Να πάμε σε μια συνεχή εργολαβία για να μπορεί να λειτουργεί και να το επισκευάζουμε.
1: Μάλιστα. Έτσι ώστε αυτό το κτίριο που είναι στο Μανζάκι να χρησιμοποιηθεί
0: να
1: για άλλους
0: λόγους.
1: Μάλιστα. Βλέπω μία έτσι και με το κτίριο της πυροσβεστικής, με τα κτίρια της πυροσβεστικής που θα δημιουργηθούν εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας, έτσι, δίπλα στην ΕΡΤ ακριβώς, κάτι που θα διευκολύνει πάρα πολύ την πυροσβεστική για τις κατασβέσεις, γιατί για να βγει από την πόλη τρώει τον περισσότερο χρόνο παρά όταν θα βγει έξω στις λεωφόρους. Βλέπω να υπάρχει μία, μάλλον πότε θα αρχίσει να ξεκινήσω αλλιώς. Πότε θα ξεκινήσει το κτίριο της πυροσβεστικής?
0: Κοίτα, είμαστε στη διαδικασία των συμβολέων.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν οριστεί συμβολέ, γιατί αυτό, για να ξέρετε το ιστορικό του, ήταν ένα οικόπεδο το οποίο είχε παραχωρηθεί από την
1: οικογένεια Καζούλη.
0: Από την αξιόλογη οικογένεια Καζούλη, το οποίο, δεν θέλω να το πω αυτό, ότι με μεγαλείο ψυχής, με το που τους κάναμε την πρόταση αν περιφέρεια να το δώσουν στην πυροσβεστική, δεν το αρνηθήκανε καθόλου. Γιατί έχουν εκλείψει οι λόγοι της παραχώρησης. Είχε γίνει παραχώρηση πριν 35 χρόνια. Η βούληση δυστυχώς του δωρητή του κ. Καζούλη δεν.
1: Για εκπαιδευτικούς λόγους, ήθελα.
0: Ναι, για εκπαιδευτικούς λόγους. Πήραμε τη διαβεβαίωση και από το Υπουργείο Παιδείας ότι δεν το χρειάζονται γιατί έχουν δεσμεύσει άλλα οικόπεδα. Και είπαμε να το προχωρήσουμε εκεί. Και έπρεπε να συμφωνήσουν και η οικογένεια Καζούλη. Είναι ο Σταμάτης, ο Καράβας και η αδερφή του, οι οποίοι δίχως δεύτερη σκέψη, πραγματικά, κυρία Βάλα, με μεγάλη ψυχή, δηλαδή το λέω.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα να δίνεις οικόπεδα.
0: Είναι μια μεγάλη αξία.
1: Βέβαια. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά είναι μεγάλη αξία οικόπεδο. Και πώς το έδωσαν, πώς έφτασαν στο σημείο να το δώσουν, ναι, βέβαια, είναι αυτό που λέτε, το μεγαλείο ψυχής.
0: Ακριβώς.
1: Παρατηρώ όμως τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, από την ώρα που αναλάβατε, από την προηγούμενη θητεία σας, προβαίνετε σε κάποιες σκέψεις αλλαγών χρήσης κτηρίων με πιο πρακτικά, αποτελέσματα.
0: Πρακτικά, πιστεύω να υπάρχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα, και βάλε, γιατί εδώ μιλάμε για δημόσια διοίκηση. Είναι κάποια πράγματα που λίγο με ξεπερνάνε.
1: Ναι, το ξέρω. Ένας ιδιώτης δεν προσαρμόζεται εύκολα στη δημόσια διοίκηση.
0: Τα βλέπω λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Αν κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει το καλό της πόλης, γι' αυτό ήρθα εδώ. Γνωρίζει πολλοί κόσμος ότι η δοτικότητα με έφερε εδώ πέρα και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος πραγματικά.
0: Η αγάπη για τη Ρόδο. Αυτή η πόλη εμένα και το νησί μου έχει δώσει πολλά. Θέλω να δώσω και εγώ να επιστρέψω κάτι. Αυτό είναι όλοι οι λόγοι που είμαι εδώ.
1: Η εμπιστοσύνη, τώρα να έρθουμε στις νέες σας θέσεις, στα νέα σας καθήκοντα, διατηρώντας και τα προηγούμενα. Τι σημαίνει για σας η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος με την ενάρξη αυτών των θέσεων?
0: Γιώργο Χατζημάρκο, έχουμε μια πορεία, με ξέρει, το ξέρω από το επιμελητήριο. Σίγουρα στο πρόσωπό μου η εμπιστοσύνη που έδειξε, με τιμά αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να το μην τον δικαιώσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαι δίπλα του και...
1: νομίζω ότι το έχει ψάξει και ο Περιφερειάρχης πριν να κάνει αυτό που έκανε, έτσι δεν είναι? Δεν είναι από αυτούς που δεν θα το ψάχναν.
0: Λοιπόν, εγώ μόνο πρόβλημα δεν είμαι πολιτικός, αλλά θα το πω σιγά σιγά, πιστεύω να μην το αποκτήσω βέβαια. Άσε να μείνω έτσι όπως είμαι.
1: Εδώ λοιπόν το καλύτερο είναι ο συνδυασμός. Και πολιτικός και άνθρωπος μεταξύ των ανθρώπων.
0: Ξέχασα να σας πω ότι σε συνδυασμό εκεί με την περιοχή του
1: Πυροσβεστικής
0: θα ανοιχθεί ο δρόμος.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, το έχω οραματιστεί από την αρχή της πρώτης θητείας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι οδικού άξονα, το οποίο θα ενώσει τη Ρόδου Καλυθέας με τη Ρόδου Λίνδου. Η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη.
1: Από ποιο σημείο?
0: Εκεί στην ΕΡΤ, πριν την ΕΡΤ ακριβώς, εκεί που είστε.
1: Ναι.
0: Και θα βγει πριν την ΔΕΙΑΡ.
1: Πριν τη ΔΕΙΑΡ. Οπότε με τα απέναντι φανάρια μετά μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πηγαίνει στην...
0: Θα γίνουν κυκλική κόμβη, θα γίνουν άλλες προσβάσεις εκεί, θα το δείτε το έργο όταν βγει σε... Είναι τώρα στο τελείωμα η μελέτη, όταν βγει στη δημοσιότητα θα καταλάβετε είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και θα είναι αποτελεσματικό για να...
1: Έτσι για ώστε να διευκολύνονται και τα οχήματα και για γρηγορά, δεν πάση περιπτώσει, αλλά και για να διευκολύνεται η πυροσβεστική όταν πιάσει φωτιά στην άλλη πλευρά.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα σας πω κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή έρχονται 250 με 300 φορτηγά εκτός Αγίου Ταχύ που έρχονται στο λιμάνι, τα οποία κατά 99% όλοι πίνουν στην περιοχή Ασγούρου, Λεωφόρου Καλυθέας κτλ. Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, υπάρχουν κάτι μικρές εξόδοι προς τη Ρόδου Λίνδου. Είναι η Δημοκρατίας, είναι η οδός Κωνσταντινούπολης εκεί στα εργατικά του Ροδινιού. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μάθαν όλοι και περνάνε τώρα από το χωριό του Κοσκινού. Αντιλαμβάνεστε, ένας αστικός
1: ιστός
0: να δέχεται τέτοια πίεση από καλήκες των 44 τονών, δεν είναι και ότι καλύτερο, με σχολεία, νηπιαγωγεία κτλ.
1: Αυτά τα βλέπω καθημερινά, διότι αναπόφευκτα και εγώ από εκεί περνώ και τα βλέπω καθημερινά.
0: Οπότε, αυτά τα έργα έπρεπε να είχαν γίνει πριν κάποιες δεκαετίες.
1: Πρέπει να υπάρχει και έμπνευση πολιτικών για να γίνουν αυτά. Όταν ο πολιτικός αναλώνεται κάπου αλλού, φυσικά και δεν γίνονται τέτοια έργα. Για το έργο της πυροσβεστικής, πότε προβλέπετε να ξεκινήσει? Εντάξει, μόλις ανακοινώθηκε, αλλά πότε μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα ξεκινήσει?
0: Είναι στη διαδικασία των συμβολέων τώρα, μελέτες.
1: Μελέτες αυτές είναι που χρονοτριβούν βέβαια.
0: Δεν είναι κάτι που θα γίνει.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά θα γίνει.
0: Το θέμα αν δεν γίνει αυτό η αρχή, η κυρία Βάλα, δεν θα γίνει ποτέ.
1: Ναι. αυτό είναι αλήθεια. Άρα θα αλλάξουν και οι κόμβοι εδώ, θα αλλάξουν και τα στενά τα οποία ανεβαίνουν προς το δρόμο και στη συνέχεια γίνονται και διάφορα ατυχήματα εδώ στην ΕΡΤ. Και ξέρετε τι σας λέω, είναι ο δρόμος ο οποίος έρχεται από την Α1 σε συνδυασμό με τη λεωφόρα. Γίνονται αρκετά πράγματα εδώ.
0: Μελετάμε και τη λεωφόρο, μελετάμε και για τα επικίνδυνα πορτεία, για ασφαλή έξοδο. Τα βλέπουμε και αυτά. Ήδη θα μπουν τα φανάρια τώρα στον Μαρινόπουλο, στο Σκλαβενίτη.
1: Στο Σκλαβενίτη, ναι. Θα μπουν φανάρια εκεί.
0: Ναι, ναι, θα μπουν φανάρια εκεί. Εκατέρω θα μπουν κυκλικοί κόμβοι από, νομίζω, από το στρατιωτικό νοσοκομείο και στο Λίτλ εδώ.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ καλά. Έτσι ώστε να μειώνεται η ταχύτητα, γιατί αυτή η περιοχή πραγματικά πάσχει. Οι δυσκολίες που θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσετε, ποιες θα είναι και πώς σκοπεύετε να τις διαχειριστείτε τις δυσκολίες? Θα είναι κάποια οικόπεδα του κόσμου πιθανότατα, θα είναι που θα χρειαστεί να παλωτριωθούν.
0: Σίγουρα, αλλά είναι βέβαια αυτά που αλωτριώνουμε είναι εκτός σχεδίου, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να τα χτίσουν τώρα οι...
1: Οπότε
0: θα αποζημιωθούν, βέβαια.
1: Οπότε θα αποζημιωθούν και είναι εντάξει. Τώρα για τους τομείς της βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων στο Νότιο Αιγαίο. Πάσχουμε και από εκεί, έχουμε διάφορα προβλήματα. Ωστόσο η εποχή προχωρά μαζί της και προχωρούν μαζί της και αυτά. Αλλά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι λοιπόν το όραμά σας για τους τομείς αυτούς?
0: Όσο αφορά το βιομηχανίας και φυσικών πόρων, το τμήμα εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που ήδη δουλεύουμε και πιστεύουμε μέχρι τέλος του χρόνου να τελειώσει είναι ο ορισμός των ατομικών ζωνών.
1: Α, μάλιστα.
0: Θέλω να γνωρίζει ο κόσμος ότι από το 1993 έχουν να οριστούν ατομικές ζώνες. Όλα τα λατομεία δουλεύουν με προσωρινές άδειες, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταργηθούν κτλ. Και να έχουμε και πρόβλημα δρανών υλικών, να χρειάζεται να τα φέρουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε το κόστος της οικοδομής που θα εκτιναχθεί. Αλλά είμαστε σε καλό timing τώρα για να το κάνουμε. Είναι και σύμφωνοι και το Υπουργείο. Έχω επικοινωνήσει μαζί τους.
1: Οπότε θα γίνει, ναι.
0: Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα στα θέματα φυσικών πόρων κτλ. Είναι οι ορισμοί λατομικών ζωνών. Σας είπα, δεν υπάρχουν λατομικές ζώνες.
1: Ναι, και είναι σημαντικό. Αν δεν υπάρχει λατομική ζώνη, δεν υπάρχουν και κτίρια.
0: Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν λατομεία, δεν θα κλείσουν όλα.
1: Η προηγούμενη εμπειρία σας σαν αναπληρωτής περιφερειάρχης, που ήταν, οι αρμοδιότητες ήταν πάρα πολλές, σας προετοίμασαν για αυτές τις αυξημένες ευθύνες του νέου σας ρόλου?
0: Εγώ λοιπόν τη ζωή, κυρία Βάλα, είχα μάθει να δουλεύω, δεν έχω τέτοια θέματα και κι άλλα να μου ανατεθούν θα τα βγάλω σε πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Χαίρομαι να ακούω τέτοιους ανθρώπους.
0: Πάντα ήμουν αισιόδοξο και γελαστό, να ξέρετε.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και όλη μου τη ζωή, και στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και έχετε βέβαια αρμοδιότητες και σε όλα τα νησιά, έτσι. Σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
0: Σαν αναπλήρωση του περιφερειάρχη.
1: Οι Κυκλάδες είναι δυσκολότερες.
0: Έχουμε ένα πολύ καλό αντιπεριφερειάρχη, τον Γιώργο τον Λενταρίδη, ο οποίος ασχολείται, ναι, με τα νησιά.
1: Και εσείς παίρνετε αναφορές, έτσι δεν είναι? Αναφορές, ναι, από τον, ναι, κύριο Λονταρίτη, ναι, και βοηθάτε, ναι, όπου γίνεται. Σημαντικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή μας.
0: Κοίτα, είναι η φανερωμένη αεροδρόμιο, mm-hmm, η οποία έχουμε φτάσει εκεί στο σημείο του Μιραμάρε. Βλέπετε ότι αυτό ρυθμίζονται οι κυκλοφορίες στους κυκλικούς κόμβους. Mm-hmm. Δεν μιλά πια κανένας.
1: Όχι, δεν μιλά κανένας.
0: Βρίζανε εκατοντάδες.
1: Ναι, αλλά διευκόλυναν.
0: Ακριβώς.
1: Οι κόμβοι δεν υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι στο Ρόδος Παλάς, έτσι στην κατηφόρα προς το Ρόδος Παλάς, ήταν πάντα ένα τέταρτο το καλοκαίρι, 20 λεπτά. Η ουρά ξεκινούσε από το Μίδια.
0: Πρέπει να είχα γύρω στις 3.000 αρνητικά σχόλια.
1: Τώρα έγιναν θετικά, νομίζω. Γιατί τα φανάρια δεν συνέφεραν. Τα φανάρια περνούσαν δύο αυτοκίνητα εκεί.
0: Καταρχήν θα σας πω, έχει τρεις παράγοντες. Είναι η ασφάλεια πρώτον. Ο δεύτερο είναι
1: βέβαια
0: ότι έχουμε αναστροφή που ποτέ δεν είχαμε. Δεν είχαμε ποτέ αναστροφή. Mm-hmm. Και το τρίτο, το σημαντικότερο, ότι μειώνεται η ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς στον κόβο ή μπαίνεις ή βγαίνεις, μειώνεις την ταχύτητα. Άρα είναι σημαντικό. Θα σας πω το παράδειγμα εκεί του Σολεμάρ, ότι έρχοντας από η Αλισό, η ταχύτητα είναι, αναπτύσσανε μεγάλη ταχύτητα. Τώρα υποχρεωτικά κόβουνε μέχρι να επιτακίνουνε, λαμβάνεις ότι πάει ομαλά η κίνηση και η ταχύτητα του οχήματος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ο κόσμος τώρα εννοείται τα ζει και τα καταλαβαίνει, αλλά σας τα λέω και επιγραμματικά ότι είναι, η αναστροφή είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Παλιά πώς μπορούσε να κάνεις αναστροφή? Έπρεπε να πας να βρεις κανένα οικόπεδο 4 τερμάτων για να γυρίσει ένα λεωφορείο. Τώρα μπορεί και πάει στους κόμβους και κάνει αναστροφή.
1: Μάλιστα. Πράγματο. Επειδή το ίδιο και στο αεροδρόμιο έχει διευκολυνθεί πολύ κατάσταση.
0: Πάμε, θα γίνει και άλλος και έξω από το αεροδρόμιο θα κάνουμε. Θα γίνει και στην Ιαλισσό και στην Κρεμαστή και στη στάση Παρασκευά. Είναι 10 κόμβοι περίπου. Θα γίνει φοβερό έργο. Επίσης θα ξεκινήσουμε.
1: Στη στάση Παρασκευά και πού αλλού είπατε?
0: Στάση Παρασκευά, στην Ιαλισσό, στην πλατεία.
1: Στην Ιαλισσό, μάλιστα.
0: Του Πάπου, τον Οκτώβριο, τον ξεκινάμε άμεσα αυτόν.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά θα πάμε να ξεκινήσουμε το έργο τον Νοέμβριο, νομίζω, στο Τσαΐρ αεροδρόμιο. Γίνεται με διαφορετική. Εκεί θα γίνουν όπου μπορούμε δύο λωρίες κυκλοφορίας.
1: Είναι υπέροχος δρόμος εκεί, πολύ διευκολυντικός δρόμος, αλλά πραγματικά αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και είναι καλό να γίνουν αυτοί οι δύο δρόμοι.
0: Εκεί θα σώσουμε πολύ κόσμο που είχε προβλήματα εισόδου-εξόδου, τους μαραγκούς, τον συγκεκρισμό του μαντικού εκεί, οι οποίοι βγαίνουν στον ορισμό της αυτοκτονίας όταν παναβγούν στον κεντρικό δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Θα δείτε ότι εκεί θα γίνει ευρωπαϊκό επέδου δρόμο, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Επειδή το επιμελητήριο συνδέεται άμεσα με τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα και εσείς έχετε ντριφίσει σε όλο αυτό το κομμάτι, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε ως Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για τη στήριξη της τοπικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, ποιες είναι?
0: Ναι. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συγγνώμη κυρία Βαλά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω στους ακροατές μας ότι
0: περάσαμε το χωροταξικό, το βιομηχανικό χωροταξικό, πολύ σημαντικό. Βέβαια, πολλοί κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται ότι ήθελε δουλειά αυτό το πράγμα. Αυτή η περιφέρεια, ο Νοτιού Αιγαίου, σκέπτεται για πάντα. Λέω καμιά φορά, για πάσα νόσο είναι περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Αυτό ήταν ένα χρόνιο πρόβλημα και τώρα είναι στη διαβούλευση. Είναι το ειδικό χωροταξικό της βιομηχανίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό του όπου θέλαμε, χτίζαμε ένα βουλκανιζατέρ ή μια βιομηχανία στη Δύρου ή οτιδήποτε, αυτό τελειώνει.
1: Οι περίφημες ζώνες.
0: Ναι, οι ζώνες, χειριστικό ελέγχου κτλ.
1: Ναι.
0: Επιτέλους τελειώνει αυτό το πράγμα, είναι στη διαβούλευση και θα εφαρμοστεί και στη Ρόδο το ειδικό χωροταξικό. Έχουνε. Παράδειγμα, να σου πω, εγκληματούσαν οι κυβερνήσεις γιατί απαιτούσαν 300 στρέμματα να κάνεις ένα βιοτεχνικό πάρκο. Πού να βρεθούν 300 στρέμματα?
1: Εντάξει, παράλογο.
0: Δηλαδή, ο ένας κορεύει τον άλλο εκεί.
1: Καλά, αυτοί που νομοθετούν τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτονται έτσι.
0: Ακριβώς. Εντάξει, εγώ τα βλέπω πιο επιχειρηματικά, πιο απτά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάμε στα 50, έχουν πέσει από τα 350 στρέμματα.
1: 250 έκπτωση.
0: Ναι. Έχουν πέσει πολύ τα logistic, πήγανε μέχρι στα 4 στρέμματα που ζητούσε 20. Ποιος θα βρει 20 στρέμματα κάνει logistic εδώ?
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Κανένας.
0: Πάντα αυτά, κυρία Βάλα.
1: Μάλιστα. Είναι έργα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών τα επόμενα
0: χρόνια. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να τα πολυλέμε, θα τα βλέπει μπροστά του.
1: Να.
0: Εγώ σα είπα, αυτό που ενδιαφέρει πολύ και τον Γιώργο Χατζημάρκο είναι η χωροταξία της πόλης. Δηλαδή να βοηθήσουμε όπως είναι το παλιό νοσοκομείο, η πυροσβεστική, το κτίριο του ΕΦΚΑ. Αλλά
1: να αξιοποιηθούν.
0: Πρέπει να συστρατευτούν και άλλοι φορείς. Δεν γίνεται η περιφέρεια να ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει το επιμελητήριο, υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορείς που πρέπει να είναι μαζί μας.
1: Σε αυτό πρέπει να είσαστε ένα.
0: Ναι,
1: όπου συμβαίνει έργο αναπτυξιακό, είτε εκ μέρους της περιφέρειας είτε εκ μέρους του Δήμου, όλοι πρέπει να είναι με όλους. Πραγματικά. Γιατί
0: εγώ από αυτά που είπαμε, κυρία Βαλά, ένα να κάνουμε σαν περιφέρεια, θα φύγω από εδώ γεμάτος.
1: Θα είσαστε ευχαριστημένος.
0: Δηλαδή αυτή η πυροσβεστική άμυρη, 40 χρόνια ακούω το ίδιο παραμύθι. Φεύγει η πυροσβεστική, Τώρα είναι κάτι απτό, κάτι σίγουρο. Πάμε για υπογραφή συμβολέων.
1: Που σημαίνει ότι... πόσο καιρό μετά να το περιμένουμε έτσι να μπει.
0: Εντάξει,
1: το πρώτο.
0: Σε έναν ορίζοντα 3-4 χρόνια σίγουρα θέλει.
1: Για να ολοκληρωθεί εννοείται.
0: Βέβαια, να βγουν οι απαραίτητες.
1: Όχι, λέω πότε. Ναι, κατάλαβα.
0: Τώρα τα συμβόλαια θα τα ανακοινώσουν. Μόλις γίνει, σίγουρα τα δείτε σε φωτογραφίες αυτά.
1: 3-4 χρόνια για να ξεκινήσει.
0: Όχι, για να τελειώσει.
1: Για να ολοκληρωθεί.
0: Ναι. Για να ολοκληρωθεί.
1: Εγώ λέω πότε θα ξεκινήσει. Πότε θα ξεκινήσανε, πότε πιστεύετε.
0: Με καλές προοπτικές, 2 χρόνια.
1: Σε 2 χρόνια.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάλιστα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε, κύριε Ασπράκη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Και αργήσαμε. Διαφημίσεις και πάμε σε μουσική μετά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιραίο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
6: Μου λες τα μάτια.
5: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, η Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Strangers.
1: Λοιπόν, εδώ πριν από λίγο, πριν από μία ώρα περίπου, από ό,τι λένε οι ειδήσεις, ανακοινώθηκε ο θάνατος της Μέρι Λίντα, την ανακοίνωση εξέδωσε το γυροκομείο Αθηνών, ζούσε εκεί ως φιλοξενούμενη. Μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση που λέει ότι το γυροκομείο αποχαιρετά την τραγουδίστρια, που πέθανε ξημερώματα, ζούσε στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών τα τελευταία 8 χρόνια με δική της πρωτοβουλία. Η Μέρι Λίντα, γνωρίζουμε τι έργο άφησε, εμείς οι μεγαλύτεροι γνωρίζουμε και από τις ελληνικές ταινίες με τον Μανώλη το Χιώτη, ένα απίστευτα μουσικό ζευγάρι. Να πούμε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, εξέδωσε τη συλληπιτήρια ανακοίνωση, ενώ το γυροκομείο Αθηνών έγραψε ότι με μεγάλη θλίψη και οδύνη αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στις 5 το πρωί σήμερα, ξημερώματα, στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Έζησε κοντά μας, λέει η ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από το 2018, όταν με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε ήρεμα, έφυγε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών, που την υπεραγαπούσε. Ας είναι καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για την γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Ναι, τώρα τελευταία χάνουμε ανθρώπους αυτής της γενιάς, βέβαια, εντάξει, η ζωή αυτή είναι, και μέχρι αυτά τα χρόνια όπου ζει κάποιος και ζει γεμάτα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί του πενταγράμμου, οι άνθρωποι του κινηματογράφου, είναι σίγουρο ότι έζησαν γεμάτα χρόνια, είναι σίγουρο ότι έζησαν χρόνια τα οποία έτσι θα τους μείνουν και αξέχαστα. Λατρεύτηκαν από πολύ κόσμο, λατρεύτηκαν από ανθρώπους που τους ήξεραν και ανθρώπους που δεν τους ήξεραν, τους έβλεπαν μέσα από την τηλεόραση και μέσα από τις κινηματογραφικές ταινίες. Ας είναι λοιπόν ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάζει τη Μέρι Λίντα.

Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, τι να πούμε. Υπάρχουν τόσο, τόσες πολλές ειδήσεις και, και πανελλαδικού ενδιαφέροντος και τοπικού ενδιαφέροντος. Δεν ξέρεις τι να πεις, και αυτές οι εκπομπές από τις 8 μέχρι τις 12 ίσως και δεν είναι αρκετές να αποτυπώσουν το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Να ξεφύγουμε λίγο από τα 12 νησιακά σύνορα, για όσο χρόνο μας μένει τέλος πάντων, να πάμε λίγο στην Αθήνα. Εκεί θα δούμε τον άγριο ξυλοδαρμό, το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που άγριο ξυλοδαρμό βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος σε εμβριακή θέση. Βρέθηκε γυμνός, τα ρούχα του ήταν πάνω σε παρακείμενες καρέκλες, εν πάση περιπτώσει, που ήταν εκεί στο χώρο. Τον αναζήτησαν, εξαφανίστηκε ξαφνικά ο Σταύρος Γεωργίου. Τον αναζήτησαν οι κόρες του, οι δύο 16χρονες κόρες του. Χτύπουσαν τα κουδούνια, δεν είχαν κλειδιά. Τους άνοιξε ο διαχειριστής, ο οποίος μπήκε στο γραφείο ο ίδιος, που ήταν παράλληλα και διαμέρισμα, γιατί έμενε αρκετές φορές εκεί λόγω φόρτου εργασίας ο ποινικολόγος. Τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Έβγαλε σε λίμνη αίματος, έβγαλε τις κόρες του έξω, κάλεσε τις αστυνομικές αρχές. Αμέσως απέκλεισαν το χώρο, κλήθηκε κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών, κλήθηκε επίσης ιατροδικαστής, και εικάζεται ότι ο χρόνος του θανάτου ήταν ξημερώματα, κατά τις 5 περίπου το πρωί. Βρέθηκε λοιπόν στο πάτωμα του υπνοδωματίου του γυμνός, μέσα σε λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Δεν υπήρχε εκεί στο δωμάτιο εικόνα αναστάτωσης. Πιθανότατα οι δράστες να τον, ή ο δράστης ή οι δράστες, δεν ξέρουμε για την ώρα τι είναι, πόσοι είναι κτλ., να τον τοποθέτησαν, να του επιτέθηκαν, να μην είχε τη δύναμη, είχε και κάποια ηλικία ο ποινικολόγος, να μην είχε λοιπόν τη δύναμη να αντισταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, τους εγκληματίες. Δέχτηκε καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι. Δεν χρησιμοποιήθηκε όργανο, ήταν κλωτσιές, γροθιές και πολλά πράγματα. Του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Γνωρίζουμε ότι είχε αναλάβει σοβαρές, ήταν γνωστός ο ποινικολόγος, είχε αναλάβει σοβαρές πολύκρωτες υποθέσεις στο παρελθόν, αλλά σε αυτή την περίπτωση λέγεται, εικάζεται, πάντα με εικασίες μιλάμε και πάντα με ό,τι πληροφορούμαστε από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν φαίνεται κίνητρο που ήταν σχετικό με την εργασία του, διότι παραπέμπουν σε πιο έτσι, σε προσωπικό ίσως κίνητρο. Θα αναζητηθούν τα βιντεοληπτικά υλικά που τυχόν θα υπάρχουν γύρω-γύρω στα καταστήματα, σε καταστήματα που βρίσκονται εκεί κτλ. Και θα καταγράφουν ποιοι τον προσέγγισαν εκείνες τις ώρες, ποιοι προσέγγισαν την πολυκατοικία που ήταν το γραφείο του. Θα ληφθεί υπόψη και πιθανόν θα αναλυθούν υπόψη και κάποιες υποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, και οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση για την πορεία που πρέπει να πάρουν οι έρευνες. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Κρίμα όμως, ό,τι και να συμβαίνει, όποια και αν είναι η αιτία, κρίμα να χάνεται ένας άνθρωπος. Πραγματικά πολύ κρίμα. Λοιπόν, θα πάμε, ναι, έχουμε ακόμα ένα τραγούδι. Να βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι έτσι, για να τελειώσουμε λίγο πιο χαρούμενα, έτσι όπως ξεκινήσαμε δημιουργικά, έτσι δημιουργικά να τελειώσουμε. Πάμε λοιπόν

Λοιπόν, βάσης εισαγωγής 2026 με τους χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων να περιμένουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη σχολή στην οποία θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως έχει δηλώσει η Υπουργός Παιδείας κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο στόχος είναι οι βάσεις να ανακοινωθούν πριν τις 28 Ιουλίου, να κάνουν και Αύγουστο τουλάχιστον, να ζήσουν τον Αύγουστο χωρίς αγωνία οι φοιτητές. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ενδέχεται να δοθούν στη δημοσιότητα μία-δύο μέρες νωρίτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που οι βάσεις, θυμόμαστε, ότι είχαν ανακοινωθεί στις 25 Ιουλίου, επικρατέστερες ημερομηνίες 23 και Παρασκευή 24. Δεν υπάρχει, όπως είπαμε, επίσημη επιβεβαίωση. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τις βάσεις τους, να πληροφορηθούν με τρεις τρόπους. Η βασική πρόσβαση, η βασική ενημέρωση θα γίνει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr, results, αποτελέσματα, .it.minedu.gov.gr, όπου θα απαιτείται καταχώρηση του οκταψήφιου κωδικού του υποψηφίου και 4 αρχικών γραμμάτων από τα προσωπικά του στοιχεία με κεφαλαία λατινικά. Και ενώ παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφή εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα λάβουν το αποτέλεσμα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Αυτή είναι τυχερή, θα το πάρουν πιο γρήγορα. Τέλος, οι πίνακες δεν θα μπλέξουν στο διαδίκτυο, να μπλοκάρει το σύστημα κτλ. Λοιπόν, οι πίνακες θα αναρτηθούν και στα λύκεια όλης της χώρας. 11:59 λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνουμε το ραντεβού μας πάλι αύριο το πρωί. Από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλε, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Στην κατηγορία κινδύνου 4 κατατάσσει την περιοχή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην Πάτμο θα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Για ψευδείς εικόνες γύρω από τη διαρροή λιμάτων στη θάλασσα από τον βιολογικό καθαρισμό στο Βόδι, έκανε λόγο χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ Σωτήρης Βαγιανός. Ανακοίνωσε δε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία υποβολής έγκλησης για τη δημοσίευση σχετικού βίντεο. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τον υδροβιολογικό σταθμό της Ρόδου η λήψη δειγμάτων από συγκεκριμένες παραλίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει ρήπανση. Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου θα ληφθεί τελικά απόφαση για την ανανέωση της μίσθωσης του ξενοδοχείου των Ρόδων από την εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ωστόσο δεν ελήφθη απόφαση μετά από αίτημα της εταιρείας προκειμένου να παραστούν οι νομικοί της σύμβουλοι. Την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού να μετατρέψει τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού σε πειραματικές χαιρετίζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατέκτησε το Νότιο Αιγαίο. Το διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, βεβαιώθηκαν 666 παραβάσεις. Δικογραφία σε βάρος 22χρονου αλλοδαπού αλβανικής καταγωγής για διακίνηση ναρκωτικών σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Σε σωματική έρευνα στην οποία υπευλήθη στην περιοχή του Φαλιρακίου βρέθηκε να κατέχει 11 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 11.680 ευρώ καθώς και ποσότητα κρεατίνης που χρησιμοποιείται για νόθευση. Στη σύλληψη 38χρονου διοκόμενου αλλοδαπού προέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ρόδου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ. Αναζητεί το από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και σήμερα στην περιοχή μας. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Το Κλεονγωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ρόδου παρουσιάζει τη συναυλία αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ».
2: Μου λες τα μάτια.
1: Τετάρτη, 22 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου Μελίνα Μερκούρη, οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τεσέρ ερμηνεύουν τα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. «Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ». Γιατί κάποια τραγούδια δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί μας για πάντα.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και 2 μέρες. 3 θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης, του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα, θα λέγαμε, της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. 2 από αυτά τα είχαμε χθες. 2 περιπτώσεις, 2 συμπτώματα θερμοπληξίας. 2 άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές 2 ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος την τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Hot, κόκκινος συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και το κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν, το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά που είπατε και τη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλό σου μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία. Αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα, αρκετά γρήγορα, στις 10.30 ήταν στους 30 για να καταλάβετε. Mm-hmm. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα. Οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη θέληση της Θεσσαλίας σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή αν χρειαστεί και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό το πόσιμο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια από πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη

0: μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
1: Είναι όλη σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει και μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για προχωφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και σε πολύ περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε σε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφόδρη ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκιο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες στις ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, Ζαχαράδι και Σιντάδι, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και την κλήθηκε δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρι, Αχαράδι, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές. Καθαρά τουριστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Τώρα, μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντιλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρυυσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση περιοχών της Βόρειας Κέρκυρας. Οι υλικές ζημίες προκλήθηκαν από τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί Ερίκουσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από καταξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει, Βίκυ, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης

0: χρημάτων εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 CD με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται πως τους καίνε. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές αρχές, εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά, βέβαια, περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η θυλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και θερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι 2 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επακρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στη Μεσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατη, είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή, διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρός. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε έναν χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα στις αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο, μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γειτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογή του. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε την λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Σόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
6: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυπνιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως τους οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της μίμψης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων βιοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς φόρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πραθύνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταχωριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25, ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθεωριστικού χωριού σε μια Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια. Συγχρόνως έγινε Βίκη και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψη των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικυρωποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκταση συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης, ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Μοτορόι. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε, σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον, ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αιωλικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών και βιαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε επιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολίζου από την Ερτχανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτήν την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυτιγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Νεογνώμονας, προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Σούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Νεογνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκουσία, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές ραζινιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληφθούν οι προεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών διάθεση του υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθου. Μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΝΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο το οποίο μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία ή μάλλον καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, βέβαια,
0: τα φαντς και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ. Και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβη, αργότερα στο Μαμάτσο Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβαση για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Εορδέα στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουμε εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα χάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους, από τα καταλήμματα να, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος να κλείσω με τις, μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες της τελευταίας στιγμής που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη δεύτερη βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Δίκη, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης, με το Amazing Situ του Φιλίπ Λουρένσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλτών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή πέφτει στις 26 Ιουλίου με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά κατά τις απογευματινές ώρες. Στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Είμαστε βέβαια στην πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα. Ο λίβας εκτοξεύει κι άλλο τη θερμοκρασία, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι οι υψηλές θερμοκρασίες από τη μία, η υγρασία και θερμική καταπώνηση δημιουργούν αποβενθυντικές συνθήκες σε πάρα πολλές περιοχές. Και από την άλλη, βεβαίως, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ, δηλαδή ακραία ζέστη, ξηρασία και ισχυρή άνεμη, αυτοί που πνέουν κατηφορικά από τους ορεινούς όγκους προς τις πεδιάδες και τις ακτές, αυξάνουν πολύ τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Χτύπα ξύλο τέτοιες ώρες και τέτοιες ημέρες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στον Πειραιά σε εξέλιξη έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδιους Κυλίτσι. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Γρηγόρη Λαμπράκη και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανιά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπροτιμάτων και 5 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και έκτατα μέτρα προστασίας κορυφώνεται το κύμα καύσωνα. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Air News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που κορυφώνεται σήμερα και το οποίο πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται έως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Από νωρίς το πρωί, στο λεκανοπέδιο, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων. ΕΣΥ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη θερμική καταπώνηση. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όλων τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας κατατάσσει την Αττική, τη Στερεά και την Πελοπόννησο σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης να προειδοποιεί ότι οι καιρικές συνθήκες παραπέμπουν σε εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πάμε στην Σπυριδούλα Καρκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα.
7: Καλό μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού 5 ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορυνθία, ενώ πολλές ακόμα περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 4 και 3. Μέχρι στιγμής τα ευχάριστα νέα της ημέρας είναι ότι στην Αττική δεν έχουν εξασπάσει καμία πυρκαγιά. Δύο μικρότερες, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ήταν νωρίτερα στην Κρήτη, η οποία έχει συναγερμό 3. Βέβαια, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αυξηθούν και οι άνεμοι, γιατί αυτή την ώρα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Σε επιφυλακή και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλο το πυροσβεστικό σώμα, μαζί με τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες και τους δήμους, να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, όπως είπα, δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς.
9: Ευτυχώς και να μην χρειαστεί όλη την ημέρα, το ευχόμαστε όλοι αυτό, Σπυριδούλα.
7: Πράγματι, ενώ να πούμε ότι νωρίτερα συνελήφθησαν και δύο άτομα για φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κρυονέρι Αττικής στην 21 Ιουλίου. Δύο μεδαπή ηλικίας 48 και 46 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι προκάλεσαν και την εκδήλωση της φωτιάς. Τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ.
9: Λοιπόν, παραμένουμε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, όπως είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου. Τόνισε ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή βρίσκονται στις περιοχές κατηγορίας 4. Η ίδια, μάλιστα, είπε τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερως οι πολίτες στις περιοχές αυτές.
10: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
11: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
10: Για κανένα λόγο σήμερα.
11: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
10: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
11: Απαγορεύεται αυστηρά.
9: Λοιπόν, είναι τα αυτονόητα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε διαρκώς κάθε φορά που έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Θα ακούσουμε τα νεότερα σε λίγο από τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει την προοπτική του καιρού και το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Καμίνει εντωμεταξύ ήδη το κέντρο της Αθήνας, περιορισμένες οι μετακινήσεις του κόσμου. Να ακούσουμε τι μετάδοση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
12: Βρισκόμαστε στην πλατεία Κοραή, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση φυσικά να είναι υψηλότερη λόγω του κύματος καύσωνα που διανύουμε. Να σας δείξουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τη δημόσια βρύση, εδώ όπου οι περαστικοί μπορούν να έρθουν να γεμίσουν τα παγούρια τους και φυσικά να συνεχίσουν τη βόλτα τους από πολύ νωρίς το πρωί. Πολλοί περαστικοί έχουν έρθει, έχουν βρει έτσι μια σκιά προκειμένου να καθίσουν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Αυτό είναι λοιπόν και η πιλωτική εφαρμογή που θα σου αναλύσω σε λίγο. Έχει σκιά, έχει δέντρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, όπως μας είπαν και οι ίδιοι στο ρεπορτάζ που κάναμε προηγουμένως, τον καύσωνα. Είναι μια πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, λοιπόν, ένας διαδραστικός χάρτης που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν αυτά τα δροσερά σημεία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε και εμείς εδώ στην πλατεία Κοραή. Ανάμεσα σε αυτά, μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί είναι ο Εθνικός Κήπος, η πλατεία Κλαθμόνος, φυσικά το Συντριβάνι στο Σύνταγμα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και η Διονυσία Αεροπαγήτου.
9: Λοιπόν, κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα με 40 τιάρια, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζεκοπούλου, τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
13: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη, και πραγματικά δεν είναι μόνο η μέρα γενικώς δύσκολη. Οι ώρες αυτές ακριβώς είναι κομβικές, διότι θα συνυπάρχουν όλες οι επικινδυνότητες. Όλα τα καιρικά μέτωπα θα είναι ανοιχτά μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, αυτές τις ώρες, την κορύφωση του καύσωνα, όντως με 41-42, πιθανώς τοπικά και 43 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ήδη έχουμε φτάσει εκεί τους 41 σε περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να ενισχύεται και αυτός ο λίβας, ο δυτικός άνεμος, που ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει και τον κόκκινο συναγερμό στις περιοχές που θα είναι στα υπήνεμα του δυτικού ανέμου, δηλαδή και εδώ στην Αττική, σε Κορινθία, Αργολίδα, Βιωτία και Φθιώτιδα. Και επίσης από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν και τα μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Κάθε μέρα εκεί έχουμε βία και απότομα φαινόμενα, οπότε προσοχή, διότι το μέτωπο θα είναι τριπλό. Τώρα, αύριο Πέμπτη, κάποια από αυτά τα μέτωπα θα κλείσουν. Σίγουρα θα κλείσει το μέτωπο του καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά από τα 40 θα μεταπηδήσουμε στα 30 και νομίζω ότι δεν θα έχουμε και μπουρίνια αύριο. Δηλαδή θα είναι μια μέρα που οι βροχές θα είναι πολύ λίγες. Επίσης θα έχουμε και έναν βοριά στα 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα, θα έχει πιο χαμηλή υγρασία, δεν θα έχει σκόνη. Και αυτός ο βοριάς θα κρατήσει την επικινδυνότητα στις πυρκαγιές μόνο σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο, όχι σε κόκκινο, και ιδιαίτερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Αττικής και της Ρόδου. Δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξη για την Παρασκευή, διότι επιμένουν τα στοιχεία ότι οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές, η κακοκαιρία έντονη, ιδιαίτερα σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα έχουμε μπόρα και στην Αττική, ειδικά στο δεύτερο μισό της ημέρας της Παρασκευής, με πολύ χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Παρασκευή και Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς πουθενά στη χώρα μας, αλλά θα ενισχυθούν και οι άνεμοι την Παρασκευή στα 7 με 8 μποφόρ. Γενικώς βελτίωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, που θα πάμε ξανά σε καλοκαιρινά μοτίβα κανονικότητος.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Λάρισα. Στο κόκκινο ο υδράργυρος και στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ο Άρης Ψύχας θα μας πει περισσότερα. Άρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πώς και πώς θα επιβεβαιωθεί η πρόγνωση της κυρίας Γιακοπούλου για πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Μετά από ένα τριήμερο καύσωνα που σήμερα αναμένονται την κορύφωσή του, η θερμοκρασία, Γρηγόρη, να πούμε ότι περιμένουμε να φτάσει στους 42 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, ενδεχομένως τοπικά να φτάσουμε και τους 43. Χθες η Λάρισα κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο Θεσσαλίας, έφτασε στους 40,3, και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, χθες έφτασε 6 το απόγευμα, 6,5 ακόμα ο υδράργυρος, η Βελόνα ήταν καθομένη στους 40 βαθμούς. Κατά τα άλλα, επειδή είναι πορτοκαλί ο χάρτης για τη Θεσσαλία, να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να απασχολεί ιδιαίτερα την περιοριστική υπηρεσία. Αυτό είναι καλό. Ο κόσμος έχει αραιώσει, είμαι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, πάει προς να βρει μια. Πάει να κλειστεί μέσα σε δροσερές συνθήκες. Ισχύουν και τέθηκαν από χτες και παραμόρφηκαν και σήμερα όλα τα μέτρα που αφορούν τους εργαζόμενους σε εξωτερικές συνθήκες και περιμένουμε να περάσει και αυτή η μέρα για να επέρθει αυτή η δροσιά αύριο. Τώρα από Παρασκευή με τα μπουρίνια θα δούμε.
9: Θα δούμε. Βήμα-βήμα. Καλό κουράγιο σε όλους. Άρα, ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βράζει Λάρισα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βράζει όμως και η Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά. Και μάλιστα τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα περιμένουν οι μετεωρολόγοι περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας, Νίκο.
15: Και αυτό οφείλεται στην στροφή των ανέμων, καθώς οι άνεμοι θα γυρίσουν από νότι που είναι τώρα σε δυτική, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των ανέμων ως προς την ένταση, αλλά και αισθητή διαφορά προς τα πάνω για τη θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό να πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Πάτρας έχουμε γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο με την αλλαγή αυτή των ανέμων το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει και πάλι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού προς το απόγευμα τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Μαζί με την υγρασία δημιουργούν έτσι μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, κάνοντας και το αίσθημα δυσφορίας των πολιτών να είναι μεγαλύτερο, ενώ από την άλλη ακριβώς επειδή θα έχουμε και ανέμους άφησεων ανέμων στα 5 μποφόρ κατά τη διάρκεια του απογεύματος, είναι σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και όλος ο μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει απαγόρευση ήδη κυκλοφορίας στα δάση, ενώ έχουν ήδη συγκληθεί και έχουν συνεδριάσει τα σχετικά συμβούλια τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της περιφέρειας.

0: Έχει ανακοινώσει έκτατα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους. Υποχρεωτική πάυση εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Χειρονακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, είπε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, στο σύνολο της Αττικής, υποχρεωτική πάυση εργασιών σήμερα από τις 1 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτό τι αφορά χειρονακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, σε τεχνικά έργα, οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυτικοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων, αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα, δηλαδή όλα τα delivery, έτσι. Συν τις υπόλοιψεις που σας είπα. Εδώ λοιπόν γίνεται υποχρεωτικά, διότι ξέρετε τι έγινε στην Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
2: Το θέμα είναι αν γίνονται έλεγχοι, αν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και τι αποτελέσματα έχουν, τι ψάρια έχουν βγάλει μέχρι στιγμής.
1: Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα να εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ. Έτσι, εάν υπάρξει ή οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια είδηση που έχει σημάνει συναγερμό σε μεγάλο κομμάτι του Πειραιά, έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Στέλλα Χρυστοδουλίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, όπου λίγο νωρίτερα σήμανε συναγερμό όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από κρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν επιτρέπεται ούτε εμείς μέχρι και αυτή την ώρα να προσεγγίσουμε εκεί για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για κλειστό βενζινάδικο, όπως μαθαίνουμε, και την ίδια στιγμή υπό τον φόβο εκβίωσης τυχόν πυρκαγιάς έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών το συμβάν. Εδώ λοιπόν στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ξύλας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11.30 το πρωί. Το γεγονός ανησύχησε κατοίκους και περίοχους, προκλήθηκε πανικός, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μια σπίθα από αναπτήρα, μια φλόγα μπορεί να είναι αρκετή για να προκληθεί φωτιά. Ακριβώς γι' αυτό έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος τουλάχιστον από τους αρμόδιους φορείς. Και ενώ για λόγους ασφαλείας είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουμε πλέον προσωρινή άρση τους προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες που βρίσκονται περιμετρικά από το σημείο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αρχές παραμένουν καυσιμένοι επί φυλακή.
0: Στέλλα Χρυστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια δάκτυρια μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μετρούν ήδη αντίστροφα οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα αποτελέσματα θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας στο results.it.minetou.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθεί από την πλατφόρμα. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς έλαβαν και τις βαθμολογίες τους. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βάσεις αγωγής, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μία μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου του επιστημονικού πεδίου, νομικές ψυχολογίες, κυρίως γιατί εκεί είχαμε χαμηλότερες επιδόσεις στα αρχαία. Στο δεύτερο πεδίο, στις πολυτεχνικές σχολές, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά θα ανεβάσουν τον ανταγωνισμό για τις δημοφιλείς σχολές. Μικρή ανωδική κίνηση αναμένεται στις ιατρικές, ενώ στις οικονομικές θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Τώρα, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, αυτό που περιμένουν και οι περισσότεροι γονείς των παιδιών,

0: είναι η έβρεση φοιτητική στέγη για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι του.
1: Μάλιστα, και εντωμεταξύ, η κυρία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα, με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργία από το φθινόπωρο πλέον, Ελίνα.
0: Ναι, που δεν ξέρουμε πώς, αν θα εγκριθούν όλα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι κάποια δεν εγκρίνονται. Μένει να το δούμε αυτό. Από την ΕΦΑΕ είναι η έγκριση. Μένει να το δούμε αυτό την Παρασκευή.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη η επόμενη είδηση. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό τραγούδι. Πέθανε σε ηλικία 99 ετών η θρυλική Μεριλίντα, η τραγουδίστρια που έγινε η ψυχή και έκφραση του λαϊκού πενταγράμμου. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και στο πάλκο με τον Μανώλη Χιώτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, τα ξημερώματα στο Γερκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
3: Σήμερα λοιπόν έσωσε τη μάχη για τη ζωή, η σπουδαία ερμηνεύτρια Μεριλίντα. Να σου πω ότι το γυριακομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούταν από το 2018, έβγαλε δελτίο τύπου σχετικά με την αναγγελία του θανάτου της, στο οποίο αναφέρει με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα στις 5 το πρωί στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών. Η Μεριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες προδίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε λοιπόν ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών. Επίσης, αναφέρουν στο δελτίο τύπου ότι έχει καλό κατεβόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού. Είχε μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία με τον κύριο Θεώτη, βεβαίως, και να πούμε ότι έφυγε σήμερα λοιπόν από παθολογικά αίτια λόγω της ηλικίας της.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο πρόεδρος του Γεωργικού Αθηνών, Σπύρος Χαμακιώτης, ο οποίος είπε ότι μέχρι και λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, η Μεριλίντα τραγουδούσε συνήθως καθημερινά στο Γεωργικό. Για να τον ακούσουμε.
4: Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που ήταν λίγο θα έλεγα, κάποιους μήνες που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της, τον προηγούμενο χρόνο, από το 18 που φιλοξενούνταν στις δομές μας, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, που με φωνή, ήθος και πολιτική καλλιτεχνική πορεία άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μέχρι και πριν από 6 μήνες τραγουδούσε, ήταν σε πλήρη διάβια, θα έλεγα, ήταν ένας ευχάριστος άνθρωπος, με το χαμόγελο πάντα στα χείλη, μας τίμησε με την παρουσία της εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω έφυγε ευχαριστημένη και αυτό είναι μια ηθική ικανοποίηση για τις διοικήσεις του Γυροκομείου Αθηνών που την περιέβαλαν με τη σειρά του με πολύ αγάπη.
1: Μέχρι και πριν λίγους μήνες πριν επιδεινωθεί η κατάστασή της, τραγουδούσε μες στο Γεωργικό. Ακούσαμε τον κύριο Χαμακιώτη, τον πρόεδρο του Γεωργικού Αθηνών, να λέει εδώ στο News Radio 105,8. Πάμε να ακούσουμε την Μεριλίντα να τραγουδάει μέσα από το Γεωργικό.
5: Θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά, σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.

0: στην καρδιά.
1: Συγκινητικό απόσπασμα από συνέντευξη της παλαιότερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στο Ελευθέρη Παπαδόπουλο που περιέγραψε το πώς γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Για να την ακούσουμε.
2: Και ένα βράδυ κάθεται σε μια παρέα, έτσι όπως καθόμαστε εμείς, και έχει τον αποδιπανωστάρο και παίζει με ένα κομπολόι. Πάω εγώ κοντά, έχω τελειώσει το νούμερό μου, του λέω: Κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Λέει: Άμα μου πεις ότι με αγαπάς. Λέω: Σ' αγαπάω. Λέει: Όχι έτσι, θέλω να μου πεις αγαπώ.
1: Με ιδιαίτερη θλίψη αποχαιρέτησε τη Μέρι Λίντα, υπουργός πολιτισμού Λίντα Μενδώνη, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Έλενα Νοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμο.
3: Ακριβώς. Η Μέρι Λίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που, όπως πολύ σωστά είπες, χαρακτηρίστηκε από την υπουργό πολιτισμού ως μία μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες. Το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μέρι Λίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από τον Μανώλη Χιώτη, ο μέτρη του μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρης εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μέρι Λίντα να στέκεται όρθια πλάι στο Χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μέρι Λίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά. Και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μέρι Λίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Αυτά λοιπόν, Μέρι Λίντα Χιώτης, έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα πάνω από 1200 τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως Βασίλη Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στις εμφανίσεις φυσικά ήταν με Χαρούλα Αλεξίου Γαλάνη, όλες αυτές οι ερμηνεύτριες που λίγο πολύ κάτι κλέψαν από αυτήν.
1: Βέβαια, με μια μυθική μορφή για το ελληνικό τραγουδίου. Λένε να φωτίσω, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Μανώλης Μητσιάς.
4: Ήταν υπέροχη η Μέρι Λίντα, σαν τραγουδίστρια και σαν άνθρωπο βέβαια. Πρόσφερε πάρα πολλά από τις ερμηνείες στο Μίκη Θοδωράκη, όταν ξεκίνησε μαζί με την επανάσταση που έκανε με τον Μανώλη Χιώτη στο μοναδικό τρόπο που τραγούδισε το τραγούδι του Χιώτη. Υπήρξε μια κορυφαία ερμηνεύτρια, μια κορυφαία παρουσία γενικότερα στο ελληνικό τραγούδι. Ο τρόπος που το τραγουδούσε, αυτός ο αέρνος τρόπος, η παρουσία της όλη επάνω, η κίνησή της, δεν ήταν η τραγουδίστρια που θα κάνουν στην καρέκλα κάτω στο πατάρι. Λοιπόν, έκανα ένα σόου η Μέρι Λίντα πιο μπροστά από την εποχή της εκείνα τα χρόνια, καταλάβατε.
1: Αέρινη παρουσία της λοιπόν, αέρινος τρόπος του τραγουδούς, έκανε ένα σόου μπροστά από την εποχή της. Ακούσαμε να λέει ο Μανώλης Μητσιάς για την Μέρι Λίντα. Η Άβρα της ήταν μοναδική, είπε επίσης στο σταθμό μας και ο συγγραφέας και στιχουργός Κώστας Μπαλαχούτης.
5: Η Άβρα της Λίντα, ας πούμε, ήταν μοναδική. Σε κέρδιζε. Όχι μόνο στο ξεκίνημά της και εκείνη την εποχή με τον Μανώλη Χιώτη τα χρόνια του 50 και του 60. Όποιος την είχε παρακολουθήσει σε σχετικά τις τελευταίες δεκαετίες πριν αποσυρθεί, ας το πούμε έτσι, καταλάβαινε ότι έχει να κάνει με μια καλλιτέχνητα που την πίστα την κατάπινε, ας πούμε. Είχε την επικοινωνία, ήξερε τους κώδικες πολύ καλά, το έχει. Οι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα.
6: Και παρά το γεγονός ότι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια, νομίζω ότι τα τραγούδια του Χιώτη, εντάξει, είναι λαϊκά, αλλά έχουν επιρροές από στοιχεία και της αμερικάνικης και της ευρωπαϊκής μουσικής. Είναι πιο, αν το πω, έντεχνος. Πιο σύνθετος, πιο πολύπλοκος.
5: η ερμηνεία της είναι κατηγορία από μόνη της. Δηλαδή, τέριαξε πάρα πολύ. Ο Χιώτης ήξερε, ήξερε το εργαλείο για το οποίο δούλευε, να το πω έτσι.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είναι ακραίος σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είχαμε νωρίτερα φωτιά κοντά στα Διόδια Αφιδνών. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, τι γίνεται από αυτό το μέτωπο?
7: Περίπου στις 2 ξεκινήσε η φωτιά εδώ, θα εξέλιξε η κατάσταση της οποίας λαμβάνουμε μέρος 65 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, δυστρόβους, εμβοδές, αθελοντές, 20 αιτήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο, ευτυχώς και οι τρανοί θαμηλή διάστηση στον παράδρομο της Εθνικής Οδής, χωρίς να κινδυνεύουν σπίτια και κατοικίες. Ωστόσο, συνεχίζουν να ύψονται τα εναέρια μέσα και να ρίχνουν νερό. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να καταβέσουν την φωτιά, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το καλό απόσπασμα προσπαθεί την ελληνικά τα σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχουμε 5 στο χάρτη της συμπεριφορικής ακραίου κίνδυνου πυρκαγιά. Κατευθείαν εδώ που είμαστε και εμείς, εδώ δεν σου φάει όλη μέρα. Ξεκίνησε να φυσάει στο σημείο, αυτό έφερε γρήγορα. Κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου είναι και σε επιφυλακή, και μαζεύτηκαν και εθελοντές και εθελοντές πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος. Όλοι εδώ πέρα να βοηθήσουν για την κατάσταση. Είναι σε εξέλιξη, φαίνεται να την έχουν περιορίσει σε συγκεκριμένο λόγο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Ναι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επεκτώσει αλλού. Γιατί γύρω από τον συγκεκριμένο λόγο έχει οδόστρωμα που πολύ δύσκολα μπορεί να περάσει προς την απέναντι πλευρά. Ωστόσο, λόγω της επικινδυνότητας έχει και εδώ πάρα πολλούς πυροσβέστες που επικυρώνουν στο σημείο.
1: Και μακάρι γύρω να θέσουν υπό έλεγχο. Ο Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό αστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πληροφορία και τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα παραπέμπουν σε βίο ξυλοδαρμό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα του ιατροδικαστή, το πρώτο συμπέρασμα που ανέφερες, ότι προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του άτυχου ποινικολόγου οφείλεται σε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν για να τον χτυπήσουν κάποιο αντικείμενο, αλλά τον χτύπησαν με γροθιές, ίσως και κλωτσιές, ενώ έφερε και χτυπήματα από κάποια σκληρή επιφάνεια ή βαριά αντικείμενα. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαίνεται ότι στο γραφείο που χρησιμοποιούσε κάποιες φορές και για να κοιμάται, δούλευε μέχρι αργά και είχε διαμορφώσει ένα δωμάτιο με κρεβάτι σαν κρεβατοκάμαρα. Το κίνητρο δεν έχει αποσαφινιστεί. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Δηλαδή ήταν γνωστά τα πρόσωπα που μπήκαν εκεί ή χρησιμοποίησαν κάποιο τέχνασμα για να τους ανοίξει το θύμα. Μένει να διαπιστωθούν αυτά. Δεν παρουσίαζε ο χώρος εικόνα έρευνας που να συνάδει με ανθρωποκτονία με ληστεία. Με ληστεία μεταφώνου. Είναι άγνωστο αν αφαιρέθηκαν κάποια αντικείμενα. Αυτό θα διαπιστωθεί και σε συνεργασία των αστυνομικών με τα άτομα και τους συνεργάτες του από το περιβάλλον του θύματος. Από εκεί και πέρα αναζητούν οπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας. Φαίνεται να έγινε την προηγούμενη μέρα η δολοφονία, από την μέρα που το βράδυ είχαμε την ανέβρεση του πτώματος από συγγενικά πρόσωπα του ποινικολόγου που τον αναζητούσαν στα τηλέφωνα και δεν τον έβρισκαν. Ψάξουν λοιπόν κάμερες, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, θα ψάξουν φυσικά το κινητό του, παίρνουν καταθέσεις από άτομα του περιβάλλοντος του και να βρουν την άκρη του νήματος σε αυτή την άγρια δολοφονία, όπως όλα δείχνει.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο κόκκινο η κατάσταση με τον καύσωνα στη χώρα μας. Στο κόκκινο όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή για 11η συνεχόμενη νύχτα. Συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα ψάχνει ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Για 11η λοιπόν νύχτα οι Αμερικανοί βομβάρδισαν το νότιο Ιράν, τις ίδιες περιοχές, τα λιμάνια, όπου εκεί έπληξαν σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων κεντρών του Ιράν, προκειμένου να μην μπορεί να πλήξει τα στενά του Ορμούζ και χώρες της περιοχής, αλλά αναφέρθηκαν εκρήξεις και βορειοδυτικά στην Ταμπρίτζ, ενώ ενεργοποιήθηκε και η αεράμνη και υπήρξε συναγερμός και στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ καταρρίφθηκε ένα εχθρικό ντρόουν. Από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν δύο βάσεις στην Ιορδανία, που με τη σειρά της ανέφερε ότι κατέριψε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ οι στόχος έγιναν και πάλι βάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, καθώς βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αυτές κατέρωθεν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν που υπάρχει κάτω από το βουνό Πίκαξ. Είναι μια εγκατάσταση που είναι περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης και κοντά στην άλλη πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ιρανοί έχουν μεταφέρει πολλούς πυρηνικούς φυγοκεντρητές. Βέβαια, πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι σε αυτό το βουνό Πίκαξ δεν υπάρχει καμία πυρηνική δραστηριότητα. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι εάν πληγούν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τότε με τη σειρά τους θα πλήξουν στόχους, αμερικανικούς στόχους και στόχους των συμμάχων τους σε ολόκληρη την περιοχή. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο της ASEAN, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν πολύ μια διπλωματική λύση, εξέβρεση διπλωματικής λύσης και συμφωνία με το Ιράν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι ότου σταματήσει και το Ιράν να επιτίθεται στα στενά του Ορμούζ, ενώ πολύ σημαντικό. Ενώ συνεχίζεται η απειλή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό του.
1: Νέο μέτωπο από εκεί, άλλο μέτωπο.
9: Ακριβώς, Μπαμπαλ Μαντέμ. Σύμφωνα με το Reuters, άλλα 4 τάνκερ ανέστρεψαν την πορεία τους και απομακρύνθηκαν από την Ερυθρά Θάλασσα υπό το βάρος αυτών των απειλών για την ναυσιπλοεία. Κλείνοντας, να σου πω ότι σε μία θυελλώδη κατάθεση του ΣΤΟ ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Χέξεθ ανέφερε ότι το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής είναι στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ζήτησε ακόμη 67 δισεκατομμύρια για τη συνέχιση του πολέμου.
1: Όλο αυτό τώρα παραπέμπει σε μια νέα καθημερινότητα, μια νέα κανονικότητα εισαγωγικών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Μεσημείο της Νίκαιας στη Γαλλία, Γιώργος Ζωγόπουλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
10: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
11: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
10: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
1: Η νέα κλιμάκωση λοιπόν ανεβάζει και πάλι το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην χώρα μας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα, γιατί το πετρέλαιο κινείται πάλι στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων, Πινελόπη.
12: Πράγματι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,4 δολάρια και το αργό της Αμερικής στα 87,3, και όπως καταλαβαίνεις αυτό το γεγονός επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κάθε μέρα παίρνει και από λίγα λεπτά, έτσι μάλλον χθες σύμφωνα με τις τιμολειψίες χθεσινές του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν στο 1,982, ενώ προχθές ήταν στο 1,977. Και το ντίζελ, το οποίο προσεγγίζει επικίνδυνα θα λέγαμε την αμόλυβδη, είναι σήμερα στο 1,966, ενώ χθες ήταν στο 1,950. Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι η τιμή του ντίζελ πολύ σύντομα θα μηδενίσει διαφορά με την αμόλυβδη και θα πωλείται στα ίδια επίπεδα. Να υπενθυμίσουμε ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή του ντίζελ ήταν στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πω κάτι ακόμη. Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στον ντίζελ.
1: Θα μείνουμε σε αυτά λοιπόν, Πινελόπη, ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πάντως υπάρχει ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το πού βαδίζουν οι οικονομίες και τι γίνεται και με την ενέργεια, βεβαίως, με φόντο όλη αυτή την κρίση και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός Σάντιν Μπέρνταμ, σε μία από τις πρώτες κινήσεις του, ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε μία προσπάθεια, λέει, να Λεβίζου, να καταπολεμήσει το όλο ένα και αυξανόμενο κόστος ζωής.
13: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε και στις πρώτες δηλώσεις του και πριν αναλάβει πρωθυπουργός ότι η προτεραιότητά του είναι η ανακούφιση των πολιτών και η καλυτέρευση του τρόπου διαβίωσής τους, να μειωθεί δηλαδή το κόστος ζωής στη Βρετανία, που επίσης είναι πολύ υψηλό. Από αυτή την κατάργηση που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, τα νοικοκυριά στη Βρετανία θα ωφεληθούν κατά περίπου 50 λίρες, είναι περίπου 60 με 65 ευρώ το χρόνο, κάτι που μπορεί να φαντάζει μικρό, αλλά σίγουρα είναι κάτι για τα νοικοκυριά που έχουν διάφορα βάρη στην καθημερινότητά τους. Τώρα, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες προείδρευσε για πρώτη φορά και στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να κάνει και άλλες ανακοινώσεις που αφορούν και άλλους κοινοφελείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το νερό ή τους σιδηροδρόμους. Έχει ήδη δώσει κάποια στοιχεία και για αυτά. Ενώ όλα αυτά καλείται να τα εφαρμόσει και να βρει τρόπους και το δημοσιονομικό περιθώριο να τα εφαρμόσει ο νέος Υπουργός Οικονομικός, νέος τσάρος της οικονομίας στη Βρετανία, ο Τζον Κίλι, πρώην Υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε και πάλι.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Η διμερή σχέση Ελλάδος και Πορτογαλίας, αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντερέγκο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή. Άγιο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που είχαμε αμέσως μετά τη συνάντηση και τις αναφορές στις αιχμές που είχαμε από πλευράς του Πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση και την παραχολογία. Όπως ανέφερε και σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε πως οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε πάντα, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά ξέρουμε πως μόνο αυτή η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που τελικά εγγυάται καλύτερες μέρες. Μάλιστα, επεσήμανε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε απευθυνόμενος και στον Πορτογάλο ομολογό του, πως και εγώ και εκείνος είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο, είπε σήμερα, να ήμασταν ευχάριστοι και να μοιράζουμε χρήματα. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και πάλι με μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο μέσα στις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου βλέπουμε δυστυχώς δυνάμεις να μην έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία της Ελλάδας το 9, το 10, το 11, το 14 και το 15. Είναι μάλλον, είπε, πολύ εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση, να υπόσχεσαι τα πάντα τους πάντες με το αζημίωτο. Είναι τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι. Όσον αφορά την επίσκεψη και το τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, οι μεταναστευτικές ροές αλλά και η κλιματική κρίση ήταν ανάμεσα ζητήματα τα οποία ανέφεραν και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο με τις ανάγκες του χθες.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού που έκανε στις δηλώσεις αυτές με τον Πορτογάλο ομολογό του στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, μέρα που είναι σήμερα, με τους πάντες να βρίσκονται σε επιφυλακή.
15: Οι δύο χώρες μας βρίσκονται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η οποία πια πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Η Πορτογαλία δοκιμάστηκε και πέρυσι και σε έναν βαθμό και φέτος από μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, το βαρύ τίμα των οποίων δυστυχώς οι Έλληνες γνωρίζουμε καλά. Σήμερα, αγαπητέ Λουίς, είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα με τον μέγιστο δείκτη ετοιμασίας ως προς την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών και θέλω για ακόμα μια φορά να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο, τους πυροσβέστες μας, τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάθε καλοκαίρι δίνουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου μένει την πολιτική αντιπαράθεση. Στα ύψη παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, με φόντο τις κάλπες όποτε και αν δεν εξαχθούν οι εκλογές και με τις προετοιμασίες του επιτελείου του Πρωθυπουργού να εντείνονται για το καλάθι της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άρη Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες υπό το πρίσμα αυτό και με αυτά τα δεδομένα. Νότι η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει την προεκλογική στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε Γόρη, κυρίε και κύριοι. Ναι, κοίταξε. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης παραδοσιακά είναι το βήμα για την ανακοίνωση ενός βασικού πακέτου οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον που αυτή η έκθεση είναι τελευταία πριν από τις εκλογές. Δεν έχει μάλλον βαρεθεί ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά και έτσι, σε κάθε περίπτωση η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πέντε εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι θέλει η κυβέρνηση να εμφανίσει ένα πακέτο μέτρων όχι με στόχο μόνο τις εκλογές, αλλά με βάθος τετραετίας. Γι' αυτό γίνεται και αναφορά στην Ελλάδα 2030. Δηλαδή,
1: στο ζήτημα σταθερότητας, δηλαδή.
16: Ναι,
1: στο
16: να παρουσιάσει ένα πλαίσιο που πολιτικά θα στηρίζεται στην σταθερότητα και οικονομικά σε μια μεσοπρόθεσμα, θα έλεγα, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είναι μακροπρόθεσμη, αλλά μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να δοθεί έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στέγηση και τις επενδύσεις. Αυτά τα τρία θεωρούνται ότι είναι τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική βαρύτητα. Η ακρίβεια και η οικονομία είναι το ένα μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, εκεί θα πρέπει
1: είπε
16: να
1: περιμένουμε. Είπε στη μαγική λέξη μεσαία τάξη και ελεύθερη επαγγελματία.
16: Ακριβώς. Μα παραδέχονται άλλωστε και ο Παύλος Μαρινάκης συνεντεύξη που έδωσε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραδέχεται ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αναφορά στην μεσαία τάξη συναντά την συνέντευξη ότι ναι, πρέπει να την στηρίξουμε. Η στεγαστική πολιτική και να πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες και όπως είπαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 2006-2030 με έμφαση σε μεγάλα έργα υποδομών. Γρηγόρη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ακούμε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε στην δηλώση του Sky ότι η κυβέρνηση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα προχωρήσει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών.
17: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
11: Ναι.
17: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι από την πλευρά του Παύλος Μπαρινάκη στη συνέντευξη που έδωσε στην Αυτεμπορική.
18: Ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκτηση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Εν τω μεταξύ, τα σενάρια για τις εκλογές, η εκλογολογία και οι δημοσκοπήσεις οξύνουν την κόντρα της κυβέρνησης με τον Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον Πασόκ υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δημοσκοπήσεις αλλά και μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης, Ευγενία.
19: Όπως θα λες Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ανεβάζει ταχύτητες στο Πασόκ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο βεβαίως έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκειται συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, μπορεί και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή πρώτης Θεσσαλονίκης, τον Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο Πασόκ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο εξελέγει βουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας το 23 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η διεύρυνση όμως, Γρηγόρη, που επιχειρεί το Πασόκ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αν ντεπόρτας, βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές του πρώην βουλευτή Καστοριάς του βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπίας Τελιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Ελευθέρη Αβραμάκη.
1: Μάλιστα, Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο της αριστεράς τώρα, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Στην παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Ωστόσο, τα φώτα είναι στραμμένα στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία παρουσιάζει σταδιακά τις προτάσεις της για διάφορους τομείς. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε έτσι όπως τα είπες με τη σειρά. Δηλαδή, αναμενόμενη δεν είναι κεραυνός ενεθρία για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη η ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου, ύστερα και από την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, θα έλεγα ο ίδιος, αναμένοντας και την τυπική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άλλος ένας βουλευτής λοιπόν που αποχωρεί, ούτως ή άλλως δεν είχε προσέλθει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του νέου Προέδρου, της νέας Προέδρου, της κυρίας Ρεναδούρου. Μια και λέω τώρα και της νέας Προέδρου Ρεναδούρου, να πούμε και την είδηση ότι έχουμε ξεδόθη ανακοίνωση πριν από μία ώρα περίπου, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα παρευρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πολλά σταγονίδια και θειασότητες της Χούντας που καλούνται εκείνη την ημέρα. Όσον αφορά την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, το νέο κόμμα, εισέρχεται στην τελική οργανωτική ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι υπεύθυνοι στις περιφέρειες, τις κομματικές δηλαδή οργανώσεις, σαν συντονιστές ας πούμε του νέου κόμματος, οι οποίοι απαραίτητα δεν θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό λένε οι δικές μας πληροφορίες. Οι υποψήφιοι βουλευτές ή τουλάχιστον οι πρώτες λίστες θρυλείται ότι θα ανακοινωθούν λίγο πριν τη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ.
1: Ανάλογα και με τις εξελίξεις, βέβαια.
20: Ανάλογα και με τις εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, από την πολιτική καθημερινότητα πάμε στην καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής. Ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφερειατική. Ο διοικητής τροχιάς Αττικής, ο Θερής Καλταμπάνης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
2: Το επόμενο 15 ημέρο, νομίζω, εντάξει, βέβαια είναι της περιφέρειας οι κάμερες, νομίζω ότι το επόμενο 15 ημέρο θα είναι σε σταδιακά, βέβαια, όχι όλες μαζί. Οι 388 κάμερες που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε διάφορες σημεία στην Αττική.
21: Αυτό είναι, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 4.000 κλήσεις όπου έχουν σταλεί.
2: Σωστά.
21: Καήκαμε. Και το Μπουγιουρντή είναι μέσω GOV.
2: Μικρός αριθμός είναι.
21: Μικρός είναι, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχουμε για ένα backup υλικό το οποίο το επεξεργαζόμαστε και κάθε φορά
21: το αξιολογούνται προφανώς, έτσι, γιατί
2: φυσικά
21: κάθε...
2: Φυσικά αξιολογούνται για να μην έχουμε λάθη και τα λοιπά. Φυσικά υπάρχει αξιολόγηση και για να είμαι ειλικρινής δεν είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το κομμάτι.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Σύνταξη, να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, εκεί όπου υπό το βάρος διαδηλώσεων χιλιάδων πολιτών κατά της απομάκρυνσης του Υπουργού Άμυνας Σφεντόροφ, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την αποπομπή του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Έλενα.
22: Ναι, του στρατηγού Σίσκι, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι αναβάθμισε το Υπουργείο Άμυνας και την ικανότητα των Ουκρανών να επιτίθενται στη Ρωσία μέσα σε μόλις 6 μήνες. Και γι' αυτό το γεγονός υπήρχαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία τις τελευταίες 6 ημέρες. Χιλιάδες άνθρωποι σε πολλές πόλεις. Ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν απομάκρυνε τον Σίσκι, τον αντικατέστησε. Ως προς τον Φέντοροφ όμως δεν είναι σίγουρο αν θα γυρίσει στο Υπουργείο Άμυνας. Ο Ζελένσκι φέρεται να του πρότεινε θέση συμβούλου, την οποία ο ίδιος δεν δέχεται και αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι υπήρξε νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones, η δεύτερη μέσα σε 4 ημέρες, κατά 2 μεγάλων αποθηκών της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου της Ρωσίας, αυτή τη φορά στα νότια της χώρας, με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Έλενα, και επίσης να σου μεταφέρω από τις Φιλιππίνες πολύ σύντομα ότι αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα υπάρξει συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ στο περιθώριο της Συνόδου των ΑΣΕΑΝ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Χαραγκούνης, ο οποίος μιλώντας στο News 35,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, διεύσευσε δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο αλλαγές στο θεσμό των απολύσεων στο ιδιωτικό τομέα θέτει όσα, ζητώντας να περιοριστεί η προστασία που παρέχουν τα σημερινά συστήματα προειδοποίησης και αποζημίωσης απόλυσης, τόσο όσο χρειάζεται για να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χαραγκούνης.
23: Αυτές οι εκθέσεις που κάνω όσα γίνεται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ναι.
23: Δεν είναι καν σύσταση. Είναι μια αποτύπωση κάποιων πραγμάτων που θεωρεί ο ίδιος και στις μελέτες που κάνει. Mm. Προφανώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο πολύ προστατευτικό και για τους εργαζομένους, αλλά και πολύ ευέλικτο και για τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες αποτυπώσεις που κάνει, ούτε καν συστάσεις κτλ. Όσα. Δεν αφορά προφανώς τη χώρα. Εμείς έχουμε το προστατευτικό αυτό πλαίσιο, αλλά και την ευελιξία στις επιχειρήσεις με προσπάθεια μείωσης ασφαλείας πάλι των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή του μη μισθολογικού κόστου, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις διαδικασίες, με ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Σύντομα ανεβαίνει και στην πλατφόρμα, αυτή η πλατφόρμα για τις fast track προσλήψεις, όχι πωλήσεις, προσλήψεις. Εξαιρετικά κρίσιμο έρχεται, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός στις επόμενες ημέρες, όπως είχαμε δεσμευτεί. Θέλω να πω να μην φοβάται ο κόσμος της εργασίας.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Καλύτερη είναι αυτήν την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια Φιδνών. Στο έργο της κατάσβεσης, 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Λήξη συναγερμού για τη διαρροή υγραερίου στον Πειραιά. Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ομυρίδους Κυλίτσης στα όρια Νέου Φαλήρου. Στην περιοχή νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός λόγω διαρροής σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Οι κάτοικοι επιστρέφουν, καθώς νωρίτερα με εντολή των αρμόδιων αρχών πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της διαρροής και να κατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στον πορτογαλικό λαό για τις απώλειες πολιτών από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο από έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των 2 χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε βίντεο μήνυμα που ανήρτησε σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει, όπως είπε, τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρών. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για 11η συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα πλήξει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Πίκαξ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη γενίκευση του πολέμου.
6: Ο καιρός.
5: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπιτά με την εκπομπή σε διάδραση.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 η ώρα εδώ, παρέα. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται αυτό το κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας. Σήμερα έχουμε την κορύφωση αυτού του φαινομένου καύσωνα, αυτού του ισχυρού κύματος σε καύσωνα που πλήττει τη χώρα και τοπικά θα δούμε και 43 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον αυτά αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εννοείται ότι υπάρχει μια κατάσταση επιφυλακής για τον κρατικό μηχανισμό, γιατί έχουμε από τη μία τις υψηλές θερμοκρασίες, από την άλλη έχουμε και ισχυρούς ανέμους τοπικά, οπότε όπως καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από αυτό δημιουργούνται εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Έχουμε και υποχρεωτική πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους. Αυτά μέχρι σήμερα, έτσι. Από την Παρασκευή, για παράδειγμα, το σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό. Με πτώση θερμοκρασίας, με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

αυτό δεν πάει πολύ καλά. Δηλαδή, τρεις μέρες κάψωνα, τρεις μέρες με χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπου το καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και για τον οργανισμό μας, όλα αυτά τα πάνω κάτω είναι λίγο, αν μη τι άλλο, δημιουργούν μια σύγχυση. Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι εδώ, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, στο πεδίο της οικονομίας, η προσοχή επικεντρώνεται στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αναδεικνύει σοβαρές γεωπολιτικές ισορροπίες. Η ελληνική πλευρά διατυπώνει συγκεκριμένες ενστάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οπότε εκεί υπάρξε εξέλιξη, ένα διπλωματικό θρίλερ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους, αυτή κορυφώνεται. Αντίστροφη μέτρες έχει ήδη ξεκινήσει για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News, την Πέμπτη, αύριο, 23 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής.

για την επικοινωνία σας, καλύτερα αξιοποιήστε το Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις στα λατινικά. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει το τηλέφωνο 210-6009-604.

λοιπόν, λαμβάνω κάποια μηνύματα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν διακοπές ηλεκτροδότηση σε Κολωνάκι, σε Άλυμο, σε Αργυρούπολη. Από ό,τι βλέπω υπάρχει κάποια βλάβη και υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τον

0: μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπλοκές. Ο καύσωνας δεν είναι απλώς μια περίοδος έντονης δυσφορίας. Για χιλιάδες συμπολίτες μας που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια δοκιμασία, πραγματική δοκιμασία για την υγεία τους. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και τα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή, ότι οι μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνήθως συνοδεύονται με προβλήματα, ειδικά όταν ο καύσωνας διαρκεί πολλές ημέρες. Ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας και είναι μαζί μας να μας βοηθήσει. Χαίρετε, κύριε Τρίκα.
1: Γεια σας, κύριε Αμπίτα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, βγάλατε και μια ανακοίνωση ως καρδιολογική εταιρεία ως ό,τι αφορά τους κινδύνους, πώς επηρεάζει η ζέστη, την καρδιά, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για τα φάρμακα, ας πούμε, μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια φάρμακα, άρα να έχουν και επικοινωνία με τον γιατρό τους. Και θέλω να ξεκινήσω με το ερώτημα ότι γενικά μια περίοδος έντονης ζέστης μπορεί να είναι επικίνδυνη για την καρδιά, ή εδώ μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες όπως ένας καύσωνας?
1: Βασικό κριτήριο για τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ένας καύσωνας ή υψηλή θερμοκρασία στους καρδιοπαθείς ή ακόμα και στους υγιείς, και όταν μιλάμε για τους καρδιοπαθείς, είναι πόσο είναι η άνεση θερμοκρασίας και για πόσο καιρό θα έχουμε αυτή τον καύσωνα, για πόσες μέρες και η διάρκεια του. Φαίνεται λοιπόν από ανάλυση 54 επιδημιολογικών μελετών από 20 χώρες ότι τα κύματα καύσωνα συνδέονται με αύξηση περίπου 15% στη θνητότητα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με περιόδους φυσιολογικών θερμοκρασιών. Και επιπρόσθετα σας λέω ότι για 4 συνεχόμενες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς η καρδιαγγειακή θνητότητα αυξάνεται κατά 10%, ενώ μετά την 5η ημέρα μπορεί να φτάσει ακόμα και το 51%. Επομένως, έχει άμεση σχέση και για πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία
0: και πόσο θα κρατήσει αυτό.
1: Και πόση διάρκεια. Βέβαια, οι μεγαλύτερες ηλικίες, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο. Δηλαδή, στους ανθρώπους άνω των 65 ετών, δεν μιλάμε άνω των 80, άνω των 65, η θνητότητα κατά τη διάρκεια αυτών των καυσώνων αυξάνεται σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
0: Και φαντάζομαι, για να βγάλετε μια τέτοια ανακοίνωση ενημερωτική, έχετε δει κι εσείς ότι αρκετοί συμπολίτες μας που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, που έχουν δηλαδή πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, κάνουν κάποια λαθάκια τέτοιες μέρες?
1: Εννοείται. Εννοείται τους καρδιοπαθείς.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουν συχνά ασθενείς σε τέτοιες μέρες ή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε?
1: Εννοείται. Ξέρετε ότι η ζέστη επιβαρύνει την καρδιά όχι μόνο λόγω του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έτσι. Η θερμοκρασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας, αλλά είναι και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Επομένως, το να βγαίνεις έξω σε τέτοιες περιόδους, εννοείται ότι παραλύζεις την αυξημένη θερμοκρασία που συνοδεύεται μια αφυδάτωση, με αλλαγές ηλεκτρολιτών, με επηρεασμό πολλών συνθήκων, ειδικά στην καρδιακή λειτουργία. Αλλά συγχρόνως τα σωματίδια τα οποία αιωρούνται προκαλούν φλεγμονή, δυσλειτουργία ενδοθυλίου των αγκιών και πολλά άλλα. Επομένως, οι καρδιοπαθείς δεν πρέπει να βγαίνουν σε τέτοια περιβάλλοντα έξω, αλλά να είναι σε δροσερά περιβάλλοντα. Επιπλέον, παίρνουν φάρμακα. Πολλοί από αυτούς δεν ρωτάνε τους γιατρούς, τους θεράποντες γιατρούς τους, πώς πρέπει να χειρίζονται τα φάρμακα.
0: Δηλαδή, μπορεί σε μια τέτοια περίοδο, με ένα φαινόμενο καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες τόσο, να πρέπει να χρειάζεται να αλλάξουν κάπως τα φάρμακα.
1: Εννοείται. Παράδειγμα, να σας πω κάτι που έχει σχέση με τη Στεφανία Νόσο και κάποια φάρμακα που δίνουμε β' αποκλειστές. Που είναι σε πολύ μεγάλη αναλογία στη φαρμακευτική φαρέτρα αυτών των ασθενών. Επηρεάζουν πάρα πολύ στην υπέρταση που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια ή σε αριθμίες και μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα του οργανισμού να αυξήσει τους καρδιακούς παλμούς όταν χρειάζεται. Και αυτά απαιτούνται σε αυτές τις καταστάσεις, να έχει μια αντιρροπιστική προσαρμοστικότητα ο οργανισμός. Επομένως, ρωτάει στον γιατρό σου, θα κάνει ανταμοιώσεις, θα παραμείνουν στα σταδιακή δοσολογία, όπως επίσης και τα διουρητικά. Ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση που προκαλείται από την αυξημένη θερμοκρασία. Και παράλληλα, ορισμένα

0: κάποια φάρμακα μπορεί να συμβάλλουν σε σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης και να έχουμε υπόταση και αίσθημα εξάντλησης. Ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλες ηλικίες, αυτές οδηγούν σε τέτοιες κλινικές καταστάσεις προς το νοσοκομείο και σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Επομένως, πρέπει να γίνει πρόληψη πάνω σε αυτά και θα πρέπει πάντα στη συνεργασία με το θεράπευμα των γιατρών να προσαρμόζεται η θεραπευτική αγωγή του ασθενούς του καρδιοπαθούς.
1: Και φαντάζομαι ότι μια τέτοια ενημέρωση πρέπει να γίνεται συχνά πυκνά. Θέλω να πω ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Με δεδομένο ότι τα καλοκαίρια, ας πούμε, θα γίνονται όλο ένα και πιο θερμά, θα πρέπει οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποιο νόσημα καρδιακό, καρδιαγγειακό, να γνωρίζουν ότι τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές ενδεχομένως στη δοσολογία και στα φάρμακα και εκείνοι και οι οικογένειές τους, για να περάσουν με ασφάλεια το όποιο κύμα καύσωνα.
0: Εννοείται, και ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Περιλαμβάνουν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, αριθμιών, μη ελεγχόμενης υπέρτασης, υψηλές μεγάλες ηλικίες. Η καλύτερη στρατηγική για αυτούς είναι η πρόληψη. Επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, παραμονή, όπως είπα, σε δροσερούς κλιματιζόμενους χώρους, τακτική μέτρηση αρτηριακής πίεσης και άμεση επικοινωνία με τον γιατρό όταν εμφανίζονται συμπτώματα και όχι μόνον. Πριν εμφανιστούν, πρέπει να συμβουλεύονται αυτές οι ηλικίες, ειδικά άνω των 65 ετών, πώς θα προσαρμόσουν την καθημερινότητά τους αυτές τις μέρες του καύσωνα.
1: Κύριε καθηγητά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Γιατί η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, όπως μας είπε και ο γιατρός, και η έγκαιρη επικοινωνία με το γιατρό σε ένα προληπτικό επίπεδο, δηλαδή χρειάζεται να συμβεί κάτι ώστε να πάρεις το γιατρό, μπορείς, αφού ξέρεις ότι θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε ένα κύμα καύσωνα, να επικοινωνήσεις προληπτικά με το γιατρό σου για να δεις αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι.

Reuters σήμερα έχει ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο που είχε να κάνει με το τι είναι αυτό που κάνουν οι Έλληνες στις ακραίες θερμοκρασίες. Δηλαδή, κατέγραψε την καθημερινότητά μας στον καύσωνα. Περισσότερο για να λειτουργήσει και αυτό το άρθρο ως με καλή πρακτική και για άλλες χώρες που δεν γνώριζαν τι σημαίνει καύσωνα σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε δει ήδη από τον Μάιο μέχρι τώρα 3 τέτοια κύματα καύσωνα να σαρώνουν δυτική, κεντρική Ευρώπη και δυτική Ευρώπη. Οπότε το Reuters βρήκε έναν τρόπο να δώσει κάποιες καλές πρακτικές. Να, τι κάνουν οι Έλληνες, για παράδειγμα, αναφέρθηκε σε κλειστά παντζούρια κατά τις μεσημεριανές ώρες. Τα κλιματιστικά σε μια συνεχή λειτουργία, τις αλλαγές στο ωράριο καταστημάτων, αλλά και στις καθημερινές μετακινήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που έχει μάθει να ζει με υψηλές θερμοκρασίες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηχτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις αγορές, εν μέσω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, δηλαδή οι Χούθοι έχουν ανεβάσει το θερμόμετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, υπήρχε ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ναυσιπλοεία και νωρίτερα είχαμε κάποιες δηλώσεις του Ρούμπιο ότι το Ιράν δεν είναι σοβαρό στις συνομιλίες με αποτέλεσμα να, το πετρέλαιο να κάνει ένα μικρό άλμα προς τα πάνω. Πάμε να δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως. Παντελή.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ερετή. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Νωρίτερα είχαμε και μία δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίο κατέστησε ασαφέ ότι δεν έχει καμία διάθεση προ το παρόν, άμεσα δηλαδή, να διαπραγματευτεί με το Ιράν. Mm. Και αυτό ήταν αρκετό ικανό για να εκτινάξει εκ νέου τι τιμέ του πετρελαίου σε υψηλό 7 εβδομάδων. Δηλαδή από τι αρχέ Ιουνίου είχαμε να δούμε το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, με ένα άλμα σχεδόν 5%, όπως και σχεδόν 5% έχει αυξηθεί το αμερικανικό αργό, είναι στα 88,53 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 95,23 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε μια κίνηση ανωδική και για, και για τα χρηματιστήρια όμως, παράλληλη κίνηση που περισσότερο επικεντρώνονται στα αποτελέσματα των εταιριών που ανακοινώνουν αυτό το χρονικό διάστημα και είναι καλύτερα από τις εκτιμήσεις και γι' αυτό ανεβαίνουν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,28%, κατά 0,82% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 1,16% είναι ο δείκτης υψηλότερο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ στο χρηματιστήριο Αθηνών οι συνεδρίες είναι ως μη γενόμενοι θα λέγαμε, είναι μια συνεδρίαση θερινής δραστώνης, χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με συνολικές συναλλαγές μέχρι στιγμής μόλις 150 εκατομμύρια ευρώ και ο γενικός δείκτης έχει οριακές μεταβολές στην περιοχή των 2.500 μονάδων, αυτή τη στιγμή είναι οριακά μόλις χαμηλότερα κατά 0,08%. Έχουμε επίσης μια αυξητική τάση εκ νέου που συνεχίζουν δηλαδή την ανωδική πορεία, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έφτασε στο 4% ακριβώς η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων, ενώ είναι στο 3,98% η απόδοση των γαλλικών και στο 3,18% ανέβηκε και η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων που είναι το σημείο αναφοράς. 3,88% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό είναι το κλίμα σήμερα και στα πολύτιμα μέτρα έχουμε και εδώ μια αυξητική τάση και για το χρυσό και το ασίμι. 4.121 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, είναι στα 60 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε μια παράλληλη ανάπτυξη για όλα τα επενδυτικά προϊόντα και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και τόσο καλός ο ιονός, διότι κάπου πρέπει να ανεβαίνουν, κάπου πρέπει να πέφτουν.
0: Ναι, αυτό που είχαμε συνηθίσει είναι όταν ανέβαινε το πετρέλαιο έπεφτε ο χρυσός και το αντίθετο. Τώρα χάνουμε την μπάλα και εμείς την ανάλυση.
1: Είναι κάποια παράδοξα που συμβαίνουν στις αγορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει οι επενδυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί οι αγορές είναι ευμετάβλητες. Το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή από μία δήλωση μπορεί να γυρίσουν προς τα κάτω ή προς τα πάνω ανάλογα με το ποια είναι η προοπτική στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυρίως και δευτερευόντως βέβαια βλέπουν τώρα και τις κεντρικές τράπεζες. Αύριο είναι και συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το αφήσαμε για τελευταίο αυτό, επειδή οι αναλυτές δεν αναμένουν κάποια εξέλιξη, δηλαδή δεν θα αλλάξει νομισματική πολιτική, δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια αύριο, θα μείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο όμως οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για αυξήσεις των επιτοκίων από Σεπτέμβριο και μετά μία με δύο αυξήσεις αναμένουν οι αναλυτές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι ο πληθωρισμός από ό,τι φαίνεται είναι επίμονος λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, από τη μία είναι ένας πονοκέφαλος για τους ψαράδες. Από την άλλη, θεωρείται, από εκείνους που ξέρουν, ένας εξαιρετικός μεζές. Εμείς θα σταθούμε κάπου στη μέση και θα μιλήσουμε για το μπλε καβούρι, ένα ξενικό είδος που προέρχεται από τις ακτές του Ατλαντικού και έχει εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάμε και τώρα για 1-2 χρόνια, στις εκβολές του ποινιού και κάθε καλοκαίρι εμφανίζεται σε μεγάλους πληθυσμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κόβει δίχτυα, προκαλεί ζημιές, ταυτόχρονα όμως έχει αποκτήσει και εμπορική αξία. Οπότε θα τα βάλουμε όλα αυτά στην κουβέντα μας, ξεκινώντας από το, για παράδειγμα, πόσο απειλητικό μπορεί να είναι για το οικοσύστημα και δευτερευόντως αν μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα, γιατί όχι, σε οικονομική ευκαιρία για την Αλία. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κλαουδάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ μεσημεριάτικα. Χαίρετε κύριε Κλαουδάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτα, σε εσάς και στο κρατέ σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι αυτό το μπλε καβούρι και πώς έφτασε από εκεί, από τόσο μακριά, από τον Ατλαντικό, στις ελληνικές θάλασσες?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Το είδος, το μπλε καβούρι ή Ιταλός όπως το ονομάζουν εδώ, επιστημονικό όνομα είναι το Callinectes apidus, κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού. Μεταφέρθηκε ουσιαστικά με το νερό του έρματος των πλοίων και στην Ευρώπη περίπου καταγράφηκε το 1900 στις γαλλικές ατλαντικές ακτές. Στη Μεσόγειο επίσημα έχει καταγραφεί το 1949 στον κόλπο της Βενετίας, αν και ενδείξεις για το Αιγαίο όμως είναι ότι έχει εμφανιστεί από τη δεκαετία του 30.
0: Από το 30, είναι τόσα χρόνια εδώ μαζί μας.
1: Είναι πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά από περίπου το 2000, έχουμε δει αυτή τη μεγάλη πληθυσμιακή του αύξηση, η οποία ουσιαστικά οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, στην κλιματική κρίση. Δηλαδή, το βοηθάει αυτή η θερμοκρασία, η αυξημένη θερμοκρασία.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, είναι ένα από τα είδη, τα ξενικά, που μπορούν να προσαρμοστούν και σε ζεστά νερά, για παράδειγμα.
1: Έχει δημιουργήσει πληθυσμούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα είδος το οποίο θεωρείται, πρώτα απ' όλα ονομάζεται Ιταλός γιατί η λαϊκή παράδοση θέλει το είδος να ήλθε στα νερά μέσω των Ιταλών στρατιωτών στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν και αυτό δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά δείχνει πόσο έχει
0: πόσο πολλά χρόνια είναι και ανάμεσά μας βρίσκεται εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχει ενταχθεί πλέον στο οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών.
1: Βεβαίως και πολύ καλά μάλιστα. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ευρύαλο και ευρύθερμο, δηλαδή αντέχει μεγάλο εύρος αλατότητας και θερμοκρασίας, και έτσι μπορεί να ζει εξίσου καλά και σε γλυκό υφάλμιο και θαλασσινό νερό, σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. Έχει μεγάλη αναπαραγωγική ικανότητα και είναι πανφάγο αρπακτικό. Οπότε μπορεί πολύ εύκολα να δει φαγητό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα και είναι και ένα είδος το οποίο εκτοπίζει άλλα ενδυμικά είδη όπως είναι ο πράσινος καβούρας ο ελληνικός.
0: Τώρα οι ψαράδες βέβαια εκεί στο Μπίνιο παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πληθυσμοί του. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και επιστημονικά, δηλαδή από καταγραφές.
1: Ο θερμαϊκός κόλπος είναι ο κύριος πυρήνας εγκατάστασης του συγκεκριμένου είδους. Τα προβλήματα που έχουμε είναι κυρίως από αρχές Ιουνίου μέχρι μέσα Αυγούστου, και είναι η σεζόν που οι ψαράδες προσδοκούν να έχουν τα καλύτερα λεύματα. Οπότε εμφανίζονται σε εκείνη την περίοδο σε μεγάλους αριθμούς τα καβούρια τα συγκεκριμένα και ουσιαστικά κάνουν τη ζωή των ψαράγων δύσκολη, αυξάνουν τον χρόνο εργασία του.
0: Γιατί δημιουργεί κόβει δίχτυα, έχει δαγκάνες έτσι που
1: μπλέκονται τα δίχτυα, μειώνουν τα λεύματα. Είναι πολύ επιθετικό είδος, δηλαδή μηχανικά μπορεί να σου δημιουργήσει έτσι, να σε τραυματίσει αν δεν προσέξεις, δημιουργούν ζημιά στα ληστικά εργαλεία
0: και επηρεάζουν και τους πληθυσμούς εκεί, τα ντόπια ψάρια δηλαδή
1: επηρεάζουν και τους πληθυσμούς. είναι και αυτό ένα, θεωρείται ένα από τα 100 χειρότερα ξενικά εισβολικά είδη στη Μεσόγειο. Είναι πολύ ανταγωνιστικό, εκτοπίζει τα ντόπια είδη, συρεύει ένα μεγάλο φάσμα οργανισμών.
0: Τα θέλει και όλα δικά του δηλαδή.
1: Ναι, αλλοιώνει και τη δομή των κοινοτήτων, των θαλάσσιων κοινοτήτων, στις λιμνοθάλασσες και στα εκβολικά συστήματα.
0: Τώρα, και, διορθώστε με αν θυμάμαι λάθος, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι το μπλε καβούρι θεωρείται ένα πολύτιμο προϊόν. Δεν ξέρω, μήπως στην Ελλάδα.
1: Ναι, θέλω... εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχουν δύο πλευρές στο νόμισμα. Εγώ σας είπα τώρα την αρνητική πλευρά. Υπάρχει μια θετική, μάλιστα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά μπορούμε να το κρέας, πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικά νόστιμο. Το λατινικό του όνομα Καληνέχτες Άπιδους σημαίνει, αν το μεταφράσει κανένας από τα λατινικά, σημαίνει νόστιμο καβούρι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί εθνικό πιάτο, ειδικά στο κόλπο του Τσέσαπικ, στις ανατολικές ακτές. Εκεί έχει και μεγάλη εμπορική αξία. Εκεί δεν θεωρείται εισβολικό είδος, θεωρείται βασιλικό είδος, έτσι.
0: Και αναρωτιέται κανείς, όταν το έχουμε τόσα χρόνια ανάμεσά μας, θα έλεγε κανείς ότι θα το είχαμε μάθει και εμείς ως καταναλωτές, για παράδειγμα, να το αναγνωρίζουμε, ενώ να το ζητάμε σε μαγαζιά, να έχει αξιοποιηθεί, θέλω να πω, ως τέτοιο προϊόν. Και όσο θα μπορούσε να αποτελέσει και πηγή εισοδήματος για τους Έλληνες ψαράδες.
1: Θα έπρεπε να γίνει μια εμπορική αξιοποίηση και ουσιαστικά είναι αυτή η βασική στρατηγική στη Μεσόγειο. Ο στόχος είναι να γίνει βιώσιμη αλία του καβουριού, στοχευμένη αλία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να ελεγχθούν οι πληθυσμοί και δεύτερον για εισόδημα για τους ψαράδες. Οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει το μπλε καβούρι σε εξαγωγικό προϊόν, κυρίως προς τη ΣΥΠΑ. Στην Ευρώπη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια αγορά σταδιακά και μάλιστα νομίζω το 2025 έφτασαν η αλία τους 570 τόνους περίπου, αξία πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να το αναγνωρίζει ο κόσμος. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και τα κελίφη του, μπορεί να αξιοποιηθούν τα υποπροϊόντα, να εξαχθούν δύο πολυμεροί και τα οποία έχουν εφαρμογές στη φαρμακοβιομηχανία, στα τρόφιμα και στη γεωργία.
0: Άρα, εν μέσω αυτού που συμβαίνει με τα ξενικά είδη γενικώς στις θάλασσές μας, είτε είναι τα τελευταία χρόνια είτε περισσότερα χρόνια, εδώ το κλειδί, η λύση είναι να βρεθεί μία συνταγή επιτυχίας μεταξύ επιστημόνων, δηλαδή εσείς που γνωρίζετε για αυτά τα είδη εννοείται, και της πολιτείας, έτσι ώστε να βρεθούν τρόποι διαχείρισης αυτών των ειδών και για να περιοριστούν οι επιπτώσεις αλλά και για να αξιοποιηθούν εμπορικά.
1: Εδώ χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική αντιμετώπιση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μια στοχευμένη αλία. Χρειαζόμαστε παγίδες σχεδιασμένες για αυτά τα μπλε καβούρια. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργηθεί μια εμπορική αλυσίδα, μονάδες μεταποίησης, εξαγωγής, ώστε να βρει δρόμο το καβούρι προς αγορές των ΗΠΑ, προς ασιατικές χώρες και στην εγχώρια αγορά. Χρειαζόμαστε έρευνα, δηλαδή δεδομένα για την πληθυσμιακή δομή του είδους, για τη χωρική κατανομή του, τη δομή του, την ηλικιακή του δομή, τις αλληλεπιδράσεις που έχει με άλλα είδη, ώστε οποιαδήποτε πολιτική να μην διαχείρισης, αληθική διαχείριση, να μην να έχει ερευνητική βάση από πίσω, να μην πέσει στο κενό. Και πρέπει επίσης να ενημερωθεί και το κοινό. Πρέπει να μάθει ο καταναλωτής.
0: Βέβαια, να ζητάω και εγώ να είμαι εκεί στον ποινίο και να λέω, μήπως έχετε μπλε καβούρι, ας πούμε, που ακούσατε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο και που όλη η Αμερική το θεωρεί βασιλικό είδος.
1: Και έχει και εξαιρετική θρεπτική αξία. Είναι πολύ ψηλό σε πρωτεΐνη. Μεγάλο ποσοστό του κρέατος μπορεί να καταναλωθεί. Πραγματικά είναι εξαιρετικός μεζές και πολύ θρεπτικός.
0: Και εξαιρετική περίπτωση προς εξέταση για ένα ξενικό είδος, πώς δηλαδή μπορεί να μετατραπεί μια περιβαλλοντική πρόκληση σε ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να φύγει αυτό, ευνοείται από την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Πρέπει να μεταδρέψουμε αυτή την εισβολή σε μια ευκαιρία για τους ψαράδες, για την οικονομία, και να δράσουμε οργανωμένα και με βάση επιστημονικά δεδομένα.
0: Κύριε Κλαβάτο.
1: Και ουσιαστικά να μετατρέψουμε αυτό σε μια ευκαιρία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ουσιαστική κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κλαοδάτος, αναπληρωτής καθηγητής Αλίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι.

Πάντως σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας, το οδόστρωμα, οι δρόμοι και οι υπόλοιπες σκληρές επιφάνειες έχουν αναπτύξει θερμοκρασίες μέχρι και 57 βαθμούς Κελσίου. Έγιναν μετρήσεις το πρωί στο πεδίο του Άρεως, για παράδειγμα, αλλά και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πατησίων, και προέκυψε ότι η άσφαλτος, το τσιμέντο, όλα τα δομικά υλικά τέλος πάντων, έχουν απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας που έφτασε ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Σε όλους εσάς που ακούτε, που έχετε σκυλάκια, που μπορεί να μην ξέρετε τέλος πάντων να το έχετε αποκτήσει πρόσφατα ένα κατοικίδιο, υπάρχουν, ξέρετε, αυτά τα ειδικά παπουτσάκια που μπορείτε να τα βγάζετε όταν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί και αυτά ταλαιπωρούνται. Κρίμα είναι, κρίση δεν έχουν, μόνο τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, να προστατευτούν. Οπότε να έχουμε λίγο το νου μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν εδώ παρούσα, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Προς το παρόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συζήτηση κεντρική θέση είχαν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δύσκολες αποφάσεις και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις αναμένονται, ενώ η χώρα ετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε λιγότερο έναν χρόνο. Από την πλευρά του, ο κ. Μοντενέγκρο μίλησε μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνεχάρει την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε ο κύριος Φάμελος, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χινλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό επειδή αποκαλύπτει τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Επίσης, η Ολομέλη αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, όπως δείχνουν στοιχεία εντοπισμού πλοίων. Όλα τα πλοία άλλαξαν κατεύθυνση, με τα άλλα 2 να αναφέρουν ως προορισμό τους ανοιχτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

1964, 26η εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Σήμερα το πρόγραμμα είναι κυρίως Rolling Stones. Την εβδομάδα που οι Rolling Stones καταφέρουν το απίστευτο, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60, να έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη, αν δείτε τα hit parade Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας, Βέλγιο, παντού είναι το νούμερο ένα άλμπουμ. Γιατί αυτά τα hit parade, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο βασίζονται στις πωλήσεις παρά στα streaming, όπως είναι το hit parade της Αμερικής. Νούμερο ένα άλμπουμ λοιπόν στην Ευρώπη, το καινούργιο των Rolling Stones, και εμείς θα πάμε πίσω στο 1964 για να ακούσουμε τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, να δούμε τι ηχογράφησαν τότε, και εσείς αν θέλετε θα συμμετέχετε με τα μηνύματά σας στο Viber, όπως συνήθως, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και σε όλα τα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Το ντεμπούτο λοιπόν άλμπουμ των Stones κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 64 στη Βρετανία από την Decca. Η αμερικάνικη έκδοση, που είναι κάπως διαφορετική στη λίστα των κομματιών, θα προσπαθήσω να παίξω και από τις δύο εκδόσεις, κυκλοφόρησε από την London στις 29 Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια χρονιά. Για μία ακόμη φορά θα τονίσω πόσο σπάνια και ανάλογα με τα πόσα αντίτυπα είχαν βγει είναι όλα αυτά τα άλμπουμ και τα τραγούδια εκείνης εποχής, γιατί σήμερα κανείς δεν δίνει σημασία αν βγαίνουν σε βινίλιο, σε CD ή στα streaming. Αυτά όλα είναι συλλεκτικά άλμπουμ και είναι η εποχή που ακόμα δεν κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, οι ίδιοι και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είμαστε το 1964. Να ξεκινήσουμε.

Route 66. Οι Rolling Stones 62 χρόνια πριν, στο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Στη Βρετανία το άλμπουμ έμεινε 12 εβδομάδες στην πρώτη θέση και αφιέρωσε απόλυτα το συγκρότημα, παρόλο που δεν υπάρχουν τραγούδια τόσο πολλά δικά τους. Είμαστε πριν από το Satisfaction. Την επόμενη χρονιά γίνεται αυτό. Η σύνθεση του συγκροτήματος, αυτό το άλμπουμ, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman, Brian Jones και ο ίδιος που ακούγεται στα τελευταία τραγούδια, ο Mick Jagger. Διασκευή βέβαια, το Route 66, τραγούδι Rhythm and Blues, από το 1946.

I just want to make love to you. Ένα blues από το 1954. Willie Dixon. Ηχογραφήθηκε από τον Muddy Waters. Να σκεφτεί κανείς ότι με διασκευές, όπως έκαναν και οι Beatles στα πρώτα άλμπουμ τους, με διαφορά ότι είχαν ένα ποσοστό περισσότερα δικά τους τραγούδια από ότι οι Stones στα δικά τους πρώτα, το άλμπουμ έγινε νούμερο ένα στη Βρετανία με διασκευές από τραγούδια παλαιότερα. Για να καταλάβετε τι εντύπωση είχε κάνει το συγκρότημα το 1964. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ που συμμετέχουν ο Uncle Phil και ο Uncle Gene, δηλαδή ο θείος Phil και ο θείος Gene. Θα σας πούμε σε λίγο ποιοι είναι αυτοί.

Αυτό λοιπόν είναι ένα instrumental, δεν ξέρω. Οι οπαδοί των Stones το ξέρουν. Υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ. Now I've Got a Witness. Υπάρχει κι άλλο ένα τραγούδι Witness. Θα το ακούσουμε αργότερα. Με στίχους. Ο θείος Phil είναι ο Phil Spector. Και ο θείος Gene είναι ο Gene Pitney. Για τον Phil Spector ξέρετε αρκετά. Για τον Gene Pitney πολύ λιγότερα, υποθέτω οι νεότεροι. Από τους καλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και οι δύο συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ. Και ιδιαίτερα στο κομμάτι που έπαιξα μόλις τώρα. Και έτσι κάνω μία παρένθεση για να ακούσουμε ποιος είναι ο Τζιν Πίτνεϊ, μια και είναι ένας από τους καλύτερους μου τραγουδιστές της δεκαετίας του 60. Και αφού βρήκα και την ευκαιρία, βλέποντας προχθές αυτή την εξαιρετική ταινία του 62 του John Ford, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Liberty Valance, σας το προτείνω να το δείτε αυτό το φιλμ με James Stewart και John Wayne μεταξύ άλλων. Εκεί λοιπόν το τραγούδι αφορά την ταινία, μόνο που δεν ακούστηκε στην ταινία και έγινε επιτυχία από τον Gene Pitney. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Bacharach David. Αυτός είναι ο Gene Pitney.

The Man Who Sat Liberty Valance από τον Θείο Τζιν, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ, του πρώτου άλμπουμ των Stones. Η Keith Richards και Mick Jagger έγραψαν ένα τραγούδι που ποτέ δεν το κυκλοφόρησαν οι ίδιοι, παρόλο που το είχαν προτείνει στην εταιρεία τους τότε. Αντίθετα, το έδωσαν στον Gene Pitney. Ένα από τα λίγα τραγούδια που οι Stones το έδωσαν σε κάποιον, είναι και 2-3 ακόμα αργότερα, και το έκανε επιτυχία. That Girl Belongs to Yesterday, τραγούδι των Jagger και Richards.

ρωτάτε εδώ σε ποια πλατφόρμα είδα την ταινία, είναι στο Netflix και επίσης η Βιβί γράφει ότι αυτός είναι που τραγουδήσε αργότερα, βέβαια με τον Mark Almond.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα. 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Σεβίας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός... Λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Όχι δεκάδες, χιλιάδες συγκροτήματα στον πλανήτη θέλησαν να γίνουν συγκροτήματα τα παιδιά τότε από τους Beatles και τους Rolling Stones. Υπάρχουν και τραγούδια που αναφέρονται ακριβώς αυτό το γεγονός. Από τη Γουατεμάλα μέχρι τις Φιλιππίνες, από την Αυστραλία μέχρι την Αλάσκα, όλοι ήθελαν να πάρουν κιθάρα, μπάσο και drums για να γίνουν συγκρότημα. Και έτσι έγινε αυτή η μουσική τα επόμενα χρόνια. Το 1972 ο David Bowie κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λέγεται Gin Gin. Αργότερα είχε πει στο Rolling Stone ότι το τραγούδι αυτό είναι αναφορά σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του Rolling Stones. Δεν το πλησίασα τόσο πολύ, αλλά έχω την αίσθηση ότι έκανα ό,τι μπορούσα.

Αυτό το συγκρότημα έχει το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Ευρώπη σήμερα, το καλοκαίρι και αυτή την εβδομάδα του 2026. Εμείς ακούμε πώς ξεκίνησαν και μας ήρθε κουτί με το αφιέρωμα που έχουμε το 1964 με το ντεμπούτο άλμπουμ. Σε αυτό το κομμάτι που ο τίτλος είναι Little by Little, εκτός από τους πέντε συμμετέχουν ο Ian Stewart στο πιάνο, χωρίς να αναφέρεται, ο Phil Spector και ο Gene Pitney επίσης παίζει πιάνο και ο παραγωγός, το αντίστοιχο του George Martin στα πρώτα άλμπουμ των Stones, Andrew Long Oldham. Well, I'm a

αν και δεν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, θεωρείται ένα από τα σημαντικά τραγούδια στις ηχογραφίες της πρώτης των Rolling Stones, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Η ενορχήστρωση ακολουθεί αυτήν του Slim Harpo και υπάρχει και η slide κιθάρα του Brian Jones, ο Jagger τα φωνητικά και φυσαρμόνικα, ο Jones κιθάρα, ο Keith Richards ακουστική κιθάρα, ο Bill Wyman μπάσο, ο Charlie Watts drums. Ο Mick Jagger έχει σχολιάσει για το τραγούδι ποιο είναι το νόημα να μας ακούσει εμάς όταν υπάρχει το A King Bee με τον Slim Harpo.

Οι Beatles ήταν έτσι λίγο πιο κοντά στο Lead Richard. Οι Rolling Stones έτσι λίγο πιο κοντά στον Chuck Berry. Και οι δύο προσκυνούσαν και τον Chuck Berry και τον Little Richard. Και οι δύο έχουν ηχογραφήσει το κομμάτι αυτό του Chuck Berry που μόλις ακούσαμε. Οι Beatles βγήκε σε εκείνο το άλμπουμ αργότερα, το Live at the BBC. Για αυτούς όμως, για τους Stones, ήταν ένας φόρος τιμής σε αυτόν που και αργότερα το είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο Keith Richards σε συναυλία με τον Chuck Berry όταν έδωσαν στα επόμενα 30-40 χρόνια. Λοιπόν, από το ντεμπούτο άλμπουμ ήταν και αυτό, το έχουν γραφεί και ζωντανά, το Carol.

Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι των Rolling Stones που μπήκε μέσα στα hit parade της Αμερικής. Στην Αγγλία δεν νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο. Το πρώτο δικό τους, γιατί είναι γραμμένο από τους Jagger και Richards σε αυτό το άλμπουμ. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν να κυκλοφορούν το «I Wanna Be Your Man» που έχουμε ακούσει τον Lennon McCartney και το «Not Fade Away» που έχουμε ακούσει επίσης του Buddy Holly.

Σας έχω πει και άλλη φορά ότι δυστυχώς στη χώρα μας ο Marvin Gaye έγινε γνωστός κυρίως από το What's Going On και μετά. Στη δεκαετία του 60, επαναλαμβάνω για χιλιοστή φορά, ότι έχει βγάλει το ίδιο σημαντικά τραγούδια. Πολύ σημαντικά. Πάρα πολλά. Εκεί είναι η εποχή του. Το Can I Get a Witness είναι ένα από αυτά. Το ηχογράφησαν στο πρώτο άλμπουμ του οι Rolling Stones, μόλις το ακούσαμε, και το instrumental που έπαιξε στο πρώτο μέρος είναι μια δική τους ορχιστρική συνέχεια σε αυτό που μόλις ακούσαμε. You can make it.

Ένα όχι τόσο γνωστό τραγούδι και τόσο διασκευασμένο, το έχουν διασκευάσει βέβαια μεταξύ άλλων ο Gene Vincent, πρωτοπόρος του ροκ, αλλά αργότερα το 70 τόσο, ένα νομίζω, και ο Buddy Guy σε άλμπουμ του αργότερα. Υπάρχει στο debut του άλμπουμ του συγκροτήματος και λέγεται You Can Make It If You Try, τραγούδι της δεκαετίας του 50.

Από το πρώτο άλμπουμ θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Αυτό το είχαμε παίξει στη χρονιά του 63 που μόλις τελείωσε. Το Walk in the Dock του μεγάλου Ρούφους Τόμας. Και ποιοι δεν το έχουν πει? Aerosmith, Green Day, John Cale, Johnny Rivers, Georgie Fame, Sonics, Kingsmen. Classic. Το τραγούδι εδώ, σε αντίθεση με άλλα που ακούσαμε σήμερα, στο ρεφρέν έχουμε τον Brian Jones και σκεφτείτε ότι τον έχουμε δει στην Αθήνα, όσοι είμαστε τυχεροί, στο γύρο του Παναθηναϊκού, όταν ήταν οι Rolling Stones στην πρώτη σύνθεση. Αυτοί εδώ έχουν έρθει στην Αθήνα με τον Brian Jones. Επίσης, κάνουν φωνητικά οι άλλοι, ο Bill Wyman και ο Keith Richards. Αυτό που ακούμε, για ακούστε ποιο είναι.

αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται τώρα είναι σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Αμερική, το 12x5. Βγήκε το φθινόπωρο και θα το παρουσιάσουμε σε επόμενη εκπομπή, καθώς ολοκληρώνουμε το 1964. Βάλατε το Gene Pitney. Δεν είναι αυτό, ήταν ο Gene Pitney. Το 12 από το ίδιο ήθελα. Αυτό είναι ο... Δεν είναι αυτό, παιδιά. Εντάξει. Είναι ο Gene Pitney αυτό. Θέλουμε. Όχι, δεν είναι από αυτό το CD. Εν πάση περιπτώσει, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, ο δίπλωμος Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, όπου υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Ήχησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα που αέρος κάνουν ρήψεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορινθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική πάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και τόνισε ότι η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται φτάνουν έως τις 2.000 ευρώ. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, υποστηρίζει σε σημερινή του δήλωση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον Πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Με ψήφους 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση της Νοβάρτης. Για πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ, στο στενό του Ορμούζ, έκανε λόγο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε εκ νέου ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, το οποίο απείλησε να πλήξει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η αιμονή της Ουάσιγκτον για το Κολάνγκ, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά, δήλωσε στο X ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγαΐ. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονών τη Δευτέρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, προσοχή στη ζέστη, αλλά όχι πανικός. Στην ενημερωτική σουίτα του ενημερωτικού ξενοδοχείου Earth News Radio 105,8, στη σουίτα απολύτως σχετικό εμφανίζονται οι αετοί.

καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μια Τετάρτη που εκτός από το καύσωνα κουβαλάει και μια μεγάλη στεναχώρια, καθώς έφυγε μια σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Την οποία θα πούμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, τέτοια πρόσωπα, τέτοιες μορφές, δεν είναι εύκολο να αναφερθεί σε αυτές και να το καλύψεις πλήρως και στο πλαίσιο μιας ενημερωτικής εκπομπής που έχει έναν χαρακτήρα ευρύτερο και τα λοιπά. Γι' αυτό επιλέξαμε μια καλεσμένη πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα επίσης, τουλάχιστον έτσι να αποδώσουμε μια τάξη μεγέθους στην αναφορά μας στη σπουδαία Μέρι Λίντα. Και επειδή καλοκαίρι είναι και τουρισμός, είναι και ταξίδια, στο τέλος της εκπομπής, θυμίζω ότι και σήμερα η διάρκεια της εκπομπής είναι αυξημένη, ενώ σε σχέση με τα τακτικά μας ραντεβού, ξεκινήσαμε λίγο μετά το δελτίο των 5 και μέχρι τις 7 θα πορευτούμε μαζί. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, εκεί 6.30 με 7, θα μιλήσουμε και για τον ελληνικό τουρισμό και τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αλλά προς το παρόν, κοιτώντας το μουσικό μας ημερολόγιο, πριν πάμε στο άλλο της επικαιρότητας, αν και εδώ συνήθως κάνουμε μια τομή του επίκαιρου με το διαχρονικό, όπως είναι το τραγούδι που ακούμε. Και το ακούμε από τον Don Henley, που είναι από αυτές τις σπάνιες σχετικά περιπτώσεις που ο ντράμερ τραγουδάει και πάρα πολύ καλά. Ο Don Henley, που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1947.

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και γιορτάζουν η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν όπως πάντα τις συναντήσεις μαζί σας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλισσοπούλου, στις γενικές εργασίες και το μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο ωραίες και δωρεάν μεθόδους στο Viber. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News, κενό, radio, και μετά μπορείτε να στέλνετε με το Viber εδώ τα μηνύματά σας. Στο Facebook, γιατί μπορεί να έχετε διάφορες δουλειές εκεί, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, και μπαίνοντας στη σελίδα μας χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας.

σήμερα έχει πάρα πολλές, πώς να το πω, πάρα πολλές ειδήσεις, ως συνήθως. Πάρα πολλές βέβαια από αυτές είναι επίσης πάρα πολύ βαριές σε σχέση με τον καύσωνα. Θα κάνουμε εμείς μια αναδρομή και μετά σιγά σιγά θα μπει το επίκαιρο σε μεγαλύτερες δόσεις από το διαχρονικό. Αλλά βλέπω εδώ ότι μια τέτοια μέρα, δηλαδή 22 Ιουλίου του 1974, γιατί είπαμε ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έχει σημαδέψει και με άσχημο τρόπο τον ελληνισμό και Ελλάδα και Κύπρο. Τέτοια μέρα λοιπόν ο Σαμψόν, ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, αυτό τους ένοιαζε το βαρύ γδουπό, την ίδια ώρα που οι Τούρκοι έβγαζαν τα τάγκ στην Κερίνια, έριχναν λεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έστελναν νέα πλοία και αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Αλλά κοιτάξτε τώρα μια συγκυρία. Είναι μερικές φορές που η σύμπτωση, η συγκυρία, η τομή δύο αναγκαιοτήτων, λες ρε παιδί μου δεν μπορεί. Αυτό και στημένο δεν θα ήταν εύκολο να γίνει. Το 1987, τέτοια μέρα, είχαμε έναν, ήταν νομίζω η δεύτερη μέρα, ενός πρωτοφανούς καύσωνα για τα δεδομένα τα ελληνικά, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά, και εκείνη την ημέρα, 22 Ιουλίου του 1987, από θερμοπληξία φεύγει ένας πολύ σπουδαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο οποίος είχε γράψει πάρα πολλές επιτυχίες, και έμελε μια τέτοια μέρα, 22 Ιουλίου του 2026, να φύγει από κοντά μας η σπουδαία Μέρι Λίντα, που έχει τραγουδήσει βέβαια και Κώστα Κοφινιώτη.

0: Αφήσαμε και το χειροκρότημα, είναι το κοινό στο Ηρώδιο, που κάποια στιγμή και πολύ καλά άνοιξε για όλη την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού, το οποίο κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Είναι ένα μοναδικό, δεν το λέω επειδή είμαστε Ελληνίδες, Έλληνες, είναι ένα μοναδικό τραγούδι στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο χάρτη, και μάλιστα η στιχουργική του, πιστεύω εγώ, χωρίς να είμαι κάποιος ειδικός, ότι είναι από τις κορυφαίες. Γι' αυτό διαλέξαμε να ακούσουμε, είναι ένα από τα τραγούδια της Μεριλίντα που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, το συγκεκριμένο σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, που έφυγε και αυτός μια τέτοια μέρα το 87, με καύσωνα επίσης. Είναι αυτές οι συγκυρίες, οι παράξενες, οι σημαδιακές. Μια μέρα λοιπόν που μοιραζόμαστε, γιατί έτσι είναι με τα σπουδαία πρόσωπα που έχουν μια θέση στην καρδιά και στην ακοή μας, μοιραζόμαστε τη θλίψη για την απώλεια μιας τέτοιας καλλιτέχνηδας, η Μαρία Δημητροπούλου, η Μεριλίντα. Και επειδή ξέρετε, σας το είπα και από την αρχή, όση ώρα και να κάνεις αφιέρωμα για μια σπουδαία τόσο μεγάλη καλλιτέχνηδα, δεν μπορείς να τα καλύψεις όλα. Αυτό που αξίζει είναι να ακούσεις τη θέαση μιας σπουδαίας επίσης καλλιτεχνικής μορφής, γιατί αλλιώς εμείς ως κοινό βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα, αλλιώς μια τραγουδίστρια που έχει και το προνόμιο αυτού του ηχοχρώματος, ξέρετε, με υπογραφή, με ονοματεπώνυμο. Είναι κάποιες τραγουδίστρες και τραγουδιστές που πέρα από τη δουλειά που κάνουν για να φτάσουν εκεί που φτάνουν, έχουν όμως και αυτό το δώρο. Ακούς τη φωνή, το μέταλλο της φωνής, εν προκειμένου έχει και γυαλί αυτή η φωνή, όμορφο, τελικά το αλανθεκτικό, και κατευθείαν σου έρχεται το όνομα. Θα μπορούσα να μην σας συστήσω την καλεσμένη μας, να πει μόνο ότι πει καλό απόγευμα, γεια σας κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το επιβάλλει έτσι και θεσμικά ο ρόλος μου, καλωσορίζω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση την κυρία Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κυρία Αρβανιτάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι που σας ακούω και μιλάτε τόσο συγκινητικά για την.
0: Εγώ θα χαιρόμουν διπλά αν δεν ήταν.
1: Αν η αφορμή που έφυγε
0: δεν ήταν τόσο δυσάρεστη. Το μόνο καλό είναι ότι εμείς δεν έχουμε την ενοχή ότι θυμόμαστε σπουδαίες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες μόνο με τέτοιες αφορμές. Είναι δηλαδή ένα υλικό. Ναι, είναι ένα υλικό που το έχουμε, που ακούμε συχνά, και έτσι δεν νιώθουμε ότι τώρα κάνουμε κάτι. Χωρίς να σας ρωτήσω κάτι, γιατί θα έχω κάποιες ερωτήσεις, όταν μια τραγουδίστρια του δικού σας Βεληνικούς, με αυτή τη διαδρομή που έχετε ξεκινήσει και από τα λαϊκά χρώματα, και φαντάζομαι ότι θα είχατε μελετήσει και στα πρώτα σας βήματα την Μεριλίντα, όταν έρχεται μια τέτοια είδηση, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε, κυρία Αρβανιτάκη?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, είπα ότι μου φάνηκε ότι έφυγε νέα, ενώ ήταν τελικά 91. Ναι. Η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν πολύ πιο νέα, και βεβαίως στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι μια σπουδαία καλλιτέχνης, είναι μια φωνή που ακουμπήσαμε όλοι επάνω της και έχει αφήσει μια μεγάλη ιστορία πίσω της μαζί με το Χιώτη. Τι να πω, είναι μια μεγάλη απώλεια στη μουσική μας.
0: Η Μεριλίντα βέβαια τραγούδησε και Θεοδωρά και τα λοιπά, με το Χιώτη όλοι την έχουμε στο μυαλό μας. Αυτές οι διαδρομές, γιατί εσείς έχετε μια βιωματική εμπειρία, είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς απ' έξω, δόξα και χαρά, ή έχουν και άλλα στοιχεία για να μπορέσει κάποιος, κάποια, εν προκειμένου να

0: κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ύψος.
1: Δίνεις την ψυχή σου, δίνεις το μυαλό σου, δίνεις τη διάθεσή σου. Τα δίνεις όλα όταν θέλεις να χαράξεις μια πορεία και να κινηθείς εκεί που θέλεις να κινηθείς. Η Μέρι Λίντα είχε και το προνόμιο το ότι ξεκίνησε με τον Μανώλη το Χιώτη, που της εξασφάλισε κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γράψει μεγάλη ιστορία και θα συνεχίσουν να γράφουν. Είναι τα από τα τραγούδια που δεν ξεχνούνται ποτέ. Και αντιθέτως οι νέες γενιές που παίζουν, έχουν πάρει στα χέρια τους μέσα στα μουσικά σχολεία, έχουν πάρει στα χέρια τους τα παραδοσιακά μας όργανα, παίζουν και τραγουδάνε με Ριλίντα.
0: Ναι, είναι μια ταυτότητα που δεν πρόκειται να χαθεί και μ' άρεσε γιατί πριν είπατε η Μέρι Λίντα που είναι, δεν χρησιμοποιήσατε παρελθόντα χρόνο γιατί φαντάζομαι...
1: Ναι, για μένα ζει, ναι, ήταν έκπληξη σήμερα αυτό το ότι πέθανε, μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, και το ότι τη νιώθατε πολύ νεότερη, γιατί νομίζω ότι οι καλλιτέχνες και καλλιτέχνες αυτού του Βεληνικούς στο μυαλό μας, ακόμα και το δικό σας που είστε μέσα σε αυτό το χώρο και πρωταγωνιστείτε, δεν περνούν τα χρόνια στη δική μας εικόνα όπως για τους άλλους ανθρώπους. Είναι,
1: ναι,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που τραγουδούσε λαϊκά και τα λοιπά ήταν ένα είδος, πέρα από τη σκηνική παρουσία, που νομίζω πρέπει, ναι, να ήταν από τις πρώτες που και λόγω του είδους, γιατί ο Χιώτης μπόρεσε να παντρέψει λαϊκό, να βάλει μέσα τζαζ, ακόμα και ροκ στοιχεία.
1: Και μάμπο.
0: Ναι, και να βάλει και το Λάτιν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το πάντρεμα είναι εύκολο για να τραγουδιστεί μια τραγουδίστρια? Γιατί αλλάζει, νομίζω, και η τοποθέτηση και ο τρόπος, εσείς ξέρετε.
1: Νομίζω ότι ένας καλός τραγουδιστής μπορεί να κινηθεί σε διαφορετικά είδη. Και μπορεί να χρειάζεται λίγο μελέτη παραπάνω, αλλά μπορεί να κάνει πολλά. Μπορεί να κάνει πολλά, πολλά είδη μουσικής, θέλω να πω. Mm-hmm. Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές, οι οποίες τα τραγούδια που τραγούδησε του Χιώτη, που είχαν αυτή τη διαφοροποίηση και τον έκανε και έναν πάρα πολύ χαρισματικό και ιδιαίτερο καλλιτέχνη, mm-hmm, μπόρεσε να τα πει η Μέρι Λίντα με το δικό της τον τρόπο και να περάσει στα λαϊκά, στη λαϊκή μας μουσική, ένα άλλο είδος.
0: Και άλλα στοιχεία.
1: Ναι, και άλλα στοιχεία.
0: Όταν τραγούδησαν με το Χιώτη στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζόνσον, ο Λίντον Τζόνσον ήτανε, τους εξασφάλισε κατευθείαν πράσινη κάρτα και τους ζήτησε, έτσι έμειναν 4 χρόνια εκεί. Φανταστείτε τώρα τι ακούσματα μπορεί να έχει ένας Αμερικανός πρόεδρος. Και άκουσε μπουζούκι και τραγούδι βέβαια από τη Μέρι Λίντα και γοητεύτηκε. Έτσι έγινε. Έμειναν 4, έμειναν 4 χρόνια εκεί και μετά επέστρεψαν.
1: Είναι... Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Να, που κάτι, ναι, έχουμε, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
1: Ναι, εσείς οι δημοσιογράφοι, βέβαια. Ναι. Εσείς μας δίνετε πληροφορίες που για μας θα ήταν δύσκολο να τις.
0: Ακόμα και για εσάς θα μπορούμε, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά, με αφορμή μια ωραία σας δουλειά. Θα κάνουμε μια κουβέντα να έχουμε μια καλή αφορμή για να σας φιλοξενήσουμε.
1: Ναι, με τα χαρά.
0: Να σας πω πραγματάκι. Τι θα θέλατε να πείτε έτσι... σε όλο αυτό τον κόσμο που δεν είναι προσποιητό, τη νιώθουμε τη θλίψη αυτής της απώλειας, γιατί ακούσαμε χθες, θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε και όταν ακούσα αυτή τη φωνή, σ' αρέσει να λες είναι εδώ ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία, ενώ τώρα έχεις την αίσθηση
1: Βεβαίως,
0: ότι...
1: θα είναι εδώ για πάντα. Έχει γράψει ιστορία, έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, η οποία δεν φεύγει ποτέ.
0: Έχετε ζηλέψει ποτέ μια καλλιτέχνηδα τέτοιου Βεληνικούς, με την καλή έννοια?
1: Πολλές.
0: Φαντάζομαι...
1: Η Μέρι Λίντα είναι μία από αυτές.
0: Και με τη σχέση με το Χιώτη.
1: Ναι. Πολλές.
0: Είναι μια τραγουδίστρια, θα ήθελα έτσι να βάλετε εσείς έναν μικρό επίλογο, τι χάνει το ελληνικό τραγούδι. Και τι θα το ψάξει κάποια στιγμή να το ξαναβρει, βέβαια.
1: Χάνεται μια προσωπικότητα μεγάλη, μια τραγουδίστρια η οποία όμως θα μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό είναι το δύσκολο να πετύχεις. Να πετύχεις να μείνεις στην ιστορία. Και η Μέρι Λίντα τα κατάφερε.
0: Το έκανε αβίαστα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την...
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αρβανιτάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, το δεύτερο από τα τέσσερα.
1: Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει.
0: Πραγματικά, γιατί αυτή η 22η μέρα του Ιουλίου τα έχει όλα τα κακά, έχει και ένα καλό μαντάτο. Για την Κύπρο είπαμε, για τον Κώστα Κοφινιώτη, το σπουδαίο στιχουργό που έφυγε από θερμοπληξία μια τέτοια μέρα στον καύσωνα το 87, τα είπαμε. Για τη Μέρι Λίντα τα λέμε από το πρωί και θα τα λέμε για μέρες, γιατί όταν φεύγει μια τέτοια παρουσία δεν φτάνουν μερικές μέρες για να αναφερθείς. Τέτοια μέρα το 2018 έφυγε και ο σπουδαίος μας Μάνος Ελευθερίου.
1: Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγά.
0: Και αν υπάρχει ένα καλό σε αυτή τη μέρα, είναι ότι τέτοια μέρα το 1932 γεννήθηκε ένας από τους σπουδαίους μας συνθέτες, ο Σταύρος Κουγιουμτζής.
1: Και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες.
0: Έχουμε παντρέψει τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου με τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Όχι εμείς δηλαδή, οι ίδιοι το έκαναν.
1: Είναι το κρεβάτι της, η μέρη του φωνιά.
0: Αυτούς τους δύο σπουδαίους δημιουργούς, το Σταύρο Κουγιουμτζή που γεννήθηκε σαν σήμερα και το Μάνου Ελευθερίου που έφυγε σαν σήμερα, τους δένει κι άλλη μία σύμπτωση, άλλη μία συγκυρία. Την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Κουγιουμτζής, είναι τα γενέθλια του Μάνου Ελευθερίου.

είμαστε με το απολύτως σχετικό, όπου ανοίξω εκτός από όλα τα άλλα, εκτός από τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, εκτός από την συμμετοχή πια πολύ πιο ενεργητικά των Χούθη σε αυτή την σύγκρουση και ότι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια ναυτιλία και οικονομία, εκτός από όλα αυτά βλέπω συνέχεια και για τα πύρινα μέτωπα σε Ισπανία και Γαλλία, χιλιάδες πυροσβέστες, άνηση μάχη με τις φλόγες. Εμείς τα έχουμε πάει, χτυπάω ξύλο παιδιά, τα έχουμε πάει πολύ καλά μέχρι τώρα και να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Ενδεχομένως αυτό το σύστημα επιτήρησης με τα drones και τα λοιπά να έχει βοηθήσει πολύ την αμεσότητα της επέμβασης. Θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή για την συγκεκριμένη αυτή δυνατότητα παρακολούθησης με τα drones που βοηθούν πολύ και στο συντονισμό των επιχειρήσεων. Να τα καταφέρουμε φέτος ρε παιδιά να μείνουμε όσο το δυνατόν μακριά από τις καταστροφές, από τις πυρκαγιές και από όλα αυτά. Κάτσε να δω. Ναι, Γιάννη μου, έχω δει όλες αυτές τις ωραίες, όχι προτάσεις, τις ενημερωτικές σου αναφορές στο μουσικό ημερολόγιο για τον Don Henley. Το καλύψαμε, νομίζω μου το στείλες και στο messenger της εκπομπής. Α, να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber Earth News, μία λέξη και no radio, δύο λέξεις, και στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τέτοια, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας της εκπομπής, δηλαδή στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και με το messenger. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι έγινε πάλι με την επιδείνωση, Κώστα μου? Okay, λέει το ραδιόφωνο, μας ενημερώνει ότι κάποια προβλήματα που είχε στην ακρόαση στα Χανιά έχουν λυθεί, άλλωστε ενημερώσαμε εμείς αμέσως τον κεντρικό έλεγχο και όλα ακούγονται όπως πρέπει. Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ μου Κώστα. Για να δούμε του Γιάννη τα ενημερωτικά, θα τα παρουσιάζουμε κατά την εξέλιξη της εκπομπής. Μόνο της Ειρήνης να διαβάσω τώρα, είναι απολύτως σχετικό με ό,τι συζητήσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά, γράφει η Ειρήνη, τραγουδιστές όπως ο Καζατζίδης, η Μέρι Λίντα, τους ανακάλυψα μέσα από το Μίκη Θεοδωράκη. Άκουσε λίγο το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με τη Μέρι Λίντα και θα με θυμηθείς. Το έχω ακούσει πάρα πολλά και ίσως ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα ακούσουμε τη Μέρι Λίντα να τραγουδάει Θεοδωράκη. Θα δω αν θα είναι αυτή η άλλη επιλογή. Βέβαια, αυτές οι φωνές και έδειξαν αυτό, ότι μπορούν να σταθούν και σε διαφορετικές προσεγγίσεις και στο πιο διασκεδαστικό, καλά εκπληκτικό βέβαια είδος, αυτά που πάντρεψε ο Χιώτης με η Ρίστο Εμπαρόδο όταν είχαν πάει στην Αμερική, βρέθηκε με μπλουζίστες, βρέθηκε με τέτοιους και όταν άκουγαν τι μπορούσε να κάνει με το μπουζούκι, έμεναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν το ήξεραν και το όργανο. Αλλά η Μέρι Λίντα απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί σε πολύ, όχι απλώς να σταθεί, να δώσει το στίγμα και τη σφραγίδα της σε διαφορετικές εκδοχές λαϊκού ή λαϊκότροπου, ας το πούμε έτσι, τραγουδιού. Να σας πω και κάτι που δεν έχει πολύ προβληθεί, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε μετά στην άλλη ώρα με τον Τάσο Επιτρόπο, αλλά δεν κρατιέμαι. Σύμφωνα παιδιά με τους New York, με την New York Post, όχι τους Times, την New York Post, δεν είναι καθόλου απίθανο ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός από τα άλλα καταπληκτικά που κάνει, να προωθήσει τον κύριο Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Ποιος είναι ο Ινφαντίνο, θα μου πείτε, ή δεν θα μου το πείτε αν το ξέρετε, για όσους και όσες δεν το ξέρουν, είναι ο πρόεδρος της FIFA, είναι αυτός που διοργάνωσε το Μουντιάλ, είναι αυτός που τον πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπε «Μα κόκκινη κάρτα στον παίχτη το δικό μου, των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν θα παίξει το άλλο παιχνίδι». Και ο κύριος Ινφαντίνο, που του έχει δώσει και Νόμπελ, όχι Νόμπελ, βραβείο ειρήνης εκ μέρους της FIFA,
δεν ξέρω από πότε η FIFA δίνει βραβεία και τα λοιπά, κάποιες πηγές, κάποιες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων οδηγούν σύμφωνα με τη New York Post στο συμπέρασμα ότι μπορεί να τον προτείνει για επόμενο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ινφαντίνο θέλει και άλλη θητεία στη FIFA, αλλά πληθαίνουν πια οι φωνές που λένε ότι η FIFA έχει κάνει το ποδόσφαιρο κάτι άλλο από αυτό που είναι και ίσως θα ήταν καλό σιγά σιγά να φεύγει. Θα δούμε αν το Δέλεαρ είναι να αναλάβει τον ΟΗΕ, να δούμε ποιος θα βγάζει κόκκινη κάρτα σε ποιον μετά. Ας προχωρήσουμε σε κάτι και καλοκαιρινό και ευχάριστο. Προσφάτως είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Τριάντη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτών Σκύλων της χώρας μας, με αφορμή ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, έναν μεγαλόσωμο σκύλο, και ήταν και γερμανικός ποιμενικός, ήταν και η αγαπημένη μου ράτσα, ο οποίος είτε λύθηκε είτε έσπασε το λουρί, την αλυσίδα του, επιτέθηκε σε ένα μικρό σκυλάκι, που βέβαια δεν ήταν μόνο του εκεί, ήταν το σκυλάκι ενός κυρίου, σκότωσε το σκυλάκι, δάγκωσε τον κύριο και τα λοιπά, και με αφορμή αυτό κάναμε μια συζήτηση και για τις ευθύνες που έχουμε όσοι έχουμε συντροφιά, συγκατοίκους, μεγαλόσωμους σκύλους τέτοιων πολύ ενεργητικών φυλών. Για το γερμανικό σπιμενικός είναι τσοπανόσκυλο, μην κοιτάτε που το βάζουμε εμείς στο σπίτι, πρέπει όμως να το ξέρουμε αυτό, και όταν παίρνουμε ένα μεγαλόσωμο σκύλο δεν τον παίρνουμε για να τον μεγαλώσουν οι άλλοι για να κινδυνέψουν, είναι δικιά μας παρέα. Επομένως έχουμε όλη την ευθύνη του χειρισμού και της προστασίας των άλλων ανθρώπων. Αλλά μια το ένα περιστατικό, μια το άλλο, θα φτάσουμε το καλύτερο φίλο του ανθρώπου, έτσι υποστηρίζουν πολλοί και το πιστεύω κι εγώ, να τον μουτζουρώσουμε. Γιατί οι σκύλοι δεν κάνουν μόνο αυτά, κάνουν 100 καλά πράγματα, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε και κολυμπάμε στις παραλίες και επειδή ακούμε και διάφορα για ναυαγοσώστες και ναυαγοσώστριες και τα λοιπά, θα σας πάμε να κολυμπήσουμε παρέα με ένα σκυλάκι που είναι η ασφάλειά μας, να ξέρετε. Σε έναν ιδανικό κόσμο που και εμείς θα είμαστε καλύτεροι, γιατί εμείς ίσως είμαστε χειρότερο θηλαστικό, και εμείς καλύτεροι, και τα ζωάκια θα συμβιώνουν αρμονικά μαζί μας και εμείς με αυτά. Θα μου πείτε ονειροπόλος, dreamer. Όχι, αυτό το τραγουδάει ο Ozzy Osbourne. Αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι ήταν που έφυγε. Ναι, και ήταν τέτοια μέρα. Κοίταξε να δεις τώρα τι είναι αυτή η 22η Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, πέρυσι, φεύγει αυτός ο σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής της heavy metal μουσικής σκηνής. Αλλά εγώ νομίζω ότι εσύ τι λες, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι πιο καθαρό αίμος ροκάς, ευρύτερο στίγμα, δεν τον βάζεις μόνο heavy metal, εντάξει, με τους Black Sabbath, με Paranoid, αλλά όπως ακούτε τώρα ήταν κάτι ευρύτερο ο Ozzy Osbourne, Dreamer.

0: τώρα θα κάνουμε μια βόλτα δροσερή. Δεν χρειάζεται να βγείτε εσείς. Και όσοι και όσοι έχετε τη δυνατότητα να έχετε ένα δροσερό περιβάλλον, μην βγείτε να δοκιμάσετε πως είναι έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς τώρα θα συνδυάσουμε δροσερό περιβάλλον, θάλασσα, πραγματική κοινοφιλία, όχι διάφορα έτσι ηλουστρασιών και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο κοινοφιλία, και εθελοντική προσφορά για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ένας συγκερασμός για μένα ιδανικός. Θα βάλω έναν υπότιτλο: Κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και θα καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Ζώτο, που είναι εθελοντής εκπαιδευτής διασωστικών σκύλων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και θα βουτήξουμε σε λίγο μαζί του, μαζί με μια αξιαγάπητη παρουσία. Κύριε Ζώτο, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και που αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, γιατί το κάνετε προφανώς και για σας, αλλά το κάνετε και για όλους εμάς. Ξέρετε, οι εθελοντές που προσφέρουν ένα έργο σε όλη την κοινωνία είναι για όλους μας ένα πολύ ωραίο υπόδειγμα. Όταν λοιπόν τους συναντάμε και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και απευθείας μαζί τους, καλύτεροι θα βγούμε από αυτή την ιστορία. Σας φωνάξαμε για να μας συστήσετε και μια πολύ αγαπητή, και από ό,τι βλέπω γίνεται διάσημη σιγά σιγά, σκυλίτσα.
1: Ναι, είναι η Ήρα στην ουσία. Είναι ένα σκυλός διάσωσης υγρού στοιχείου, ένα λαμπραντοράκι 3 ετών, στο οποίο από πέρυσι η δράση της είναι αρκετά ενεργή, έντονη, σε καθημερινή βάση, όπου χρειαστούμε, μας καλούν και επεμβαίνουμε.
0: Δεν είναι πολύ συχνό αυτό, δηλαδή έχουμε ακούσει σκύλους διασώστες που μπαίνουν σε ρήπια που κάνουν, σκύλοι που ανακαλύπτουν από ναρκωτικά μέχρι εκρηκτικά, εκεί που θέλει και χαρακτήρες που να είναι ζεν τελείως, γιατί κάθε σκύλος επιλέγεται με βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχει και προσπαθούμε να τον βάλουμε να κάνει μία δουλειά. Το λαμπραντόρ με το νερό είναι άνετο έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι.
1: Πολύ σωστά, μπαίνει, είναι εξοικειωμένο.
0: Ναι, δεν διαλέξατε τέτοια. Ένα σκύλο που βλέπει το νερό και λέει απαπά. Διαλέξατε ένα σκύλο που ούτως ή άλλως σου λέει πάμε εδώ παιδιά να τσαλαβουτήσουμε ωραία. Αλλά είναι πολύ σύνθετη δουλειά αυτή. Δηλαδή είναι αβαγοσωστική. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει η Ήρα, και πρέπει να είναι και σπάνιο, έτσι? Υπάρχουν πολλά σκυλιά διάσωση στη θάλασσα?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά σκυλιά στη θάλασσα, έρευνας διάσωση στη θάλασσα. Συγκεκριμένα η Ήρα είναι ένα σκύλος έρευνας διάσωση, που σημαίνει ότι είναι εξοικειωμένη και απόλυτα εκπαιδευμένη, πέρα από τα χαλάσματα ή ανοιχτό πεδίο, να εντοπίζει το άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και να την προσφέρει. Αυτό επεκτείνεται και στο νερό, λόγω και της ράτσας αλλά και της ικανότητας, γιατί είναι λαμπραντόρ το οποίο είναι εξοικειωμένο στο νερό από τη ράτσα του. Δεν σημαίνει ότι όλα τα λαμπραντόρ μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι άλλα σκυλιά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι και θέμα χαρακτήρα του σκύλου, να σας πω πολύ ειλικρινά αυτό. Η Ήρα εντοπίζει και το θύμα. Δεν κάνει απλά μία διάσωση καθώς την καθοδηγώ εγώ. Αυτόν όμως ο σκύλος μπορεί να κάνει, να εντοπίσει που χρειάζεται ανάγκη και να επέμβει ώστε να πάει να πλησιάσει το θύμα, πάντα με ασφάλεια δική της, γιατί πάνω απ' όλα ο διασώστης, όλοι οι διασώστες.
0: Αυτό το ξέρουμε και για τους ανθρώπους.
1: Να είναι ασφαλής πάνω απ' όλα.
0: Το ξέρουμε και για τους ανθρώπους ναυαγοσώστες, ότι αυτό που μαθαίνουν καλύτερα είναι πώς να πλησιάσουν με ασφάλεια κάποιον ή κάποια που πνίγεται, γιατί ένας από εμάς που δεν ξέρει μπορεί να πνιγεί και αυτός μαζί, ανεξάρτητα από το αν είναι γυμνασμένος, ξέρει καλό κολύμπι κτλ. Αυτό δεν είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο?
1: Είναι πολύ σύνθετο για ένα σκύλο, αλλά γι' αυτό και υπάρχουμε και εμείς και βοηθάμε τα σκυλιά με καθημερινή εντατική εκπαίδευση. Πάντα είναι θετική η εκπαίδευσή τους, είναι σαν παιχνίδι για αυτά.
0: Είναι εκπαίδευση ανταμοιβής και καλής διάθεσης, δεν έχει τιμωρία, ας το πούμε.
1: τιμωρία δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο μας, δεν υπάρχει σαν ιδεολογία καθόλου. Η τιμωρία δεν υπάρχει ούτε για τον άνθρωπο ούτε για το ζώο. Είναι όλη η θετική διαδικασία. Το σκυλί πρώτα μαθαίνει να είναι ασφαλής το ίδιο και να, επίσης ο σκύλος μαθαίνει και να κρατάει ασφαλή και την ομάδα. Γιατί το συγκεκριμένο σκυλί όταν κάνει τη διάσωση πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι στα μονοπάτια που περνάει πρέπει να είναι ασφαλής για να πλησιάσει και η δικιά της ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν πλησιάζει το θύμα με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει επάνω της, μπορεί το ίδιο το θύμα να πιαστεί επάνω εφόσον είναι σε θέση να πιαστεί. Αν δεν είναι όμως σε θέση
0: αφορά
1: να πιαστεί,
0: και ένα είδος σωσιβίου δηλαδή.
1: Ένα σωσιβίου το
0: Μάλιστα.
1: οποίο πέρα από το προστατεύει τον ίδιο, το ίδιο το σκυλί ώστε να μην πνιγεί, μπορεί να αντέξει και αρκετά μεγάλο βάρος ώστε
0: να βρει μια υποστήριξη,
1: πανικό, να μην μπορέσει να το βουλιάξει το σκυλί. Αν και ξαναλέω ότι ο σκύλος είναι εκπαιδευμένος, αν κάποιος είναι σε πανικό, ο σκύλος δεν τον πλησιάζει, του δίνει χώρο, ώστε, και γι' αυτό γυρίζει, αν δείτε σε πολλά βίντεο, σε ζωντανές ιδέες που έχουμε κάνει, γυρίζει το σκυλί σε μια μικρή απόσταση την πλατούλα της, ώστε το θύμα να φύγει από τη ζώνη του πανικού που λέμε και να πιαστεί επάνω. Εφόσον όμως το θύμα δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, ο σκύλος είναι σε θέση να πιάσει το θύμα από το χέρι ή από μαλλί ή από ρούχο και να το τραβήξει ασφαλή σημείο. Μην ξεχνάμε ότι πάντα συνοδεύεται και από το χειριστή εκπαιδευτή ή από το χειριστή, ο οποίος είναι και ο ίδιος
0: διασώστης. Ο οποίος ίσως μπορέσει να καθησυχάσει και λέγοντας τον άνθρωπο, ναι, ότι εδώ, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να μην αντιληφθεί πόσο θετική είναι η παρουσία του σκύλου. Η Ήρα έχει, πώς να το πω, έχει εφαρμόσει αυτά που ξέρει στην πραγματικότητα.
1: Η Ήρα από την πρώτη στιγμή που βγήκε σε πεδίο, στο πεδίο ως σκύλος διασώστης, έπραξε και ως σκύλος διασώστης με τον εντοπισμό, όχι μέσα στη θάλασσα αλλά εκτός θάλασσα συγκεκριμένα, τον εντοπισμό τριών παιδιών τα οποία είχαν βαριά μορφή ηλίασης, στα οποία η Ήρα τα εντόπισε και τα συγκεκριμένα έκανε τη διαλογή, να το πούμε πολύ απλά, τραβούσε το ένα παιδάκι ώστε να μου το φέρει όσο το δυνατό πιο κοντά μου και να μου δείξει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα εδώ.
0: Μάλιστα, έχει τέτοιες, βέβαια, ναι, με την όσφρηση που διαθέτουν και τις αισθήσεις,
1: ναι,
0: καταλαβαίνουν πράγματα που εμείς ούτε μυρωδιά, να το πω έτσι,
1: ακριβώς,
0: δεν θα τα παίρνουμε.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι σε περιπολίες που κάναμε από τον Ιούλιο συγκεκριμένα, αρχές Ιουλίου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, η επέμβαση της Ήρα σε περιπτώσεις πιθανών πνιγμών, όπως και έρευνα γνωμένων, είναι αρκετές. Συγκεκριμένα σε παιχνίδι γονιό με παιδί, έχει επέμβει η Ήρα, γιατί καθώς ο γονιός έπαιζε με το παιδί, άθελά του φυσικά, το παιδί έπαιρνε νερό, ξέρετε, όπως κάνουμε βαφτίσεις έντονες με τα παιδάκια πολύ συχνά, και ο σκύλος εκεί ανησύχησε αρκετά έντονα καθώς περνούσαμε, άρχισε να γαβγίζει, έφυγε προς το μέρος εκεί και τράβηξε το παιδάκι προς έξω, γιατί ήδη το παιδάκι άρχισε να είναι σε μια άσχημη φάση εκείνη τη στιγμή.
0: Υπέροχο.
1: Ναι,
0: πρόσεχε, μην το βουτάς. Ναι, είναι εξαιρετικό.
1: Ναι. Έχει μια έτσι ιδιαίτερη ανησυχία, αρκετά έντονη ανησυχία για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά.
1: Και σαφώς έχουμε επέμβει και έχουμε εντοπίσει έρευνες αγνοωμένων και παράκτια και σε χιόνι. Έτσι, γιατί το συγκεκριμένο σκυλί είναι εκπαιδευμένο και εκπαιδεύεται καθημερινά σε όλα τα παιδιά. Όπως επίσης ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, αυτή τη στιγμή με τη συνεργασία τη δική μου, εκπαιδεύουμε άλλα 5 σκυλάκια με την ίδια ακριβώς φιλοσοφία και λογική. Ένα από αυτά ήδη σιγά σιγά παίρνει τα βήματα τη Ήρα, είναι η Άβρα, η οποία
0: πόσο
1: είναι μια
0: λαμπρατορίνα
1: ενός έτους.
0: Είναι μικρή ακόμα,
1: είναι
0: γιατί
1: μικρή,
0: οριμάζουν γιατί μετά. Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η οριμασή, είναι τόσο, τόσο απαιτητική η εκπαίδευσή τους,
0: ναι,
1: που σίγουρα καλώς έχονται πάντα των πραγμάτων, θέλουν τουλάχιστον 2 χρόνια εντατικής εκπαίδευσης για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο τα σκυλιά. Μαζί με την εκπαίδευση των σκύλων γίνεται πάντα και η εκπαίδευση δική μας. Γιατί όπως είπαμε πάνω απ' όλα, ένας σκύλος μόνος του δεν κάνει κάτι, ένας διασώστης μόνος του δεν κάνει κάτι, ένα μηχάνημα μόνο του δεν κάνει κάτι.
0: αλλά ως ομάδα είσαστε κάτι καταπληκτικό.
1: Πολύ
0: πριν σας ευχαριστήσω, να μου πείτε για την συνολικά η κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, νομίζω από το 2008 υπάρχει.
1: Η δράση της είναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι.
0: Πού δραστηριοποιείτε, έχετε πάει και εξωτερικό ή μόνο στη χώρα μας?
1: Για το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, όχι, δεν έχει προλάβει και ελπίζουμε.
0: Όχι, γενικά, να μην χρειαστεί.
1: Σε γενικές γραμμές, η κοινοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πρωτοπορεί στην εκπαίδευση των διασωστικών σκύλου, έρευνα και εντοπισμό αγνοωμένων. Έχει σε δράση αυτή τη στιγμή 5 σκυλιά, συν την Ήρα που είναι υγρού στοιχείου, και εκπαιδεύονται άλλα 5 υγρού στοιχείου σκυλιά.
0: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας, γιατί δεν θέλουμε μόνο να έχουμε αφορμές, ένα σκύλος επιτέθηκε, ένα τέτοιο, και στην ουσία να μουτζουρώνουμε την εικόνα αυτού του εξαιρετικού συντρόφου μας. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία, κύριε Ζώτο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Αυτή καλά. Καλό απόγευμα. I'm not gonna get too
0: sentimental like those other stick of Valentine. Με την Άλισον, το Elvis Costello, πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων. 1977, τέτοια μέρα, το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Elvis Costello, ο τίτλος ήταν My Aim Is True, κυκλοφόρησε τέτοια μέρα. Και βέβαια αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που πρωταγωνίστησε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται σήμερα 5 νομοί της χώρας εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προκαλεί ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Πρόκειται για την Αττική, τη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, την Κορυνθία και την Αργολίδα και για τους οποίους ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς με χαμηλή βλάστηση στα καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σχετικά με τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βούλης, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, το συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ εναντί 63 κατά και εξ παρών με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αιρίου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στη διακρύβωση της δράσης δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων είχαν ρίξει βόμβες Μολότοφ μετά το πέρας της μεγάλης διαδήλωσης στο Σύνταγμα για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, προχώρησαν οι αρχές. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο 18χρονων τη Δευτέρα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράν επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γεροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αύριο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διενθύσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

είμαστε για το δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και επειδή μας έδωσε και μια αφορμή η Ειρήνη, γιατί η Μέρι Λίντα έχει τραγουδήσει πολλά και τα έχει τραγουδήσει εξαιρετικά.

0: Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Οίκου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μια ημέρα ζόρικη από πάρα πολλές πλευρές και οπτικές, δυστυχώς, και φυσικά η απώλεια αυτής της σπουδαίας καλλιτέχνητας έφυγε από κοντά μας, η Μέρι Λίντα. Είχαμε κάποια μηνύματα πριν, το ζούμε κι εμείς εδώ ως βίωμα σε σχέση με διακοπές ρεύματος και όλα τα σχετικά. Και για να σας ενημερώσουμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα στους αγροτές σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα? Γιατί είναι δύσκολη η ημέρα με τον καύσωνα. Έχουμε κάποιες διακοπές παρατεταμένες ή για πείτε μας εσείς που έχετε την εικόνα.
1: Είναι πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Πράγματι έχουμε διακοπές. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν γενικότερα προβλήματα. Στην Αττική ακόμη πιο έντονα, το μεσημέρι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Ιωνία, στους Ζωγράφου, στον Άλυμο. Αυτή τη στιγμή περιοριστήκαν οι διακοπές αυτές. Έχουμε δύο διακοπές οι οποίες είναι εκτεταμένες, είναι στην Παλίνη και στον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιες μεμονωμένες. Θεωρώ ότι οι συναδελφοί μας είναι.
0: Αυτή τη Παλίνη επηρεάζει και την Αγία Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί και εγώ τώρα που σας μιλάω ούτε τον ανεμιστήρα δεν μπορώ να ανάψω. Έχουμε βέβαια τις γεννήτριες για να είμαστε στον αέρα, να δουλεύουν τα εργαλεία
1: είναι
0: μας.
1: Είναι μια γραμμή που τροφοδοτεί την ΕΡΤ, όντως έτσι είναι. Θεωρούμε όμως ότι οι συνάδελφοί μας δίνουν μεγάλη μάχη και με τις καιρικές συνθήκες, με τη ζέστη. Αυτοί δουλεύουν 24 ώρα στην ουσία, όλο το 24ωρο.
0: Αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Κουνούκλα. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια εικόνα πώς εξελίσσονται, όχι για μας, για την ΕΡΤ, που μας νοιάζει, αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, γιατί ξέρετε, ο κλιματισμός είναι τώρα κάτι το εκ των ον ουκάνεφ, ας πούμε.
1: Από το μεσημέρι έχει βελτιωθεί η κατάσταση γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν και μεμονωμένες βλάβες, οι οποίες δεν μιλάμε για βλάβες, γιατί οι μεμονωμένες βλάβες είναι σε κάθε γειτονιά. Οι συναδελφοί μας, άλλο δίνουν τη μεγάλη μάχη, έχουν περιορίσει στην ουσία τις διακοπές από το μεσημέρι και έπειτα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από και πέρα μετά υπάρχει μέχρι το βράδυ αργά, μέχρι να πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα υπάρχουν προβλήματα.
0: Τέτοια ζητήματα. Πόσο διαρκεί περίπου η αποκατάσταση, αν μπορείτε να δώσετε μια εικόνα και για τις περιοχές που μας είπατε, Παλίνη, μας είπατε και Πειραιά.
1: Και Πειραιά, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για τις δύο περιοχές αυτές, αλλά για τις προηγούμενες στο κέντρο της Αθήνας, μία μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, από τις 2.30 ώρα μέχρι τις 4 ώρα, 5, και σε κάποιες περιοχές και 2 και 2.30 ώρες. Αλλά από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τεράστια έντονα φαινόμενα, ούτε το δίκτυο κινδυνεύει. Αυτό που ακούγεται και γράφεται από γενικότερο μπλακάτ και όλα αυτά. Υπάρχουν μεμονωμένες βλάβες.
0: Α, ναι, λέτε αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, εμείς δεν μεταφέρουμε αυτό και γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε με εσάς, να μην κάνουμε εμείς προγνωστικά τι και πώς. Λοιπόν, έχουμε επομένως κάποιες διακοπές που μπορεί να κρατήσουν ή κράτησαν 2-2,5 ώρες, που είναι δύσκολο βέβαια χωρίς να έχεις ψήξει, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε ένα συνολικότερο κίνδυνο αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν θέματα που συνάδελφοι μας, θα λέω δεύτερη φορά, είναι έμπειροι στο κομμάτι αυτό, παρόλο που έχουμε και πολλά νέα παιδιά πλέον τώρα, αλλά είναι έμπειροι συνάδελφοι και δουλεύουν και πολλές ώρες.
0: Και δεν να σκεφτούμε και αυτούς.
1: 10 ώρα και 16 ώρα να μπορούν να τα απεξέλθουν, στην ουσία να στηρίξουν τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουνούκλα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, έπρεπε να το δούμε και αυτό, γιατί μου έρχονται κάποια μηνύματα σας, μην λέτε αν δεν τα διάβασες. Εμείς κάναμε δουλειά, τα βλέπαμε και θέλαμε να σας δώσουμε μια εικόνα στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν οι άνθρωποι επεμβαίνουν για να διορθώσουν αυτές τις βλάβες, δεν μπορεί να πει σε 7 λεπτά μην ανησυχείς και όλα τα σχετικά. Ξέρουμε λοιπόν ότι και στην Παλίνη και στον Πειραιά αυτή την ώρα έχουμε, αν μας ακούτε από αυτά τα μέρη, μια διακοπή, για την οποία όμως εργάζονται να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία, να διορθώσουν δηλαδή τις βλάβες η τεχνική της ΔΕΗ. επαναλαμβάνω ότι αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, και δωρεάν και εύκολες και πολύ προσιτές. Στο Viber Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, λέει, μας γράφει τώρα η ΠΕΠ, τώρα που μιλάγαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Ευτυχώς, λέει, δεν είμαι στο ασανσέρ. Ξέρουμε, καλό όμως είναι να το θυμίζουμε κι εμείς, ότι εκτός από το ότι αποφεύγουμε τους εξωτερικούς χώρους, εκεί που χτυπάει πολύ ο ήλιος, και όσοι έχετε πάρει μαύρα αυτοκίνητα όπως εγώ, έπρεπε να το έχετε σκεφτεί τότε, ότι εδώ είναι ελληνικό καλοκαίρι. Πάρε ένα ωραίο ασπρούλι να δεις τι καλά που είναι και αισιόδοξο. Εκτός από όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη. Τέτοιες δύσκολες ημέρες αποφεύγουμε και ανελκυστήρες, δηλαδή και ό,τι κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο μπορεί να βρεθούμε μέσα, δεν ξέρω, εντάξει, κυλιόμενες πόρτες αυτόματες, ας πούμε, αν έχουμε τέτοια, ή σκάλες τέτοιες, τα αποφεύγουμε, γιατί δεν ξέρεις. Είχαμε, λέει, στην Κυψέλη 3 διακοπές, μας γράφει η Πέπη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και έχουν διορθωθεί.

Βασίλης Νικολόπουλος, πως από Super Trump δεν έβαλες κανένα από τα πολύ γνωστά, πολύ ωραία breakfast στην Αμέρικα, που είναι πάντα και με τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην επικαιρότητα, γιατί ο Rick Davis, ο πολύ γνωστός που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 44 και δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, έφυγε και αυτός πέρυσι το Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος. Ο Rick Davis λοιπόν, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σουίντον στην Αγγλία, πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Super Trump, μαζί με τον Hodgson ήταν οι τραγουδοποιοί και τραγουδιστές του γκρουπ. Το Goodbye Stranger που ακούμε και το έγραψε και το τραγούδισε ο ίδιος.

0: αναμελώ τα μηνύματά σας, αλλά είχα μια αγωνία. Λέω, άραγε τώρα στη Βουλή, ας πούμε, έχουν ρεύμα, ενώ ρεύμα ηλεκτρικό, γιατί ρεύμα συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, εντονότατο μέχρι να διακόψουν για καλοκαίρι. Αλήθεια, πότε διακόπτει τις εργασίες της η Βουλή? Θα ρωτήσω τον Ανδρέα Μαραθιά που τα ξέρει όλα αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα, και εσένα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
0: Στο κοινοβούλιο, εντάξει, έχουμε ρεύμα.
1: Έχουμε ρεύμα γιατί έχουμε γεννήτριες. Δεν μπορεί...
0: Καλά, και εμείς. Ναι, λέω, αν έχουν διακοπή, αν χρειάζεται να πάρουν μπρος.
1: Ενίοτε δεν έχουμε δίκτυο, όχι τακτικά.
0: Α, παθαίνετε τέτοια εσείς.
1: Παθαίνουμε και τέτοιες εμπλοκές και στο κοινοβούλιο, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, θα κλείσουμε, επειδή έβαλε και αυτό το ερώτημα, 31 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή. Από 1η Αυγούστου έχουμε τις θερινές διακοπές της Ολομέλειας και των Επιτροπών και θα επανέλθουμε μετά από 20 μέρες περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Στην δεύτερη ψηφοφορία ουσιαστικά επί των άρχων του Συντάγματος που βαίνουν προς αναθεωρήση από την πρώτη ενούσα Βουλή. Την τελική απόφαση θα την πάρει η επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως έχουμε δύο στιγμιότυπα. Καλά, έχουμε πολλά πράγματα που γίνονται που έχουν και ως κοινό τόπο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Το ένα νομίζω ήταν η διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των συνδικαλιστών ότι με μια ρύθμιση που φέρνει επιχειρεί να παρέμβει, ας πούμε, στα εκλογικά τους και τα λοιπά. Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη ρύθμιση τη φέρνει ο κύριος Γεωργιάδης αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα με προσφυγές και να μην πω τώρα όλο το ιστορικό η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι προσωρινή διότι κάποιοι σύλλογοι δεν είχαν τακτοποιήσει τα οικονομικά

0: μια κόντρα με αυτό.
1: Ναι, ακριβώς είχαμε μια κόντρα χθες απόγευμα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά έσκασε μια είδηση εδώ στη Βουλή.
0: Α, για πες.
1: Την οποία νομίζω πρέπει νεότερο, να
0: πω.
1: Κατέθεσε ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Αίτηση κατάθεσης εγγράφων και προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, για το σύστημα ανακύκλωσης. Είναι πρώτη φορά που ο νεοδημοκράτης βουλευτής καταθέτει ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ο κύριος, γιατί πρόκειται για ένα θέμα, υπάρχει μεγάλο σούσουρο γύρω από το ζήτημα.
0: Αν υπερκοστολογήθηκαν αυτά, αν εκεί έχουμε χαμένα λεφτά.
1: Είναι η επόμενη δικογραφία η οποία θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε οι πληροφορίες και οι φήμες, τουλάχιστον στους διαδρόμους της Βουλής και από αυτά που διαβάζουμε από τους αρμόδιους συντάκτες, και με αυτήν ο κύριος Βλάχος ζητά την κατάθεση στοιχείων για το διαγωνισμό και το κόστος των πράσινων σπιτιών, τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, τις σχετικές δημόσιες δαπάνες, καθώς και για τις πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η είδηση, η δισούλα.
0: Είναι, όχι, είναι είδηση. Όχι,
1: είναι μία είδηση.
0: Γιατί είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος.
1: Και για πρώτη φορά κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρόσφατα είχε κοινοβουλευτική ομάδα. Θα μπορούσε να τον ρωτήσει.
1: Ναι. Νομίζω ότι το έθεσε. Δεν κάνω το κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά έχω μια εντύπωση ότι κάπου διάβασα ότι κάτι υπόθηκε σχετικά στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αλλά τώρα το κάνει θεσμικά και επίσημα καταθέτοντας αυτή την ερώτηση στη Βουλή. Μάλιστα.
1: Ναι, τώρα όσον αφορά το ζήτημα που έδειξε με τον κύριο Γεωργιάδη, πράγματι ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε, είχε χτες με ένα άρθρο στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή, το οποίο ορίζεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια αυθαιρεσιών για την ανάπτυξη της νέας διοίκησης. Κατά τον κύριο Γεωργιάδη, που είναι απολύτως συνταγματική αυτή η ρύθμιση, και κατατέθηκε με την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία και όπως ανέφερε, στόχος της είναι να αντιμετωπιστεί το διοικητικό χάος που έχει δημιουργηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εξαιτίας των αλληπάλληλων δικαστικών προσφυγών.
0: Έχει δημιουργηθεί, αυτό είναι γεγονός.
1: Απλώς
0: οι γιατροί λένε ότι με αυτή τη ρύθμιση κάπως πάει να παρέμβει το Υπουργείο, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα υπάρχει, δεν το ανακάλυψε αυτό ο Υπουργός.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Δοντονής, υποστήριξε ότι η διάταξη παρέχει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να επιλέγει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης χωρίς αυτή νομοθετικά κριτήρια και χωρίς δικαστικές εγγυήσεις, γεγονός που όπως είπε συνιστά δυσανάλογη παρέμβαση στη λειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κάνει λόγο για ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκησή του, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίζει προσωρινή διοίκηση, αλλά είχαμε παρέμβαση και από τη μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Γιατρών, που με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας εκφράζει την αντίθεσή της στον ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει το μέτρο και να προχωρήσει σε διάλογο με τον Σύλλογο. Αυτό είναι το ένα.
0: Θα ακούσουμε και γι' αυτό πολλά. Εγώ κρατάω, βέβαια, έχω σημειώσει την είδηση που μας έδωσε, γιατί είναι ολόφρεσκο. Πιο φρέσκο δεν γίνεται και θα συζητηθεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε πολύ γρήγορα και για την άρση ασυλίας του κυρίου Σιαλμά, έτσι δεν είναι.
1: Σαλμά,
0: συγγνώμη για το γιώτα που εμφυλοχώρησε. Στην προφορά μου.
1: Πρώην Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητου πλέον γιατί διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου ήρθε σήμερα η ασυλία από την Ολομέλεια, με βάση εισήγηση της Επιτροπής Βιοντολογίας.
0: Για μήνυση που του έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι, για ψυχοφαντική δυσφήμιση με βάση τα όσα είχε πει σε τηλεοπτική εκπομπή του συναδέλφου Σακίνη στο Κρήτη.
0: Αλλά ο κύριος Σαλμάς το προχώρησε. Είπε ότι εγώ έχω στοιχεία, θα δείξω μηνύματα και η Νοβάρτης πρέπει να επανεξεταστεί κτλ.
1: Ο κύριος Σαλμάς τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται η μήνυση. Επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας σε Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, ο στατευόμενο μάρτυρα τότε στην υπόθεση, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την Τουλουμπάκη, την εισαγγελέα, με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει. Μάλιστα, είπε σήμερα: θα σας αποδείξω πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με την διαπλοκή. Μέσα στην κρίση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι, έχει πει, έχει πολλά και βαριά. Και αυτά
1: και όλα αυτά τα στοιχεία στα πρακτικά παρενέβησαν τα κόμματα. Ο Παύλος Πολάκης είπε χαρακτηριστικά: Κάρμα is a bitch.

0: ονόμαστε. Ο Μάκος Αλμάς δείχνει στεγνότητα να διευκρίνει τον Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης Μάκος από το Πασόκ διερωτήθηκε αν ο Άδωνης μπορεί να στέκεται ακόμη στη θέση του Υπουργού Υγείας. Και ο Κώστας Φίτας είπε ότι θα καταθέσουμε όλα, όλα όσα κατατέθηκαν στα πρακτικά θα τα δώσουμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Μάριου Σαλμά, γιατί ήταν ένα από τα 10 πολιτικά πρόσωπα τα οποία τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν στοχοποιηθεί όσον αφορά την υπόθεση και το σκάνδαλο Νοβάρτης. Λέγοντας μάλιστα ότι επίσης την ίσα ουσιαστικά σχετικά με την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα.
1: Πάντως, αφού ήρθε η ασυλία του, θα πάει στο δικαστήριο. Άρα εκεί μπορεί να παρουσιάσει αυτά
0: που. Και εδώ πέρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να δρομολογήσουν και άλλα ζητήματα, εφόσον κατατεθούν όλα αυτά τα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, δικαστικές, εισαγγελικές, και τι μπορεί να πυροδοτήσει κατά την αντιπολίτευση που υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις κάποιων κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων. Θεωρείται ότι ξαναανοίγει η υπόθεση Νοβάρτης. Μένει να το δούμε αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν είχαμε άλλα να. Να ασχοληθούμε, ας πούμε, τον ΟΠΕ και ΠΕΤΣ, υποκλοπές, καλά τα τέμπη που είναι στο δικαστήριο, να έχουμε και τη...
0: Πες κάνει και άλλα θέματα από ό,τι φαίνεται, θα δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, είπαμε, αυτή είναι μια περίοδος που όποιος μπορεί, εγώ δεν λέω δικαίως ή αδίκως, γιατί μπορεί δικαίως, δεν είναι.
0: Βρισκόμαστε σε μια Ιωνή προεκλογική περίοδο.
1: Τι, το Ιωνή, γιατί το έπεσε, επειδή για να δείξει ότι ξέρεις καλά ελληνικά.
0: Ναι, όχι, όχι, που δεν τα ξέρω κιόλα. για να είμαι ειλικρινής, γιατί νομίζω ότι είναι.
1: Είναι, παρότι διαβεβαίωσε πάλι ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη του 27. Απλώς είπε. Εσείς όμως, είπε στους βουλευτές του, να είστε έτοιμοι σαν να κάνουμε αύριο.
0: Οπότε. Το είπε και ξέρει, ναι, το είπε και δεν το είπε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πει την ρίση που παραμένει βέβαια στα κοιτάπια της πολιτικής, πώς να το πούμε, του ελληνικού πολιτικού λεξικού ενδεχομένως.
1: Λεξικού, ότι, ωραίο. Ναι.
0: Δεν, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Μέχρι την ώρα που θα το πεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και ένα λεπτό πριν δεν πρόκειται να γίνει.
0: Άρα,
1: και
0: γίνεται ένα λεπτό μετά. Περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την παρουσία των κομμάτων εκεί πέρα, τις θέσεις που θα εκφράσουν, τις προτάσεις που θα κάνουν. Θα τρέξουν οι δημοσκόποι, θα κάνουν τις έρευνες κοινής γνώμης, μόλις πάνε τα στοιχεία στο Μαξίμου. Νομίζω ότι εκεί τέλη Σεπτέμβρη, αυτές Οκτώβρη, θα ξέρουμε.
1: Μετά τη ΔΕΘ. Ναι,
0: θεωρώ μετά τη ΔΕΘ ότι θα ξέρουμε αν ο Πρωθυπουργός θα
1: δούμε...
0: αποφασίσει να προχωρήσει σε εκλογές.
1: Πόσο δημιουργικό πεδίο αντιπαράθεσης θα είναι, γιατί εκεί θα παρουσιαστούν προγράμματα, κοστολογημένα ελπίζουμε και φανταζόμαστε. Και
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: θα έχουμε μια εικόνα.
0: Η του κυρίου Μητσοτάκη προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι σημαντική. Να, πρόσφατα δικαιώθηκε ο συνάδελφός μας ο Θανάσης Κουκάκης. Του είχε κάνει ο κύριος Δημητριάδης μια αγωγή. Ζήταγε 350.000 για συκοφαντική δυσφήμιση. Τελικά το δικαστήριο δικαίωσε τον συνάδελφο και έβαλε τον κύριο Δημητριάδη να πληρώσει και 7.000 δικαστικά έξοδα. Πες το, γιατί έρχονται οι τίτλοι.
0: Ο εισαγγελέας πρότεινε την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Άλλη είδηση αυτή είναι. Βάζει πολλά. Γι' αυτό θα ακούσω εγώ τίτλους ειδήσεων. Να έχω μια εικόνα της επικαιρότητας, γιατί δεν την προλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε. Βεβαίως. Και βλέπω εδώ το 1988, τέτοια μέρα, πόσος κόσμος έχει φύγει. Μια τέτοια μέρα έφυγε ο σπουδαίος Τόνης Μαρούδας.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Μήπως βρούμε ένα κόλπο από 21 Ιουλίου να πηγαίνουμε 23, ξέρω εγώ, 25. Αν και όλος ο Ιούλιος έχει πολύ δύσκολες ημερομηνίες. Α, ναι, μαζί με τον Τόνι Μαρούδα, Σοφία Λόρεν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά τις ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρεια Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

τη ζέστη δεν είναι να παίζουμε μπάλες και τέτοια. Α, άνοιξε ο ανεμιστήρας, παιδιά. Αυτό κάτι καλό σημαίνει. Ότι ήρθε το ρεύμα, το κεντρικό. Δεν ξέρω. Γιατί μέχρι πριν, ναι. Μα εγώ κάνω αυτό το κόλπο και στο σπίτι. Βάζω έναν ανεμιστήρακο και περιμένω να ακούσω το θρόισμά του.

αγαπητέ Κωνσταντίνε, ναι, ο ΔΔΕ ασχολείται με τις βλάβες. Εγώ ανέφερα την ιδιότητα του καλεσμένου μας πριν, του κυρίου Κουνούκλα. Στον άλλο Κωνσταντίνο να στείλουμε κι εμείς τις ευχές μας για καλό απόγευμα. Για μας είναι νωρίς ακόμη, που έστειλε την καλησπέρα του από τη Γερμανία. Γεια σου Κωνσταντίνε. Είναι λίγο πιο δροσερά εκεί ή έχετε εσείς βόρειο καύσωνα?

0: πριν πάμε να παίξουμε μπάλες, εσείς μην το επιχειρήσετε αυτό που λέμε, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι αλλού με αυτή τη ζέστη. Θα μου πεις μέσα στο σπίτι, άμα έχει δροσιά, παίρνω και μια μπάλα και παίζω. Εμείς θα πάμε σε λίγο με τον Τάσο Επιτρόπου. Αυτός είναι γυμνασμένος, δεν έχει ανάγκη να τον βάλουμε καύσα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Γιατί μου λέει ο Βασίλης, έτσι, τέσσερα μου λέει, κοντοσούβλη, είναι πρωταθλητής και τα λοιπά. Α, μαζί γυμνάζεται με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που θα σε βάλουμε και σένα. Αλλά πριν πάμε εκεί, πολύ γρήγορα με τα δικά σας, η Κατερίνα. Έχω εκπλαγεί πόσο νόηση έχουν τα σκυλάκια και από προσωπική εμπειρία, αλλά και αυτά που ακούω είναι εξαιρετικά, γιατί με τον κύριο Ζώτο, τον εκπαιδευτή και διασώστη, συστηθήκαμε με την Ήρα, αυτό το καταπληκτικό σκυλάκι που είναι και ένα βαγοσόστρια. Ο Τζόρτζ, μπράβο στον Ερυθρό Σταυρό, άλλη μια αξιόλογη προσπάθεια για σκύλους έρευνας και διάσωσης. Είναι της Κίον Όσφρησης, μια ομάδα στην Ελλάδα που έχει λάβει μέρος σε αρκετές αποστολές έβρεση ατόμων και όχι μόνο. Βεβαίως, η Βίκη. Μεγαλούτσικο. Α, θέλω να σας κάνω λίγη κριτική, κάνε μου και πολύ. Κάποιες από τις μεγάλες αγάπες είναι η μπάλα, οι μοτοσκλέτες, η μουσική, τα νομικά, οι κονσόλες ήχου, αλλά γίνεται, λέει, αιμονικός μερικές φορές σε σχέση με τις αναλύσεις. Προβάλλετε υπερβολικά τις δικές σας απόψεις σε σχέση με τους καλεσμένους σας. Αποκαλείτε συχνά τους ακροατές σας παιδιά. Δεν ξέρω οι άλλοι, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι μαθήτρια σε σχολική τάξη. Για σένα, Βίκη μου, δεν θα ισχύει τότε, αλλά εγώ το παιδιά το λέω κολακευτικά για όλους τους ανθρώπους που κρατάμε μέσα μας το παιδί και αυτή την αθωότητα και την υγεία κατ' εμέ της ανθρώπινης προσωπικότητας. Κατά τα άλλα, λέει η Βίκη, η εκπομπή σας από τις πιο ποιοτικές και πολυφωνικές του ραδιοφώνου. Όχι, το διάβασα στον άρα, Βίκη μου, γιατί? Γιατί καμιά φορά καλό είναι να ακούμε και εμείς την αντανάκλαση αυτών που κάνουμε από ανθρώπους όπως εσύ, που είσαι προφανώς καλοπροαίρετη. Έχω ενστασούλες, κάποια άλλη στιγμή θα τις συζητήσουμε, γιατί είπαμε εδώ κάνουμε και μια συμπαραγωγή σε αυτά τα κομμάτια με τα δικά σας μηνύματα και σε ευχαριστώ πολύ, κανένα πρόβλημα. Μόνο εκεί με το παιδιά έχω μια αντένσταση. Ο ΔΔΕ ασχολείται με τις βλάβες μας, λέει ο Κωνσταντίνος, πολύ όρθα. Ο Δημήτρης που έστειλε, μάλλον συνδέθηκε με την πλατφόρμα, αλλά δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Και τώρα...
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και μετά το hydration break, τη διακοπή ενυδάτωσης, ο Τάσος Επιτρόπου, καλά ενυδατωμένος, αυτή είναι πραγματικά πολύ σημαντική συμβουλή για τον καύσωνα. Άλλο τώρα εκεί που το κάνανε για τα διαφημιστικά πολλές φορές στο Μουντιάλ, αλλά ενυδατωμένος και φρέσκος ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει ό,τι έχει αθλητική επικαιρότητα. Δεν πρέπει να βρήθηκε και θεμάτωνε. Γεια σου, Τάσο.
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε, γεια σας, γεια σας όλους. Βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε αύριο τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν είναι μεγάλα παιχνίδια, γιατί εντάξει, πρέπει να πούμε.
0: Κρίσιμα. Κρίσιμα, βέβαια.
2: Κρίσιμα είναι, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει κανένα περιθώριο αποκλεισμού, έτσι, να το
0: θυμίσουμε. Ούτε καν και λόγω του μεγέθους του αντιπάλου. Α, ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν έχει να πάει πουθενά μετά.
2: Ακριβώς, ασχολείται μόνο με την Ελλάδα. Οπότε, ό,τι πέρσι επιχείρησε η ΑΕΚ και τα κατάφερε με τρεις συνεχόμενες προκλήσεις να μπει στη League Face του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο είναι και για τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα και πάω και Παναθηναϊκός.
2: Βεβαίως, 8 η ώρα αύριο Παναθηναϊκός, θα τα πούμε και αύριο βέβαια.
0: Φυσικά.
2: Αλλά και με την Πάξη, την Ουγγρική, με την Δυναμό Κιέβο ΠΑΟΚ στην Ρουμανία.
0: Πιο ζώρικο παιχνίδι.
2: Πολωνία, στη Ρουμανία νομίζω ότι είναι το παιχνίδι. Πολωνία, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, να τα πούμε αύριο περισσότερο, και με την Πάξη σε ουδέτερη έδρα, δηλαδή η Δυναμό Κιέβο, και με την Πάξη στην Ουγγρική ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Εντάξει, είναι παιχνίδια καθοριστικά βεβαίως. Κατά τα άλλα.
0: Ειδήσει από την κολύμβηση έπρεπε να μας πεις, να δροσιστούμε λίγο.
2: Να δροσιστούμε, κάτι, σωστό, είναι, πολύ σωστό.
0: Μια πισίνα, κάτι να φέρει.
2: Εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες. Θα έχουμε. Πάντως, ένα έτσι που έχει κάνει λίγο δράση, κυρίως στα social media.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η περίπτωση του Νεϊμάρ, έτσι για να το κάνουμε και λίγο πιο γκόσιπ την ιστορία. Καθώς ο Νεϊμάρ δεν πήγε στη Βενεζουέλα για το παιχνίδι με την Universidad.
0: Universidad.
2: Ναι, ναι, Central.
0: Που κάνει προπόνηση σφυρόερα, που ξέρει ισπανικά για να τα λέω αυτά, αυτά τα Λάτινα.
2: Στη Βενεζουέλα, γιατί ζήτησε από την ομάδα να μείνει στη Βραζιλία, λέει, για να κάνει φυσική κατάσταση, πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, να μεταφερθεί και τέτοια. Ναι, γιατί αυτοί παίζουν κανονικά εκεί, έτσι. Ναι. Ό,τι ενδιαφέρει, μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
2: Και τέλος πάντων, okay, είπε η ομάδα, θα πούμε, είναι η Μάρη, είναι ό,τι θέλει κάνει. Και εντοπίστηκε ύστερα από λίγο να παίζει σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο.
0: Και τι, δεν είναι αυτό προπόνηση φυσικής κατάστασης? Να είσαι σε γρήγορση τόσες ώρες, άσε το χέρι, τράβα, σήκω, τι λες τώρα? Εκεί κάθονται, ξεκινάνε το ένα πρωί και τελειώνουν δύο πρωινά μετά. Εκεί να δεις φυσική κατάσταση.
2: Και επειδή προχωράνε και κάποια μεταγραφικά τα οποία εντάξει δεν κάνουν φράση, είναι αλήθεια, αλλά ο Λούμπης παραδείγμα ότι θα πάει στη ΛΑΣΚ στην Αυστρία.
0: Δανεικός, μάλιστα.
2: Δανεικός με 500.000 ευρώ και ο οποίος αγοράζει με 3 εκατομμύρια, οπότε θα πάρει πίσω τα λεφτά της αν τα καταφέρει και το δώσει ύστερα τον Λούμπισιτς, δηλαδή πριν από 2 χρόνια που τον πήρε. Και από την άλλη προχωράει η περίπτωση Τζολάκη στη ΧΑΛ, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Είναι τεράστια αλλαγή και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Και ο πρόεδρος στη ΧΑΛ είναι ο Ατζούν. Αυτός με τα κανάλια.
0: Αυτός κάνει τα survivor και τα τέτοια.
2: Αυτά.
0: Δεν πιστεύω το παιδί εκεί να μας το. Είναι και τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας ο Τζολάκης. Δεν είναι.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Προχωράει. Πάντως, πού κολλάει τώρα όλο αυτό? Έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με κάτι άλλο?
2: Όχι, με τους όρους. Είναι τυπικές οι διαδικασίες. Όχι τυπικές, δεν είναι. Διαδικαστικές όλες.
0: Που αφορούν τα εταιρικά σχήματα που τρέχουν τις ομάδες, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, το πώς θα το διαμορφώσουν και πώς θα το φτιάξουν. Συγκεκριμένες γραμμές από αύριο ουσιαστικά τα σπουδαία για να...
0: Ωραία. Θα σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά και θα σε ενημερώσω ότι στο Offenbach στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Τι ωραία. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Να ήμασταν στο Offenbach, θα παίζαμε και μπαλίτσα με 24, παίζουμε άνετα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.

τώρα η Βίκη θα πει προκατάληψη. Διαλέγεις τραγούδι Yellow Moon, που είναι κίτρινο, που είναι τη ΣΑΕΚ. Δεν το έκανα γι' αυτό όμως. Σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή αυτός ο θρύλος της funk και ιδρυτικό μέλος βέβαια των Neville Brothers, ο Art Neville. Τι λέει η Κατερίνα, τι γράφει μάλλον. Σας παρακαλώ, λέει, εγώ θα ήθελα να μας αποκαλείτε παιδιά, γιατί απλά έτσι νιώθω. Εντάξει Κατερίνα, θα κάνω κάποιες διαφοροποιήσεις.

καμιά περίπτωση πάντως, αγαπητή Βίκη και φίλες και φίλοι, δεν έχει κάποιο υποτιμητικό χαρακτήρα το παιδιά. Ότι εγώ είμαι κάποιος και τα λοιπά και εσείς, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το, σε καμία περίπτωση να το ξέρετε. Να μα δείτε τώρα τι λέμε και πώς κινούμαστε όταν κλείνει το μικρόφωνο ο Βασίλης και εγώ, θα καταλάβετε γιατί το παιδιά το λέω με το θετικότερο τρόπο.

0: Αλέξανδρος μου δίνει μια λίστα, τη χρησιμοποιήσω κιόλας αμέσως. Λέει, μπορείς να λες καλό απόγευμα κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πότε καθένας και καθεμία μπαίνει. Α, ναι, το έχω κάνει κάνα δύο φορές, Αλέξανδρε, ωραία ιδέα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι και καλοκαιρινό, είναι δυστυχώς και πολεμικό, είναι και ενεργειακό, είναι απ' όλα. Αυτή η κοινότοπη έκφραση βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό, που θα ισχύει όμως μέχρι να φτιάξουμε και πρέπει μια καλή βαριά βιομηχανία, και όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό να λέμε αυτή η σημαντική οικονομική δραστηριότητα, γιατί είναι πραγματικά σημαντική για ένα τόπο σαν τον δικό μας, που θέλει πολύς άλλος κόσμος να τον επισκεφθεί και πολύ καλά κάνει. Και ο τουρισμός είναι μια οικονομική δραστηριότητα που μας βοηθάει πάρα πολύ και που ανάλογα με το πώς τον αντιμετωπίζουμε κι εμείς δίνει το στίγμα κιόλας της ωριμότητάς μας. Με την καλεσμένη μας θα δούμε ως ένα βαθμό εάν και ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις συνεχιζόμενες αυτές, όχι δεν είναι αψιμαχίες, μιλάμε για ένα κανονικό πόλεμο, για μια ανάφλεξη που κρατάει δυστυχώς πάρα πολύ στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει αλλάξει το τοπίο του τουρισμού, τουλάχιστον για εκείνα τα μέρη, αλλά καθώς οι επιπτώσεις είναι ενεργειακές, ευρύτερα οικονομικές, έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, δεν μπορεί να μην έχει και αντίκτυπο στον τουρισμό, που στην ουσία τι είναι, μετακινήσεις μεγάλες πληθυσμών από κάποια μέρη σε κάποια άλλα. Ο ελληνικός τουρισμός, έχω ακούσει άλλη συνέντευξη της καλεσμένης μας που λέει, είναι αρκετά οχυρωμένος ακόμη και απέναντι σε τέτοια προβλήματα, αλλά θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, και επειδή η ίδια είναι μέρος όλου αυτού, εγώ θα σας πω τη μία ιδιότητά της, να την καλωσορίσω πρώτα για να μην περιμένει. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη είναι μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Την καλωσορίζω πρωτίστως. Καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, κυρία Τετράδη.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές μας. Πρέπει να πω ότι κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή σε σχέση με τον τουρισμό. Και να σας πω και εγώ έτσι σε σχέση με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, λοιπόν, όπου έχει, αν θέλετε, ρόλο να μετράει σωστά τον τουρισμό, να τον κατανοεί βαθύτερα, να τον ερμηνεύει έγκαιρα και να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς, στην πολιτεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση να τον κυβερνά
0: στρατηγικά. Να κινηθούν βάσει στοιχείων και όχι βάσει εικόνας.
1: Να κινηθούν βάσει στοιχείων ακριβώς.
0: Εγώ γι' αυτό είπα αυτή την ιδιότητά σας. Εσείς επειδή δραστηριοποιήσετε σε αυτό το χώρο, δεν είστε ένα άτομο απ' έξω που γενικός και αορίστος. Έχετε και άλλες ιδιότητες. Αν τις διάβαζα όλες θα φεύγει η εκπομπή. Θέλετε να μου πείτε άλλη μια θεσμική σας ιδιότητα που τη θεωρείτε σχετική?
1: Θα σας πω άλλες δύο. Είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολλά χρόνια τώρα και πρόεδρος ξενοδόχων στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει και άλλες, το λέω εγώ στον κόσμο, να μην τα πούμε. Αλλά αυτή η ιδιότητά σας με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών, το ΙΤΕΠ και Προβλέψεων, είναι σημαντική, γιατί θα ήθελα να μου πείτε αν έχει γίνει κάποια τεκμηρίωση στις επιπτώσεις, που δεν απαραίτητο να είναι αρνητικές, γιατί όταν κόσμος δεν πηγαίνει σε κάποιες αγορές και κάποια μέρη, μπορεί να θελήσει να πάει σε κάποια άλλα. Η Ελλάδα δεν νομίζω να έχει υποστεί κάποια φθορά στην κίνηση ενώ λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν, έτσι για να κλείσουμε το θέμα με το ΙΤΕΠ, λοιπόν, ότι τι είναι το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, ο κεντρικός φορέας πρωτογενών δεδομένων, αλλά και μεθοδολογικής ανέλυξής τους. Σε μια δομημένη πληροφορία για να γίνουν όλα αυτά που είπαμε, για να μπορέσει δηλαδή μέσω αυτού έτσι, ο τουρισμός να αποκτά και μια μετρήσιμη πραγματικότητα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. σίγουρα έχουμε και την κλιματική πίεση, βλέπουμε τι γίνεται και στη γειτονική μας Ευρώπη.
0: Σωστό.
1: Αλλά και στην Ελλάδα. Με
0: επηρεάζει πάρα πολύ τις μετακινήσεις, δεν το συζητάμε.
1: Τα πέστατα ενεργειακή αστάθεια που είπατε, όλο αυτό το κομμάτι και για τον πόλεμο πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια οι αλλαγές στη ζήτηση είναι πάρα πολύ γρήγορες. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα και εμείς αν θέλετε συμβάλλουμε στο να βοηθήσουμε και την πολιτεία να αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες και χάραξη πολιτικής.
0: Τι έχετε καταγράψει, δώστε μου μια εικόνα
1: και όλα αυτά.
0: Να σας εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που μπορώ να σας πω για την τρέχουσα τουριστική περίοδο είναι νωρίς να εκτιμήσουμε πώς θα κλείσει. Σαφέστατα αυτή τη στιγμή είμαστε μέσω της κορύφωσής της, γιατί έχουμε μπροστά μας 10 μέρες περίπου τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο. Σίγουρα είμαστε μια χρονιά με πολλές διακυμάνσεις. Είδαμε ότι η Μέση Ανατολή ενδεχομένως είχαμε ξεκινήσει πολύ πιο δυναμικά. Ένα κομμάτι βλέπουμε ότι έχει ανακοπεί, γι' αυτό και κινούμαστε πάρα πολύ σε κρατήσεις τελευταία στιγμής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι με τα στοιχεία τα οποία δείξαμε που είναι του πρώτου πενταμήνου έως το Μάιο, δείχνουν ότι η τουριστική αγορά κινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
0: Έδειξε μια σταθερότητα, γιατί είναι σημαντικό
1: ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς. Και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σαν χώρα έχουμε ένα ισχυρό και ένα σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Έχουμε υψηλού επίπεδο επαγγελματίες. Έχουμε δείξει σαν χώρο ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε αντίξωες καταστάσεις. Σύνθετες, το δείξαμε αυτό ειδικά στο COVID, όπου μπορέσαμε και λειτουργήσαμε όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία για παράδειγμα έμειναν κλειστές στον τουρισμό και λειτουργήσαμε και με ασφάλεια όπως θυμάστε, αλλά και προσφέροντας έτσι και μια καλή ταξιδιωτική εμπειρία. Να μην νομίζει κανείς ότι αντί να πάει σε ξενοδοχείο πάει σε νοσοκομείο. Αυτό ήταν λοιπόν μια τρομερή επιτυχία και αυτό μας έχει ανεβάσει, μας έχει κρατήσει σταθερά στις 5 πρώτες χώρες επιλογής.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός παρονομαστής που μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε αν θέλετε από πάνω παράγοντα
0: στη φετινή σεζόν
1: να ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Αν έχουμε κάποια εικόνα για το ποιο κομμάτι τουριστών, τουριστριών έχει σε εισαγωγικά πληγή, γιατί φαντάζομαι όσες έχουν μια οικονομική άνεση θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε ένα ακριβότερο εισιτήριο και να μείνουν και κάποιες μέρες παραπάνω. Αυτό με το χρόνο διαμονής υπάρχει ως στοιχείο για το κομμάτι της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα σας πω ότι δεν είναι μόνο για την φετινή τουριστική περίοδο. Είναι ένα στοιχείο 20ετίας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε και πώς μετράμε τον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και το αναλύσαμε μάλιστα και στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε προχθές, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ καλά και τους ακροατές μας να καταλάβουν πώς τα στοιχεία τα μετράμε σωστά, μπορούμε να καταλάβουμε και σωστά τι συμβαίνει. 20 χρόνια πριν λοιπόν, το 2005, η μέση διάρκεια παραμονής ενός τουρίστα που ερχόταν από το εξωτερικό ήταν 10 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι 5. Μπορώ λοιπόν να σας δώσω το πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε
0: γιατί θα έλεγε
1: τι κανείς
0: σημαίνει. Πω τη συρρήκνωση τώρα, αλλά δεν είναι τόσο απλό.
1: Δεν είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει έρθει μέσα από χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα δώσω απ' την άλλη και ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι αν ας πούμε έρθουν 1000 άτομα και μείνουν για 10 μέρες, αυτό μας δίνει 10.000 διανυκτερεύσεις.
0: Σωστά.
1: Αν έρθουν 2.000 άτομα, δηλαδή αν πει κανείς που έχουμε αύξηση στις αφήξεις, 100%.
0: Ναι.
1: Αν όμως μείνουν 5
0: αλλά
1: μέρες,
0: μένουν 5 μέρες
1: πλέον,
0: είμαστε μία ή άλλη, να το πω εγώ επιστημονικά τελείως.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
0: να μην διωγγώνουμε και την εικόνα.
1: Όχι να μην τη διωγγώνουμε, αλλά είναι σημαντικό το πώς μετράμε τα στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρετε κάτι, μια καλή τουριστική χρονιά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι.
0: Και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα.
1: Και το ανάλογο οικονομικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και πρέπει να μετράμε σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Η αύξηση δεν ταυτίζεται με την πρόοδο. ούτε η ζήτηση συνεπάγεται ανθεκτικότητα. Αλλά και η επιτυχία δεν είναι στρατηγική από μόνη της.
0: Και έχει οπότε να κάνει βέβαια αυτά, και άλλη παράμετρος που μετράτε εσείς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί
1: έχει
0: αν έρθουν,
1: να κάνει πάρα πολύ,
0: αν έρθουν
1: πάρα
0: χίλιοι
1: πολύ
0: και ξοδέψουν 3 ευρώ έξω και μείνουν μόνο στο ξενοδοχείο και έρθουν οι μισοί αλλά ξοδέψουν τα διπλά ή τα τριπλά, τότε αυτό άρα είναι σύνθετο το να φτιάξεις την εικόνα.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα και την Υπουργό σήμερα που προσέγγισε πάρα πολύ σωστά και όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Α, τι είπε, γιατί δεν το έχω...
1: Στόχευση. Εγώ θα σας πω ότι στόχευση είναι η ποιοτική ανέλυξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο είδαμε στην έρευνα είναι η αύξηση στις επενδύσεις. Mm-hmm. Μέχρι το 2024 είχαμε περίπου 1 δις σε επενδύσεις ανακαινήσεων, ενώ πλέον αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 1,5 δις.
0: Άρα όντως στοχεύουμε σε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά.
1: 50%. Άρα βλέπουμε πραγματικά ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε επίσης μεγάλη αύξηση και στα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ενώ βλέπουμε δηλαδή το ξενοδοχειακό δυναμικό, βλέπουμε να αυξάνει πάρα πολύ τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων μέσα στην τελευταία δεκαετία. Φανταστείτε ότι είναι σύν 111% στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 45% στα 4 και 23% στα 3.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έχουμε μείωση στα 1 και 2.
0: Εσείς και εσείς είστε απολαυστικοί και το θέμα είναι τεράστιο, θα μπορούσαμε ώρες. Αλλά επειδή έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, με αγριοκοιτάνε οι συνάδελφοι μου, λέει: όχι, περνάτε καλά εσείς με την κυρία Τετράδη και αναλύετε τα αστεία, να κάνουμε κι εμείς μια δουλειά εδώ πέρα. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, να το πούμε έτσι, και θα ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό το κομμάτι του τουρισμού, του ξενοδοχειακού, αλλά και τον αντίκτυπο στις άλλες κοινωνικές οικονομικές δραστηριότητες.
1: Γιατί... Και να πούμε βέβαια ότι μεγάλο κομμάτι αυτού που σας είπα τώρα είναι σε επενδύσεις βιωσιμότητας, που καταλαβαίνετε ότι σημαίνει πάνω από 20%.
0: Αυτό είναι
1: σε
0: πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και παρότι γκρινιάζουν εδώ.
0: Όχι να τα πάρουμε τώρα γρήγορα και μετά όλο αυτό να καταρρεύσει. Έχει να κάνει
1: με το
0: περιβάλλον, με το κλίμα, με την αηφορία.
1: Τοπικά προϊόντα. Μεγάλο κομμάτι επενδύσεων, ελληνικά προϊόντα, τεχνολογία, εκπαίδευση και γυναίκες στη διοίκηση.
0: Μου ανοίξατε 100 θέματα. Ξέρω, δεν θέλετε εσείς να με αφήσετε, αλλά με διώχνουν εμένα. Εσείς αν θέλετε μείνετε. Μπορεί εδώ οι συνάδελφοι να θέλουν να σας ρωτήσουν διάφορα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τετράδη.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών το 2006 βρέθηκε το άλμπουμ του Johnny Cash με τίτλο American V100 Highways. Αυτό από τα αγαπημένα τραγούδια, God's Gonna Get You Down. Εμείς τώρα σε πολύ λίγο θα σας ενημερώσουμε, όχι εγώ, μην ανησυχείτε, Ευρυδίκη Χάντζιου στην ενημέρωσή σας, όλη η ομάδα του Αναλυτικού Δελτίου Ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας, ευχαριστώ, συγγνώμη για τα τελευταία μηνύματα που δεν πρόλαβα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερετής, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η χειρότερη μέρα του κύματος καύσωνα βιώνει σήμερα η χώρα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τοπικά και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Με τον υδράγυρο στο κόκκινο, συστάσεις αυτοπροστασίας κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το μείγμα ζέστης και μποφόρ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη ετοιμότητα η πυροσβεστική με ντρόνους και περιπολίες. Αστυνομία και στρατός επιφυλακή, απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και άλση. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των μελλοντικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 τελειώνει η αγωνία για τους υποψηφίους. Πώς θα ενημερωθούν άμεσα. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό που μπαίνει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εχμές από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση με αφορμή την παροχολογία. Η κυβέρνηση τόνισε θα κάνει το καλύτερο για να βοηθήσει τους πολίτες, όμως η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω στα ύψη, η τόνη και από τα κόμματα που βάλουν κατά της κυβέρνησης. Νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ασυλία στη Βουλή που έβαλαν φωτιές. 11η μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν απαντά η Τεχεράνη στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ανοιχτό παράθυρο στη διπλωματία βλέπει ο Ρούμπιο. Συναγερμός στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων που ήταν κλειστό εδώ και μήνες, διακόπηκε επί ώρες η κυκλοφορία, εκενώθηκαν προληπτικά οι γύρω πολυκατοικίες και τα καταστήματα. Και έσβησε στα 91 της χρόνια η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με τον πρώτο μήνυ καύσωνα του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος του, ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί τον κίνδυνο πυρκαγιά στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 σε τρεις περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από αύριο, φέρνοντας ανάσα δροσιάς μετά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πώς κινείται η κατάσταση σήμερα. Ξεκινάμε από την Αθήνα και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
2: Η εικόνα από τις θερμικές κάμερες δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά εξηγεί με τον πιο απτό τρόπο γιατί ο καύσωνας μέσα στην πόλη και ειδικότερα τέτοιες μέρες είναι πραγματικά τόσο έντονος. Με τη θερμική κάμερα του drone του Earth News από την περιοχή του Θησίου που κατευθύνεται και προς την Πειραιός, με μέγιστη θερμοκρασία του 45 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα τη στιγμή ο υδράγυρος αγγίζει τους 34. Ακούγοντας αυτό το αυτή η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως η αισθητή είναι 40. Ταράτσες, λαμαρίνες, καπό αυτοκινήτων, ηλιακά πάνελ, αλλά και λεωφόρους σε ώρες αιχμής, πρόκειται για θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 45 βαθμούς Κελσίου, Απόστολε. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, δημιουργούνται ερωτήματα γιατί κανείς να μετρά τις θερμοκρασίες μέσα από μια θερμική κάμερα. Γιατί πολύ απλά όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και μπορούμε να τα κρατάμε είτε μπορούν να υπάρχουν γύρω μας, συσσωρεύουν ηλιακή κτηνοβολία και συνέχεια την εκπέμπουν στο ίδιο περιβάλλον, μετατρέποντας σε ένα πυκνοδομημένο αστικό τοπίο που πραγματικά θυμίζει κλίβανο. Και σε τέτοιες μέρες επιστρατεύονται από τους Δήμους και πετούν ακόμα και σε με βλάστηση, είτε είναι δάση είτε είναι άλση. Εκείνες τα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όμως, ακόμα και σε τέτοιες μέρες μπορεί να εντοπιστεί μια αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία και μπορεί να σημάνει συναγερμός γιατί μπορεί να πρόκειται για μια πιθανή θερμή αιστεία.
1: Και από την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί βέβαια οι θερμοκρασίες πάντα συνηθίζουν να είναι οι πιο υψηλές. Για να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε από εκεί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, πολύ βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Δηλαδή τι έχουμε από Λάρισα?
3: Τώρα αυτή την ώρα έχουμε 35 βαθμούς.
1: Τώρα, το μεσημέρι τι είχατε?
3: Το μεσημέρι είχαμε 31,1 με βάση το
1: μετρολογικό σταθμό. Κοντά στο 40 δηλαδή. 39
3: ναι,
1: είπες.
3: 39,1.
1: Κοντά στο 39,
3: 40. 39,
1: ναι, ναι. Γιατί Λάρισα είχατε...
3: Δεν έφυγε από το 40.
1: Ναι, γιατί Λάρισα δεν είναι και πάρα πολύ ψηλές, είναι.
3: Όχι, γιατί Λάρισα ήταν Μια χαρά δεν ήταν.
1: Μια χαρά,
3: στις 4 ήταν 39 βαθμούς. Mm-hmm. Πριν και κυρίως τώρα η κατάσταση είναι υποφερτή. Δηλαδή φυσάει και ένα αεράκι που θα τολμούσα μέχρι και δροσερό να το χαρακτηρίσω.
1: Ωραία. Τις υψηλές θερμοκρασίες πώς τις αντιμετώπισαν εκεί οι Λαρισαίοι, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι, έτσι.
3: Είναι συνηθισμένοι οι Λαρισαίοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα βλέπω κόσμο πολύ.
1: Πάνε στον Κλαταμόνα συνήθως. Ναι.
3: Πάνε στις παραλίες, είτε στα παράλια της Αγίας, είτε στα παράλια της Λάρισσας, στο Καστρί Λουτρό, ας πούμε, mm-hmm. στις Νέους Πόρους. Επειδή όμως είναι εργάσιμη μέρα, η αγορά είναι ανοιχτή. Έχουν αρχίσει πολλοί να βγαίνουν για βόλτα είτε στα μαγαζιά είτε για να πιούν ένα καφέ. Τα καφέ της Λάρισσας είναι γεμάτα αυτή την ώρα και η θερμοκρασία, ξαναλέω, είναι πολύ καλή. Τις δύο προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ζητήματα, ναι, και στη Λάρισσα. Τη Δευτέρα είχε 43.
1: Δηλαδή ήταν 40, πιο ψηλές, παρότι περιμένουμε ότι σήμερα.
3: Ήταν 43.
1: Ναι, Λάρισσα, ναι. Σήμερα. Περιμένουμε γενικά ότι είχαμε το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα.
3: Και μας λες. Είχε το μεγαλύτερο σήμερα.
1: Μας λες λοιπόν ότι η Αθήνα, μάλλον από ό,τι καταγράφουμε και εμείς, οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η Λάρισα ήταν πολύ καλύτερα. Σημειώθηκαν, ναι. Ελπίδα, κάποιες διακοπές ρεύματος, είχατε κάποια άλλα προβλήματα?
3: Όχι.
1: Σήμερα ήταν όλα ομαλά.
3: Από τη ζέστη.
1: Ωραία.
3: Οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες διακοπές ρεύματος. Δεν άλλο μαλά. Αυτή την ώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό.
1: Τι να πω.
3: Φυσάει ένα δροσερό. Είμαι κόντρα στον αέρα και φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε ίσως να το ακούσετε. Φυσάει.
1: Μακάρι να τα ακούγαμε, να μας δώσετε και εμάς. Δεν τα ακούμε. Λοιπόν, Ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλύτερη εικόνα που έχετε εσείς εκεί και την κατάσταση, βέβαια. Λοιπόν, στο πικέτο του καύσωνα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα η Πελοπόννησος. Στο Άργος πάμε και στην Απέγγι Προυσέλη. Κορινθία και Αργολίδα σε υψηλό συναγερμό ήταν. Για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Καλησπέρα, Απέγγι.
4: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν στο κόκκινο σήμερα.
1: Δηλαδή.
4: Σύγκριση στο συναγερμό, τόσο η Αργολίδα όσο και η Κορινθία. Mm-hmm. Ενώ στο Πορτοκαλί, στο 4, σε επικινδυνότητα 4, ήταν η Αρκαδία, η Λακωνία.
1: Θερμοκρασίες, πες μας, αν έχεις την καλοσύνη.
4: Θερμοκρασίες, ναι. Να σου πω πόσο ήταν αισθητή η θερμοκρασία. Ήταν γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου.
1: Πόσο? 45.
4: Για το σώμα, ενώ αισθητή για τον άνθρωπο, mm-hmm. που κυκλοφορούσε εκείνη την ώρα το μεσημέρι σε ώρες αιχμής, έφτασε και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο κρανί. Δηλαδή, mm-hmm. στην Αργολίδα κοιμάρθηκε από 36 μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Δίνει η Αργολίδα πάντα υψηλές θερμοκρασίες, όπως και η Λακωνία. Σήμερα ήταν πραγματικά αφόρητη ζέστη. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει από τα σπίτια τους, χωρίς λόγο, αυτό που λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά.
1: Ωραία.
4: Και να πω ότι ήταν και σε ετοιμότητα τα κέντρα υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα της περιφέρειας, για να δεχτούν περιστατικά θερμοπληξίας. Όλα καλά πήγαν ευτυχώς, χωρίς κανένα επεισόδιο, γιατί ξέρουμε ότι με τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες, αν ξεκινούσε μια πυρκαγιά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην επεκταθεί. Όλα καλά, ιδιαίτερη προσοχή για λίγες ώρες ακόμα, έως ότου περάσει πια αυτή η δύσκολη μέρα, και από αύριο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει και ο καιρός, όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί.
1: Ευρυδική. Νομίζω το γεγονός ότι υπήρχε πληροφορία ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό πραγματικά βοήθησε πολύ κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, όσο και όσον αφορά στον εαυτό του, δηλαδή να μείνει κάπου τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία στο σπίτι, για παράδειγμα, και φυσικά να μην βγει έξω για εργασίες.
4: Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε και στο Αγρίνιο. Έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αθανασία Σταμαπούλου, καλησπέρα.
5: Αγρίνιο, καλησπέρα. Το Αγρίνιο κλασικά έχει θερμοκρασίες ρεκόρ.
1: Δηλαδή.
5: Και αυτό το τριήμερο, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα. Mm-hmm. Το σταθμό της Γαβαλούς έδειξε τελοκανανίας. Το θερμόμετρο έδειξε 41,2 βαθμούς. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η πρώτη ήταν στην Ολένη Ηλίας με 41,4 βαθμούς. Τώρα είναι και η θερμοκρασία αυτή την ώρα, λιποσχιάν, είναι γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, Ευρυδίκη, όμως η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερο. Επικρατεί και υγρασία στο Αγρίνιο, οπότε είναι ένα ανάμεικτο έτσι.
1: Έχει και άπνοια σχετικά.
5: Κοίταξε να δεις, άφνια δεν έχει. Έχει
1: όχι.
5: Ένα χαμηλό αεράκι.
1: Αυτό που μας είπες, το χαμηλό αεράκι.
5: Είναι ζεστό.
1: Είναι ζεστό.
5: Δεν είναι δροσερό αεράκι. Καλύτερα να μην είχε αυτό το αεράκι, έχω να σου πω. Είναι και αυξημένα τα περιστατικά λόγω της ζέστης στα νοσοκομεία της Τελοκαρνανίας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αυξημένες προσελεύσεις ασθενών, κυρίως mm-hmm. ηλικιωμένους, είναι υποκείμενα νοσήματα άτομα, η κατάσταση των οποίων επιβαρύνεται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Μοιράστηκαν το πρωί νοσοκό κρύα νερά σε άστεγους της απόλυτης του Αγρινίου. Υπάρχουν και εδώ έξοδοι κλιματισμού από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για όλους όσοι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους να προστρέξουν είτε στα καπί είτε στις αίθουσες τις οποίες διαθέτει ο Δήμος του Αγρινίου. Και το κρυονέρι, η Τουρλίδα και ο Λούρος που είναι 50 λεπτά για να πάει κάποιος και να κάνει ένα μπάνι είναι λίγο μακριά. Οπότε θα πούμε υπομονή σήμερα. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι και το Λαπερνανία και η Αχαΐα. Να πούμε ότι γύρω στις 2.
1: Στην Αχαΐα, στην Πάτρα, αν έχεις και από εκεί εικόνα.
5: Να πω λίγο για μια φωτιά που ξέσπασε, αν με επιτρέπεις.
1: Βεβαίως,
5: στο
1: παρακαλώ.
5: Στην Λαπερνανία, στο Άνω Κεράσοβο, 2,5 ώρα, ξέσπασε μια φωτιά λοιπόν, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Γιατί ήταν αυτό που μας είχαν προειδοποιήσει όλους ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπίσουν σήμερα. Φοβηθήκαμε αρχικά για την μετροκαρνανία. Τέλος καλό, όλα καλά. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να τις πιάσουν υπό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά στην Αχαΐα, ήταν και εκεί μια πολύ δύσκολη μέρα. Αρκεί να σου πω ότι τώρα είναι Τετάρτη, η πόλη της Πάτρας, στο κέντρο πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, είναι άδεια. Όλοι έχουν μεταφερθεί στις πιο κοντινές παραλίες, στη Πλάς, στο Ρίο, στα Βραχνέικα και όπου μπορεί να, έτσι να πάει κάποιος για να πάρει μια ανάσα δροσιάς και να ανακουφιστεί από αυτή τη ζέστη που μετρά τώρα τρεις μέρες και που πιστεύουμε ότι αύριο, όπως μας έτσι λένε και οι μετεωρολόγοι,
1: το πιστεύουμε και το ελπίζουμε και γι' αυτό έχουμε την κυρία Ζιακοπούλου τώρα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Καλό βράδυ. Τώρα να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, για να μας ενημερώσει αναλυτικά, να δούμε τι έχουμε απόψε και τι περιμένουμε από αύριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σε όλους. Όλοι περιμένετε τα καλά νέα. Και
1: περιμένουμε το τέλος, η αλήθεια είναι.
6: Θα έρθει το τέλος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο Ολίβας άφησε το αποτύπωμά του. Σημειώθηκαν 43,5 βαθμοί Κελσίου το ρεκόρ ημέρα στη Φθιώτιδα στο Λευκοχώρι και είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για πρώτη φορά φέτος ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς και σε περιοχές της Αττικής, ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική και στον Αυρώνα, στον Οροπό, φτάσαμε τους 41 βαθμούς. Λοιπόν, θα έρθει αποκλιμάκωση και θα έρθει από αύριο, θα είναι εντυπωσιακή και θεαματική. Τις επόμενες ημέρες η πτώση θα είναι έως και 10 βαθμούς. Για παράδειγμα, να πω ότι το Σάββατο σε περιοχές θα ξεπερνάμε με τα βία στους 25 βαθμούς. Δηλαδή ακόμα και στην Αττική το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς. Θα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, θα είναι μεγάλη πτώση, θα είναι σημαντική, θα είναι αισθητή. Και θα μιλούσαμε γι' αυτό μόνο θετικά αν δεν υπήρχε η κακοκαιρία της Παρασκευής. Διότι με προβληματίζουν πάρα πολύ τα μπουρίνια που θα έρθουν την Παρασκευή. Μια μέρα που θα είναι εν μέσω ταξιδιών, εν μέσω καλοκαιριού, με λουόμενους στις θάλασσες.
1: Πού τα περιμένετε αυτά τα μπουρίνια, κύριε Ζακοπούλου?
6: Νομίζω και εκτιμώ ότι θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά πιο έντονα θα είναι από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές σε Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία, σε σποράδες Εύβοια και στην περιοχή της Μακεδονίας. Εκεί περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι απότομα, βία, να έχουμε ραγδαιότητες και κεραυνούς. Είναι μια κακοκαιρία που χρήζει σίγουρα προσοχής, γιατί είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, αλλά όπως και να έχει, στα τέλη Ιουλίου μια τέτοια μέρα που και ο κόσμος θα ταξιδεύει θα είναι ήδη στις διακοπές.
1: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Πια μέσα στο Σάββατο θα έρθει η βελτίωση του καιρού και από την Κυριακή θα έχουμε κανονικές καλοκαιρινές ημέρες χωρίς ακρότητες. Επομένως, κρατάμε σίγουρα την πτώση της θερμοκρασίας.
1: Θα έχουμε μια μικρή άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι για μια μέρα.
6: Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο η αίσθηση θα είναι πολύ πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
1: Ναι. Μάλιστα.
6: Δηλαδή, αν οι κανονικές θερμοκρασίες είναι στους 35 με 36 βαθμούς, 27-28 έχουν διαφορά προς τα κάτω.
1: Ακριβώς. Ίσως να το χρειαζόμαστε κιόλας.
6: Σωστά.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε πλήρη υπηρεσιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπως δήλωσε στο Έθνιος Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή και σε περιοχές κατηγορίας 4.
7: Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπατείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
8: Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
7: Για κανένα λόγο σήμερα.
8: Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
7: Δεν έχουμε εργασίες σήμερα.
8: Απαγορεύεται αυστηρά. Απαγορεύεται αυστηρά.
1: Λοιπόν, όπως λέμε, οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να πορεύονται με κοινό βηματισμό στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι δύο χώρες είναι απέναντι σε κάθε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, βάζοντας τον στόχαστρο την αντιπολίτευση. Έχμες λοιπόν για την εύκολη παραχολογία διατύπωση, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατηδίαν συνάντησή τους. Άγιοι, καλησπέρα. Όπως... Μας ακούς? Πολύ ωραία. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, να είσαι ευχάριστος, να μοιράζεις χρήματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, έτσι?
9: Ακριβώς, είναι σχετικές αναφορές που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και αυτήν κυρίως εχμές για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως είπε, σημείωσε πως αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά ξέρουμε πως μόνο η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που εγγυάται καλύτερες μέρες. Σημείωσε επισήμανε δεν πως αφήσαμε, αν επιστρέφαμε σε εποχές στις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρέψει πίσω μας, τότε συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόμπο θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, πως και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και υπενθύμησε πως όταν είναι εύκολο, μάλλον είπε πως όταν είναι εύκολο στην αντιπολίτευση, όταν είναι στην αντιπολίτευση κανείς, είναι εύκολο να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή είναι και οι ίδιοι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Σημείωσε με το αζημίο τον τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε το τιμόνι σταθερότητα. Η σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη για την αντιπολίτευση και την παροχολογία, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά αφήνοντας αιχμές για το εσωτερικό. Συνολικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα όπως είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Πριν πάμε, μου επιτρέπει στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα να δούμε τα σχετικά αποσπάσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με αυτά που μας είπες, όσον αφορά στην αντιπολίτευση και την παραχολογία της, αλλά και το δημοσιονομικό κομμάτι.
10: Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι τζάμπα. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές.
1: Λοιπόν, Άγιε, μας ακούς, να επιστρέφουμε σε σένα. Άρχισες να μας λες για το άλλο θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
9: Στο Ευρωπαϊκή Άμυνα, σε συνδυασμό βέβαια με τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, η Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός, δηλώσει αμέσως μετά, είναι σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της και να επιταχύνει την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις, οποίες, όπως σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειάζεται μια τολμηρή προσέγγιση, αντάξια των φιλοδοξιών. Και κατάλληλα εργαλεία για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργεία.

0: πολύ σημαντική. Μιλήσαμε για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνήσαμε πως η φύλαξη στην όρο πρέπει να είναι, να συνδυάζεται και με την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών, ενώ αναφερόμενος και στην κλιματική αλλαγή και τις φωτιές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε χώρα, όσο προετοιμασμένη και αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πρόκληση τέτοια κλίμακας, αναφερόμενος στον μηχανισμό Rescue. Τέλος, να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός έκανε και αναφορά για την νέα κλιμάκωση όσον αφορά τα στενά του Ορμούζου, υπενθύμησε πως για τη χώρα μας η ελευθερία της πτωίας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε επιβολή τελών διέλευσης, σημειώντας πως μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει πουθενά και από κάποια χώρα αποδεκτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι δύο ηγέτες απάντησαν σε ερώτηση του Έτνιος και της Γεωργίας Κιτζή για το ρόλο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λουίς Μοντενέγκρο να θέτουν στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.
2: Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική.
1: Υπό το πρίσμα του προεκλογικού πυρετού, η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει τη στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε οι πληροφορίες: σταθερότητα, μεταρρύθμιση και έργα. Από το βήμα της φετινής ΔΕ θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα το 2030 στο επίκεντρο ελεύθερη επαγγελματίες και μεσαία τάξη. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
1: Και εγώ μπερδεύομαι.
3: Κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
3: Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί ένα ορόσημο, καθώς ξεκινάει η νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, και εκεί περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι πολιτικές που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση. Πόσο μάλλον, αυτό ισχύει και τώρα, πόσο μάλλον που είναι η όποτε και αν γίνουν τελείως, τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις κάλπες. Οπότε, μέχρι τη στιγμή δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που θα ληφθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα απομένει μέχρι από το Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 27, όπως επισήμως λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Θέλει να προτείνει, να καταθέσει μάλλον ένα πλαίσιο οικονομικού που μέσω πρόθεσμα μέχρι το 2030, δηλαδή θα καλύπτει την τετραετία που θεωρητικά θα κληθεί να κυβερνήσει η όποια κυβέρνηση, μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Τώρα, ποια είναι τα βασικά, ποιοι είναι οι άξονες με τους οποίους πάει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οικονομικό περιτελείο και ο κύριος Πιεραγάκης, επικεφαλής, βεβαίως, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, σβήνουν και γράφουν και καταθέτουν προτάσεις. Τελευταία τελική απόφαση θα έχει φυσικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά η έμφαση αναμένεται να δοθεί στις φορολεμφρήσεις, το διαθέσιμο εισόδημα, τη στέγαση και τις επενδύσεις, καθώς θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα, τα ζητήματα, τα θέματα, μάλλον με τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική, θα έλεγε κανείς, βαρύτητα. Φορολογικές αφαιρήσεις, που σημαίνει τελικά μεγαλύτερο εισόδημα, αυξήσεις, πιο μεγάλο εισόδημα, καθαρά στην τσέπη του πολίτη, είναι μια γραμμή, θα λέγαμε, κυβερνητική, με μέτρα ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των ελευθερών επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό δεν κρύβεται, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας σήμερα σε συναντεύξεις και σε άλλες ευκαιρίες, δηλαδή ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη γενικώς εκείνη η οποία λιγότερο έχει ευνοηθεί από αυτήν την συνεχιζόμενη κλιμακωτά μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Τώρα, η στεγαστική πολιτική ευρωδική, όπως καταλαβαίνεις, δεν θέλει πολύ να το συζητήσει κανείς, να το σκεφτεί, και ένα νέο πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες, mm-hmm. με ενίσχυση προγραμμάτων προς τις κατοικίες, αξιοποίηση δημόσιες υπηρεσίες, είναι ένας δεύτερος, θα έλεγε κανείς, άξονας. Φυσικά και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Θα παρουσιαστεί μάλιστα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αυτό που έλεγα ότι θέλει να δώσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που μπορεί να πάρει ή ενισχύσεων που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Και μεγάλα έργα υποδομών, ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδιωτικές επενδύσεις.

0: και βεβαίως το δίλημα. Σταθερότητα ή πισωγύρισμα. Είναι ένα δίλημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση, καλώντας και τους πολίτες να συγκρίνουν τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι κάνει από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πλαίσιο. Βεβαίως έχουμε πολύ καιρό, έχουμε αρκετές δομέντες, πάνω από ένα μήνα, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των, είναι μεσαία τάξη βασικά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αύξησης των τιμών και το οικονομικό επιτελείο, νομίζω, ετοιμάζει εισηγήσεις. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εκτός και θες κάτι άλλο να πεις. Νομίζω όχι, είμαστε τα
0: εντάξει, είναι για μας αυτά. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα καθώς θα πηγαίνουμε. Μάλιστα. Προς τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
2: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
3: Ναι.
2: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
1: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι σημειωσεών. Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
4: Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκτηση του την Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
1: Και να πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ και έχει περισσότερες πληροφορίες. Ευγενία μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ανεβάζει ταχύτητες το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα, Ευρυδίκη, αυτή τη στιγμή στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι την δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκαιτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανόν και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή της πρώτης Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως γνωρίζεις και εσύ, που εξελέγει βουλευτής με την πλεύση ελευθερίας τον Ιούνιο του 2023 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν συνεχεία προσχώρησε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Καστελάκη, ωστόσο και εκεί λίγους μήνες αργότερα αποχώρησε. Η διεύρυνση όμως, Βρυδίκη, που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές της πρώην βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Στυλιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρη Αβραμάκη. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι πληροφορίες ακόμη αναφέρουν ότι πολύ κοντά στη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπο της Θεοδώρα Τζάκρη απομακρύνουν το σενάριο για την ένταξή της στο κόμμα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, είχαμε απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης για την παραχολογία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Να τον ακούσουμε.
3: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
1: Πυρετός όμως έχουμε και στα πυρετό και στα υπόλοιπα κόμματα. Εντός και εκτός Βουλής οι τόνοι ανέβηκαν, ιδιαίτερα θα λέγαμε. Θα συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μαραθιά για να δούμε αρχικά τις νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με την δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα της αριστεράς και όχι για τον διχασμό. Μέχρι πρώτην ως πρόεδρος ο Κράτης Φάμιλος ανακοίνασε την ανεξαρτοποίησή του και από το βουλευτικό αξίωμα παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης. Να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ωραία. Ανδρέα, μας ακούς?
6: Ναι, ωραία. Σε ακούω, Ευρυδίκη.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά μια μέρα, θα έλεγα, με πολλά γεγονότα στη Βουλή. Άλλωστε, νομίζω...
1: Και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αρκετές.
6: Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Ναι, ναι. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει εκφραστεί θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες. Ενώ παράλληλα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπήρχαν κάποιες έντονες αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, καλώντας, θεωρώντας ότι ο κύριος Φάμελος κανονικά με βάση τη στάση που και όλο
1: πριν
6: το
1: πάμε, πριν πάμε στις αντιδράσεις.
6: Έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Ανδρέα μου, με συγχωρείς. Πριν πάμε στις αντιδράσεις, να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
6: Βεβαίως.
1: Ωραία.
7: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
1: Τώρα, λέγαμε, Ανδρέα, ότι την έδρα πίσω ζητάει Κουμουνδούρου, σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση του κυρίου Φάμελου.
6: Ναι,
1: όπου κύκλοι του κυρίου Φάμελου έχουν απαντήσει, βέβαια. Να μας δώσεις ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ.
6: Όχι, απλά το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ είναι ότι πράγματι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σε κομματικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μας έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση των ίδιων πηγές προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα, λένε, ναι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
6: Ναι.
1: Να δούμε τώρα, να πούμε ότι με κύκλους του κυρίου Φάμελου, οι κύκλοι μάλλον του κυρίου Φάμελου, απάντησαν ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το πραγματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, για να δώσουμε όλη την εικόνα. Τώρα,
6: και για να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, έτοιμη προς ανεξαρτητοποίηση είναι και βέβαια το έχει δηλώσει άλλωστε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, μια διήμερη συζήτηση η οποία ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, να πω παρεπιπτόντως, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των διατάξεων του Συντάγματος, τα οποία η Νέα Δημοκρατία προωθεί προς αναθεώρηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν να πάρουν θέση αν θα τα υπερψηφίσουν ή όχι. από τις πληροφορίες μας πάντως, κάποιοι σε όσα έχουν συμβεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης, η σύσσωμη αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου η όποια αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να τύχει τις μεγαλύτερες δυνατές συνένεσης, δηλαδή 180 τουλάχιστον βουλευτών. Ευρυδίκη.
1: Τώρα έχουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα δεν ξέρω, παντού είναι στη χώρα, ναι, είναι έξω, είναι στην Βουλή.
6: Χειμέρα, μάλλον, ναι.
1: Λοιπόν, το χειμέρα. Ναι. Μόνο η Λάρισα πήγε καλά. Λοιπόν, να επανέλθω. Στη Βουλή, λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι με αφορμή την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τον εξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά.
6: Ναι, πράγματι έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Φιλέτης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική διευθύνηση, με την Πρόεδρο της Φιλέτης να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό, επειδή αποκαλύπτει τα σκάμαλα της κυβέρνησης υπέρ της ασυλίας. Στάθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης δήλωσαν παρόν. Πλην της ελληνικής λύσης που δήλωσε παρόν, καταψήφισαν την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας. Τώρα, όσον αφορά την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, και αυτή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, υπέρ ψήφισαν 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε ότι ο κ. Σαλμάς, με την ομιλία του από του βήματος της Ολομέλειας, τόνισε ότι δεν στοιχειοθετείται η μήνυση και επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας Άβωνη Γεωργιάδη, ο οποίος που είχε κάνει και την μήνυση για συκοφαντική διευθύνση, με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Νοβάρτης, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την κυρία του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παθητική δωροδοκία και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε σχέση με τη διαπλοκή και ότι ουσιαστικά ζητούσε από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Όλα αυτά κατά τον κύριο Σαλμά εν τέλει ανοίγουν ξανά εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης. Θέμα, ζήτημα το οποίο βέβαια αξιοποίησε η αντιπολίτευση, θεωρώντας και η ίδια ότι τίθονται νέα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του Άβωνη Γεωργιάδη, την υπόθεση ή το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρείας που επί τόσα χρόνια ουσιαστικά βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ευρυδίκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου με αφορμή την άρση της ασυλίας της.
8: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
1: Σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα ακούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κυρία Κοβελόπουλο και τον επικεφαλής της Νίκης Δημήτρη Νατσιό.
9: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς, ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
10: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
1: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης να σας πούμε ότι προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
11: Εισαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες τους. Τέσσερις διαφορετικές δίκες για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείου κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσιδικίας, καθώς έχει την δικηγορική ιδιότητα. Εν συνεχεία στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίος δικάζεται στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Υπενθυμίζω ότι και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ο λόγος που οι διαδικασίες από την δικαιοσύνη κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα είναι γιατί οι κατηγορίες των βουλευτών αλλά και των υπολείπων 18 προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγράφονται τον προσεχή Σεπτέμβριο.
1: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων να γνωρίσουν σε ποια σχολή εισάγονται. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Καλησπέρα. Πώς θα ενημερωθούν. Καλησπέρα, Ελίνα μου, πώς θα ενημερωθούν αύριο τα παιδιά?
12: Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά οι υποψήφοι θα γνωρίσουν ποια σχολή θα αποτελέσει το ακαδημαϊκά του σπίτι για τα επόμενα 4 έως 5 χρόνια. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Ενώ όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς συνέβη και με τις βαθμολογίες. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αναφέρομαι στις νομικές και ψυχολογίες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Στο δεύτερο πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά ανεβάζουν τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές. Ανωδική κίνηση αναμένεται και στις ιατρικές του τρίτου πεδίου, ενώ στις οικονομικές σχολές του τέταρτου πεδίου θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Ακολουθεί τώρα Ευρυδίκη, η έβριση φοιτητική στέγηση για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
1: Πολύ δύσκολο και αυτό. Λοιπόν, Ελίνα, υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται και η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν να δηλειτουργήσει από το φθινόπωρο.
12: Ναι, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις. Μεταξύ αυτών, να σου πω για το Georgetown University, το Iowa State University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένεται λοιπόν ότι περισσότερες από 6 αιτήσεις θα λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θυμίζω, Ευρυδίκη, ότι το Πράσινο Φως έλαβαν πέρυσι και λειτουργούν στη χώρα μας 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το University of York, το Kiel University, το Open University και το Open University. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια 6 τουλάχιστον, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, θα λάβουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από το φθινόπωρο του 26.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τους υποψηφίους μίλησε και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, να την ακούσουμε.
13: Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν. 13 συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον λοιπόν της Τεχεράνης από τις Αμερικανικές δυνάμεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αμερικανικός στρατός, το λεγόμενο CENTCOM. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να δούμε τα νεότερα. Δημήτρη.
15: Ευρυδή, κυρίες και κύριοι, πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ και με ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στόχους δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Σήμερα το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ. Παραμένουμε ανοιχτοί στο να επιλύσουμε την κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει σοβαρά το Ιράν, δήλωσε επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του κ. Τραμπ ότι δεν έχει τελειώσει με έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει στην Ουάσιγκτον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ να ζητά άλλα 85 δισεκατομμύρια. Από την πλευρά του, τώρα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές ανταλλαγές με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται, ενώ σε μία άλλη εξέλιξη ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη πυρηνικών στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν έως ότου το επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο πλήγμα των Χούθη της Ιεμένης μειωθεί. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η απειλή των φιλοϊρανών Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική κλιμάκωση της στρατηγικής τους και αποσκοπεί να προκαλέσει στρατιωτική και οικονομική πίεση. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη και διευρυνόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ στο διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο.
1: Τώρα, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να δούμε τι είπε για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ο κύριος Τζογόπουλος, Γιώργος Τζογόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου της Νίκαιας. Μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και θα επανέλθουμε.
16: Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
17: Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
16: Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση. Είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
1: Όπως ακούσαμε λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από το ότι γίνεται ακριβώς στην Μέση Ανατολή. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και η Πινελόπη Μητρούλια είναι τώρα κοντά μας για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Πινελόπη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Ευρυβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως είναι λογικό, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 93,4 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 86,2 δολάρια το βαρέλι και κινούνται ανωδικά. Mm-hmm. Ενώ το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 62,68, δηλαδή σχεδόν 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είναι λογικό, όλα αυτά επηρεάζει τις εγχώριες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά μέρα με την ημέρα ανεβαίνει λίγα λεπτά. Σήμερα είναι στο 1982 έναντι 1977 εχθές, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του είναι στο 1966 έναντι 1950 χθες. Να πούμε ότι σε αρκετούς νομούς της χώρας έχει ξεπεράσει προφανώς η μέση τιμή τα 2 ευρώ. Ο ακριβότερος νομός της χώρας παραμένουν οι Κυκλάδες με 2,22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν στο 2,35. Να πω κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προφανώς ετοιμάζει επέμβαση, καθώς η όποια μείωση των τιμών των καυσίμων έγινε μέσω των εκτόσεων που δόθηκαν από τα διηλυστήρια μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση, έχει απορροφηθεί από την αύξηση των διεθνών τιμών. Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί, είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την αρχή του χρόνου και απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται, στο επίκεντρο των όποιων παρεμβάσεων θα είναι το πετρέλαιο κίνησης, καθώς όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, δεν επηρεάζει μόνο το κόστος της κίνησης, αλλά και το κόστος παραγωγής και τη μεταφορά των προϊόντων.
1: Πινελόπη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον αμένο Βασίλειο, την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, Δημήτρη Φαναριώτη.
15: Ναι, αυτό έγινε χθες. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού της χώρας αναμένεται να μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρες ετησίες από τον Οκτώβριο. Η κίνηση έρχεται μία μέρα αφού ο Βασιλιάς του Βορρά, αποκαλούμενος έτσι ο Βρετανός πρωθυπουργός, ανέλαβε την πρωθυπουργία, υποσχόμενος να δώσει στους ψηφοφόρους μία μικρή ανάσα ό,τι αφορά το κόστος διαβίωσης μέσω μίας σειράς πολιτικών παρεμβάσεων.
1: Ευχαριστούμε.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η θρηλυκή Μαριλίν Ντάζη σε μια πολύ ταραχή ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρηλυκό του έτος στη ζωή και το παλικό Μαριλίν Ντάζη Μανολισιώτης. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, περίσσες συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Νεοφωτίστου.
1: Η Μαριλίν Ντάζη δεν είναι πλέον μαζί μας, τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού ως μια μεγάλη και ελληνικού τραγουδιού. Η Μαριλίν Ντάζη, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο Πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μαριλίν Ντάζη γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μαριλίν Ντάζη φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανολιχιώτη, ο μέτρη του Μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρης εικόνας από τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μαριλίν Ντάζη να στέκεται όρθια πλάι στο χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τις ερμηνεύτριες της εποχής, καθισμένες και σχεδόν ακούνητες. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και της Μαριλίν Ντάζη ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Το Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά και Λίντα. Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μαριλίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Έχει ερμηνεύσει η Μαριλίν Ντάζη πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», ο στίχος και η μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
0: Να σας πούμε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχουμε όμως την Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πέθανε δυστυχώς η Μαριλίν Ντάζη σήμερα το πρωί στις 5 η ώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών. Να σου πω ότι πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας. Είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι το χειροκομείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί για το θάνατό της. Στην ανακοίνωση ανέφεραν ότι η Μαριλίν Ντάζη έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της από τον 10ο του 2018, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του.
0: Να πούμε αν μου επιτρέπεις, ότι η τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιο σε κολουθή να ψελεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε βέβαια και τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
2: Ναι, και να πούμε ότι έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία. Η εξόδιος ακολουθεί, να σου πω, ότι θα τελειστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Κυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της, όπως είπες και εσύ, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της Κλιπούσης, αντιστεφάνου, είναι να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Κυροκομείου Αθηνών.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες βράδυ. Η νεκροψία δείξε θανατηφόρες, κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο του, οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
3: Σε υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε το πλατολογιό του κτλ. Ήσυχο ήταν.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν οι ιατροδικαστής, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιόν και από το εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
5: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεώργιου.
3: Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
0: Συνεγερμό σήμερα το πρωί στο Πειραιά λόγω του ενδεχόμενου διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμα. Ανακοινώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Να ακούμε τη Στέλλα Χρυσοτουλίδου.
6: Βρισκόμαστε στη συμβολή της Ομηρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα, όπου περίπου στις 11.30 το πρωί σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Ένα βενζινάδικο μάλιστα που είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Αποχώρησε και το μέρος των δυνάμεων αυτών που είχε παραμείνει για προληπτικά λόγους. Κάτοικοι της περιοχής και περίπτυκοι φοβήθηκαν, αναστατώθηκαν. Μάλιστα χρειάστηκε να αφήσουν τα σπίτια τους, διότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι αυτών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιούταν από τα αρμόδια κλιμάκια. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, διότι η ροή έχει ελεγχθεί και όπως μας είπαν χαρακτηριστικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, πάλι με μεγάλες φωτιές και εδώ, όπου εξακολουθούν να μένονται στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δημήτρη Φαναριώτη.
7: Ευρυδίκη, εκατοντάδες πυροσβέστες ακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα. Μια κολοσσία δασκή πυρκαγιά μένεται για 7ο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Γαλλία δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά, έχασαν τη ζωή τους μάλλον σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Τώρα, μεγάλη πυρκαγιά καταγράφηκε έξω από την πόλη Όλμπια στη βορειοανατολική Σαρδινία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβρούν προς Αλέγκρο και Κάλιαρη. Οι Ιταλοί πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές, κυρίως στη Νότια Σικελία. Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο του νησιού, όπου μια φωτιά μένεται εδώ και ημέρες, απομακρύνθηκαν, ενώ στο νότο καταγράφονται χαλαζοπτώσεις. Θέλω να πούμε, Ευρυδίκη, ότι και στα Βαλκάνια και ειδικότερα τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, έχουμε έντονες βροχές και πλημμύρες που έχουν προκαλέσει σωρία προβλημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το ρεπορτάζ.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
9: Καλησπέρα και από μένα. Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προκριματικών μάλιστα, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αύριο θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι Πράσινοι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία και τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Και την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά τον Παναθηναϊκό, σπέδωτας πρώτα αύριο στις 9 η ώρα εκτός έδρας, στην Ουγγαρία δηλαδή, και τη ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης του Πις, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Από μας καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Αυτή την ώρα διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υπερφόρτωσης του συστήματος αντιμετωπίζουν η Αγία Παρασκευή, η Παλίνη, το Κοροπή, τα Σπάτα, η Αργυρούπολη, ο Νέος Κόσμος και περιοχές του Πειραιά. Θερμόπληκτη για τρίτη ημέρα η χώρα, με θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη μερίσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς ολόκληρη πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχτηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισας Βασιλικό Καλή. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσα παρών. Ο κ. Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
8: Ο καιρός.
10: Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, βράδυ 22ης ημέρας Ιουλίου του 2027. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης.

Στην εκπομπή μας απόψε προς θα αφαιρέσεις πολλές, εντελώς αυθαίρετα όμως, γιατί τα συνηθισμένα, τα επαναλαμβανόμενα και τα αντιγραφόμενα κούρασαν νομίζω, όπως επίσης και η ατέλειωτη φλιαρία σε όλα τα μέσα, όπου βέβαια ο καθένας έχει άποψη, που εκτός αυτού δεν μπορεί και να την υποστηρίξει κιόλας.

Κάθε φορά, πολλές φορές, που ανοίγω το λάπτοπ μου, η πρώτη εικόνα που βλέπω είναι ενός παιδιού σε κάποια αφρικανική χώρα με βλέμμα απλανές και σχεδόν προσπαθεί να χαμογελάσει το παιδί. Η UNICEF ευτυχώς δεν παίζει με τις εικόνες των παιδιών και δεν θέλει να τους λυπάσει με τίποτα. Ο Ιμπραήμ, 11 ετών, διέφυγε από τη βία στο Αλφάσερ στο Σουδάν, αλλά καθοδόν μία οβίδα έπεσε κοντά του, σκοτώνοντας τον αδερφό του και τραυματίζοντας τον Ιμπραήμ πολύ σοβαρά στο πόδι του. «Τον αφήσαμε πίσω», είπε ψιθυριστά. «Έπρεπε να τρέξουμε για να σωθούμε». Μετά από εβδομάδες φόβου και συνεχόμενων μετακινήσεων, κατάφερε τελικά να φτάσει σε ένα χώρο φιλοξενίας που υποστηρίζεται από την UNICEF στην Ταουίλα, όπου έλαβε γιατρική φροντίδα και μία τσάντα με τετράδια και ξυλομπογιές στο αγόρι μου. Κάτι βαθιά σημαντικό για ένα παιδί που έχει ζήσει τόσα πολλά. Και καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, ο Ιμπραήμ και χιλιάδες άλλα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από κουβέρτες, από ζεστά ρούχα, τρόφιμα, καθαρό νερό και ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά μας περισσεύουν εμάς. Σε επόμενη εκπομπή θα καλέσουμε κάποιους εθελοντές από την UNICEF Ελλάδος να έρθουν εδώ στο στούντιο. Όχι για να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά για να ακούσουμε και να νιώσουμε τι περνάει κάθε Ιμπραήμ. Και από εκεί και ύστερα δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Earth News Radio και καθρέφτης λοιπόν. Ξεκινάμε καταρχάς με ένα υπέροχο σχόλιο από το περιοδικό Harper's. Σε λίγο θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, για τον Donald Trump στο Μουντιάλ και άλλα ωραία. Γράφει λοιπόν: ενώ περπατούσε στο γήπεδο για να συμμετάσχει στην τελετή απονομής του τροπαίου στους πρωταθλητές κόσμου της Ισπανίας, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδοκιμάστηκε. Γράφτηκε μάλιστα ότι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, ο οποίος κέρδισε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις επώνυμες επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του πέρυσι, αύξησε δηλαδή σημαντικά τα περιουσιακά του στοιχεία το 2025.

0: 8 και 4 και κάνω μια μικρή παύση στη συνέχεια της εισαγωγής για να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου Πρόταγκον. Θα του ζητήσουμε περίπου ό,τι κάνει εκεί να κάνει και εδώ, να ξεχωρίσει δηλαδή γεγονότα, θέματα και άρθρα σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, και πριν τα αναρτήσουμε, όπως γίνεται και στο site, τα συζητάμε και μαζί. Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι ο μιλόν είναι στο ραδιόφωνο, ο καλεσμένος μου είναι στην Άνδρο, και μάλιστα μάλλον δεν δίνει δεκάρα για τα θέματα που ξεχωρίζουμε. Γεια σου Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα. Μόνο μία διόρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν δίνω δεκάρα, γιατί καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και όπου μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Ναι, όντως η Άνδρος είναι πανέμορφη και παρεμπιπτόντως φυσάει λίγο, άρα...
0: Στον πατσί σας, δεν πού είσαι.
1: Είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά έχει δροσιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και εδώ με στις παραλίες ή σε όλα αυτά, οι κουβέντες είναι οι ίδιες. Ναι, μεν είναι η ζέστη, αλλά είναι και όντως το Μουντιάλ, ο Τραμπ, δηλαδή συναντάς και ανθρώπους από την Αμερική που παραθερίζουν και είναι προβληματισμένοι, εξόχως προβληματισμένοι με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική. Από όλες τις απόψεις. Και για το Μουντιάλ το οποίο διοργάνωσε, ναι, από επιχειρηματικής απόψης, αν θέλετε να το συζητήσουμε, ήταν φοβερό σουξέ. Δεν ξέρω το προϊόν του ποδοσφαίρου κατά πόσο έχει βλαφτεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα του Μπάλογκαν, τις κατηγορίες για προώθηση της Αργεντινής ή μη. Εγώ δεν είμαι κάποιος φοβερά ειδικός για να το... να το δεχτώ αυτό σαν fact ή όχι, αλλά το προϊόν μπορεί να έχει όντως βλαφτεί, δηλαδή και το γεγονός ότι κάνανε αυτά τα περίφημα διαλύματα ενυδάτωσης, δεν ξέρω να το αποδίδω στα ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αλλάζει λίγο το ποδόσφαιρο και τη φύση του.
0: Ναι.
1: Και γινόντουσαν και διαλύματα ενυδάτωσης σε αγώνες που έβρεχε.
0: Ναι, και δεν είναι και η μόνη χώρα που έχει πάρα πολύ ζεστή. Έχουν γίνει, ναι, και Μουντιάλ και σε άλλες.
1: Έχει ζεστή, sorry και όλα, δηλαδή, ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Και αν γινόταν ένα Μουντιάλ στη Γαλλία, δηλαδή, που είχε 45 αρία, θα κάνανε, θα σταματάγαν κάθε 5 λεπτά. Δεν έχει κάποια λογική. Θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Αμερική και συζητούσα με κάτι Αμερικανούς φίλους που τυχαίνει να παραθερίζουν εδώ. Ο προβληματισμός τους είναι τεράστιος και δεν είναι μόνο, το αναφέρουμε στο Πρόταγκον, ένα επεισόδιο αυτής της ιστορίας είναι η ιστορία με τον Νετανιάχου και αν και κατά πόσο θα πρέπει να ή όχι να συλληφθεί και αν θα έπρεπε να το συλλάβουμε εμείς εδώ. Δηλαδή μια μήχανη στιγμή στην Νέα Υόρκη, είπε ο Μαμντάνι, ναι, πρέπει να το συλλάβουμε, αλλά δεν έχουμε δικαιοδοσία να το συλλάβουμε. Οπότε λέει ο Τραμπ, εγώ δεν το συλλαμβάνω γιατί είναι φίλος και τέτοια. Στην Ελλάδα θα κάναμε. Βγήκε η αριστερά και πλειοδότησε, ναι, εμείς θα το συλλαμβάναμε. Όντως θα το συλλαμβάνανε, τον Νετανιάχου. Αυτό θα ήθελα να το, το δω, να το συζητήσω λίγο περισσότερο.
0: Η μόνη απόδραση που είχε κάνει από το Ισραήλ και μάλιστα τότε που κεγόταν κυριολεκτικά η Γάζα ήταν ότι πήγε στην Ουγγαρία επί του Όρμπαν ακόμα. Και βεβαίως εκείνος δεν τον παρέπεμψε.
1: Ας πούμε ένα ασφαλές καταφύγιο. Αλλά
0: δεν υπάρχει πια.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς και πού είναι το ασφαλές καταφύγιο, αλλά και πού δεν είναι το ασφαλές καταφύγιο. Γιατί την κάνουμε λίγο ελαφρά την καρδία αυτή. Ναι, θα το συλλάβουμε γιατί είναι εγκληματίας πολέμου. Okay. Όντως θα το συλλάβουμε. Εκεί είναι μια πολιτική απόφαση, περισσότερο από νομική απόφαση.
0: Ναι.
1: Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Δεν λέω, στην Αμερική έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Υπάρχουν οι μεν και δε. Στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς τις αποφάσεις της. Okay, η Ισπανία έχει πάρει ίσως τις αποφάσεις της και τις πούλησε και στο Μουντιάλ με επιτυχημένο τρόπο. Στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει πάρει ακριβώς τις αποφάσεις.

0: αποφασίζουν και επίσης όπου βρίσκουν οι Ισραηλινούς δεν τους συμπεριφέρονται καλά.
1: Ξέρεις, είναι μία... Είναι, ας πούμε, θα το πω με μία λέξη που μπορεί να είναι αδόκιμη. Είναι μία νόμιμη αντίδραση, νόμιμη εντός εισαγωγικών αντίδραση του κόσμου απέναντι στον Νετανιάχου. με τον οποίο η Ελλάδα μας έχει την ιδιαιτερότητα να έχει μία προνομιακή σχέση. Αυτή η προνομιακή σχέση δημιουργεί κάποιες, ας πούμε, υποχρεώσεις. Τώρα, η συμπεριφορά των κάποιων εξημών απέναντι στους Ισραηλινούς είναι εξόχως προβληματική.
0: Δεν σημαίνει ότι αποδοκιμάζουν τον Νετανιάχου δηλαδή, αλλά επαινούν την Χαμάς. Δεν συμβαίνει αυτό νομίζω στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει και αυτό που λέμε ότι θα το αφήσω έτσι απλώς να υπάρχει σαν ένα χαλίκι στο παπούτσι μας. Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλος και το αφήνω εδώ.
0: Ναι.
1: Και είναι και υφέρπων και παραδοσιακός και στις πόλεις, ειδικά της επαρχίας, έχει μεγάλες ρίζες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το αφήνω σαν χαλίκι, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 8:22, μιλάμε, πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Πάνος Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ενημερωτικού ιστότοπου του Πρόταγκον. Πάνο μου, καταρχάς πριν προχωρήσω, σου συστήνω, έχει ένα καταπληκτικό μοναστήρι η Άνδρος, αναζήτησε, είναι το μοναδικό και έχει έναν ηγούμενο ο οποίος είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή θα τον λατρέψεις, δεν είναι ανεπιτίδευτος, είναι πάρα πολύ καλός. Πήγαινε και ανάψε μου και εμένα ένα κεράκι σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Γιατί δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τι άλλο ξεχωρίζεις από την η ειδησιογραφία της ημέρας.
1: Η ειδησιογραφία, η πολιτική ειδησιογραφία της περίοδου αυτής, γιατί δεν μπορώ να πω της ημέρας, κατά την άποψή μου έχει να κάνει με δύο πράγματα. Η μία είναι αυτή η απέραντη και ατέρμονη εκλογολογία, θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει αργότερα. Εγώ το έχω ξαναπεί ενδεχομένως και το έχω ξαναπεί και στην εκπομπή σου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει νωρίτερα, θα γίνει όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός προς το τέλος. Δεν είναι κανένα λόγο ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τις αρχές του και αυτό που πουλάει σαν θεσμικότητα και σαν τέτοιο.
0: Λαμβάνεις και εσύ μηνύματα ή στο SMS σου ή οπουδήποτε ότι 27 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Το θεωρούμε... Και εγώ και εμένα μου λένε και με ρωτάνε και αν θα γυρίσουν τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Τι να σας πω.
0: Εγώ τους λέω 28.
1: Το θεωρώ λάθος. Λάθος. Και ένας άνθρωπος που έχει πει 100.000 φορές ότι θα τις κάνω τις εκλογές του 27, θα βγει και θα πει: OK, θα τις κάνω τελικά στις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι της λέξης, είναι λάθος γενικά. Κατά την άποψή μου, ένα πράγμα πρέπει να τελειώνει, και το συνδέω, είναι να τελειώνει αυτή η Βουλή. Αυτή η Βουλή που προέκυψε το 2023, ναι, για μένα είναι ένα όνειδος. Και δεν νομίζω ότι είναι...
0: Θα τελειώσει με τις εκλογές εκ των πραγμάτων, δεν είναι.
1: Θα τελειώσει με τις εκλογές, αυτό λέω. Mm-hmm. Πρέπει όμως να τελειώνει, διότι μιλάμε για μια Βουλή που έχει δώσει πολύ κακά παραδείγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν υπήρξε η καλύτερη στιγμή της Βουλής, η εξεταστική για τα Τέμπη. Έχουμε την πρόεδρο ενός κόμματος που κάνει έναν ακτιβισμό παράλογο. Έχουμε μια Βουλή με 297 βουλευτές και όχι 300. Και τώρα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με ένα κόμμα και ανεξαρτητοποιούνται επικαλούμενοι αρχές οι οποίες είναι... Δηλαδή εκεί σηκώνει στα χέρια ψηλά. Διότι εκεί καταργείται, τελειώνει, ακυρώνεται η όποια πολιτική υπόσχεση, η όποια πολιτική εντολή έχει δώσει ο ψηφοφόρος στον τέτοιο, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και όλους αυτούς που ομνύουν στις αρχές της αριστεράς, τις οποίες τις δέχομαι, αλλά δεν μπορείς να λες η αριστερά, το εθνικό πλεονέκτημα και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή λες, OK, εγώ παρετούμε γιατί

0: ο Τσίπρας μου είπε ότι πρέπει να παραιτηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα. Θα τον βάλω και αν δεν το βάλω.
1: Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες και στο Νετανιάχου και στο Τσίπρα, αυτό βλέπω τώρα στο πρόταγον, είναι το πρώτο θέμα. Με ένα ερωτηματικό, θα συλλάβει ο Τσίπρας τον Νετανιάχου, αν έρθει αυτός εδώ στην Ελλάδα, γιατί, και είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς, γίνεται και ένας τζόγος εδώ, ότι ναι, ο Μαμντάνη θα τον συλλάβει, που δεν θα τον συλλάβει, αλλά εμείς οι αριστεροί που θα τον συλλαμβάναμε. Αυτό θα ήθελα να το δω. Να πω ότι γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσω με κάποιον από την Ελλάς ή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει, ή από το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης, πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε μια τέτοια περίπτωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει κλίματα πολέμου. Έτσι, αλλά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, ειδικά για την Ελλάδα. Έτσι, που έχει έναν αντίπαλο, ας μην γελιόμαστε τώρα, και τον μόνο σύμμαχο, στέρεο σύμμαχο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, ένα συγκεκριμένο.
1: Μια τελευταία ερώτηση από εμένα που με τρώει. Ξέρεις ότι το πρόταγον το παρακολουθώ και με πολύ φανατισμό. Πώς είναι η διάρκεια ενός θέματος, ενός άρθρου που ανεβάζεται, μετράτε τα κλικς που γίνονται και το κρατάμε παραπάνω, ή εσύ είσαι αυτός που το κάνει αυτό, νομίζω?
0: Είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένα, μπορεί να μείνει μια μέρα, γιατί πρέπει να μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Όχι διαβάζεται, γιατί αξίζει να μείνει. Είναι λίγο μια πιο αρχαϊκή προσέγγιση της δημοσιογραφίας, αλλά τι να κάνουμε. Βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα που διαβάζονται περισσότερο. Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα είμαστε και λίγο νεκρολάγνοι, και εκεί δύο λάγνοι, ας πούμε, ένα θάνατος. Συχνά, επειδή προκαλεί συναισθήματα, Μέρι Λίντα έφυγε απόψε, σήμερα το πρωί, με συγχωρείτε.
1: Μα εγώ το προσέχω αυτό στο νεκροταφείο, όταν τύχει να πάω εκεί, κάποιον επώνυμο ή μη επώνυμο, εκεί είναι όλοι σπρώχνονται.
0: Ναι, γιατί έχουμε αυτό την τέτοια, είναι ανθρώπινο, δεν το κακίζω, λέω ότι οι άνθρωποι έχουν, οι Έλληνες έχουμε μια ροπή προς αυτά τα πιο δυνατά συναισθήματα. Οπότε ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορώ να αγνοήσω, όχι εγώ, οποιοδήποτε να αγνοήσει μια απώλεια, ειδικά ας πούμε τη Μελίντα, ή να αγνοήσεις κάτι που έχει να κάνει με ένα παγκόσμιο θέαμα όπως το παγκόσμιο κύπελο, για να το πω, να το εκλαϊκεύσω. Και ειδικά ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει φωτομπόμπινγκ σε ένα πανηγυρισμό των Ισπανών, δηλαδή δίνει και την κωμωδία, ας πούμε, το comic relief.
1: Μιας και μιλήσαμε για τα μνήματα και τα νεκροταφεία και τα λοιπά, αυτό είναι προσωπική, δηλαδή αυτό της μάρτυρας, αυτή ως μάρτυρας ήμουνα. Όταν εκειδεύανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν έτοιμοι, τον βάζανε μέσα, τον άνθρωπο, και ήταν ένας συνέχεια εκεί μπροστά, ο οποίος σταυροκοπιότανε συνέχεια, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Του λέω, τι λες? Τον είδα, λέει, και τον έθαψαν.
0: Ναι,
1: ήταν εχθρός του τελικά.
0: Θα το δεις ότι τώρα μαυρίζουμε λίγο την ψυχή των ανθρώπων τεταρτιάτικα, αλλά είναι λίγο, οι κηδείες είναι το χόμπι μας.
1: Μάλιστα. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Συνέχισε τις διακοπές σου με τα παιδιά, να το απολαύσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ο Πάνος Παπαδόπουλος από το Πρόταγκον, και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής. Η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και πλοία στην Οδυσσό. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και με αυτήν την ωραιότατη μινιατούρα του Ντομένικο Σκαρλάτη, σονάτα αριθμός 7 σε σολ μίζωνα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και καλωσορίζουμε και με αυτή τη μουσική τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Καθηγητής πνευμονολόγος, ο άνθρωπος που επί χρόνια, χωρίς ακρότητες αλλά με ενσυναίσθηση και βαθιά επιστημονική γνώση, έχει καταφέρει να πείσει πολλούς ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Σε αυτή την προσπάθεια έχει πολύτιμο συνοδοιπόρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίου. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο influencer με την έννοια εκείνου που επηρεάζει πολύ κόσμο να ντύνεται, να τρώει, να προτείνει, να επενδύει. Υπάρχουν όμως μερικοί άνθρωποι, αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι, που επίσης κάνουν σοβαρή δουλειά για να πείσουν τα παιδιά μας να πετάξουν το τσιγάρο το ευλογημένο. Καλησπέρα κύριε Μπεχράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια εισαγωγικά.
0: Να είστε καλά. Έχω και κάτι που με ενοχλεί. Προβλήθηκε από όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, sites, το βλέπα επί μέρες την εβδομάδα την προηγούμενη, ότι η μεγαλύτερη εταιρεία πλέον στην Ελλάδα είναι ο Παπαστράτους. Γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα που καλά το θέτεται, που και έχει να κάνει με το πόσο μια βιομηχανία, μια εμπορική επιχείρηση ευθύνεται για την προώθηση του καπνίσματος στα παιδιά. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το ζητούμενο είναι μόνον ένα κατ' εμέ. Πώς θα σταματήσουμε την νικοτίνη να προωθείται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
0: Έχετε κάποιον αριθμό, κάποια εκτίμηση? Ανεβαίνει συνεχώς το ποσοστό των παιδιών που καπνίζουν?
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Εδώ στην Ελλάδα, σε επανειλημμένες μετρήσεις που κάνει κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια η Ελστάτ, από το 9 το 14, το 19 και το 22 έχουμε μια σταδιακή μείωση των καπνιστών συνολικά στη χώρα, και αυτό είναι το αισιόδοξο σημείο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχουμε φτάσει σε επίπεδο μέσου όρου της Ευρώπης συνολικά μιλώντας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντοτε, τα οποία τα σέβομαι διότι γίνονται με face to face, και περιλαμβάνουν 8.500 νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα και είναι στο πλαίσιο διεθνούς ελέγχου υγείας της Ευρώπης. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε πάει καλά. Αν αναλύσει όμως καλύτερα τα data αυτά, αν βάλουμε κάπου το φακό μας, δείχνουν και το απογοητευτικό στοιχείο, που λέει ότι στην ηλικία 16 έως 24 ετών, ενώ μέχρι το 19, από το 9 μέχρι το 19, είχαμε μια μεγάλη μείωση των ανθρώπων που καπνίζουν, δηλαδή μείωση σχετική της τάξης του 52%. Τόσο πολύ είχαμε 9 πέσει.
0: 9 με 19.
1: 9 με 19.
0: Μάλιστα.
1: Από το 19 μέχρι το 25, που έγιναν οι δύο τελευταίες μετρήσεις, σε αυτή την ηλικία υπάρχει αύξηση. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται με τα νέα παιδιά. Ψάξαμε ακόμη περισσότερο και αναζητήσαμε το τι συμβαίνει στην ηλικία μέχρι τα 16, γιατί φαίνεται πως το πρόβλημα είναι εκεί, δεν είναι 16 έως 24, είναι ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά που αρχίζουν το κάπνισμα στην ηλικία 10 έως 16. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από όλες τις μετρήσεις. και της GYTS και της ESPAD.
0: Πότε είχαμε πραγματική βελτίωση των αριθμών, δηλαδή αποχή, κόψιμο του καπνίσματος στην πανδημία, υπήρχαν στοιχεία που έδειξαν
1: αύξηση. Η πανδημία ήταν ισοπεδωτική για τον έλεγχο του καπνίσματος, με την έννοια το ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά όλης της Ευρώπης, είχαν απορροφηθεί με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σταμάτησε κάθε κίνηση για τον έλεγχο του καπνίσματος. Στο διάστημα αυτό αδειοδοτήθηκαν προϊόντα τα οποία κατ' εμέ δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί η κυκλοφορία τους, και υπήρξε μια οργανωμένη, θα την πω, αντεπίθεση προϊόντων νικοτίνης, τα οποία σαφώς προωθούν μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η νικοτίνη, προωθούν σχεδόν ανεμπόδιστα μια εξαρτησιογόνο και ψυχοδραστική ουσία, επαναλαμβάνω, σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8:40, δηλαδή 9:20. Μιλάμε με τον καθηγητή πνευμονολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατρέ μου, πώς προέκυψε η σύμπραξη σε αυτό το τομέα μόνο, με τον οικουμενικό μας πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο.
1: Ναι. Ναι. Σας το πω. Συνέβη να ο Μιλόν να επανεκλεγεί μετά από 10 χρόνια πρόεδρος του ENSP, το European Network for Smoking Prevention. Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα της Βρυξέλλης, που έχει 30 χρόνια δράση στον τομέα του ελέγχου του καπνίσματος, της μείωσης του καπνίσματος. Μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου τον Δεκέμβριο που πέρασε, το πρώτο που έκανα, και θα σας πω γιατί, ήταν να επισκεφθώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να του θέσω το θέμα της προστασίας των παιδιών, των μικρών παιδιών, από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Οφείλω να δηλώσω δημόσια ότι, χωρίς να είμαι άνθρωπος που έχω πολύ θερμές σχέσεις με την Εκκλησία, είμαι ότι είναι ο μέσος πολίτης της Ελλάδος, πηγαίνω σε γάμους και σε βαφτίσια, αλλά δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας, το ομολογώ αυτό. Όμως εκεί εντυπωσιάστηκα από την συζήτηση που είχα με τον Πατριάρχη μας, και κυρίως με το ότι είχε τόσο ανοιχτά αυτιά για να με ακούσει. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μια μισή ώρα. Του εξήγησα το πρόβλημα, το αντελήφθη, έδειξε μεγάλη προθυμία να το βοηθήσει.
0: Πώς μπορεί να το βοηθήσει, αλήθεια?
1: Το ζήτησα, το είπα. Στην ερώτηση αυτή που μου έκανε και ο ίδιος, όταν φτάσαμε στο τέλος περίπου, λέει, και εγώ, τι θέλετε να κάνω γι' αυτό? Λέω, να σας πω, λέω, ένα μήνυμα δικό σας, που να λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η κοινωνία για αντιμετώπιση, για προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Δεν πέρασαν 2 εβδομάδες από όταν έφυγε και μου το έστειλε, και το έχω βιντεοσκοπημένο μήνυμα που λέει όλα αυτά. Και το παρουσίασα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENSP. Και εκεί δεν το περίμενε κανένας ότι είχε γίνει τέτοια κίνηση. Και δώσαμε συνέχεια σε αυτό.
0: Βοηθάει δηλαδή, αν όλοι που αντιλαμβάνονται αυτόν τον αγώνα που γίνεται, αν όλοι εκφράζουν την άποψή τους, είτε είναι πολύ γνωστοί, είτε είναι πατριάρχες, είτε είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να το προωθούμε, αν και φοβάμαι ότι είμαστε φουγάρα. Φυγάρα είμαστε.
1: Αλλά γελάσουμε γι' αυτό.
0: Κύριε Μπεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ ήθελα να πω,
0: πείτε μου, πείτε μου, βέβαια.
1: Ακόμη να κλέψω αυτό το πολύτιμο χρόνο.
0: Όχι, δεν, καθόλου, πείτε.
1: Με βάση το μήνυμα το πατριαρχικό, Έχουμε γυρίσει τη σελίδα του αντικαπνιστικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Στρεφόμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ακριβώς στην προστασία των παιδιών από την εξάρτηση στην νικοτίνη. Κάνουμε συνέδριο 4 με 6 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη με αυτό το θέμα. Επελέγει η Κωνσταντινούπολης λόγω Πατριάρχη και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα είναι πολύ δυνατό σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα δε μπορώ να διαβεβαιώσω εσάς και την εκπομπή και όσους μας ακούν ότι πήραμε και την απάντηση ότι θα έχουμε και την αιγίδα του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, του κ. Ερντογάν, για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου.
0: Αυτός ήταν φουγάρος, αλλά το κόψε.
1: Τώρα το έχει κόψει.
0: Ναι.
1: Και,
0: τρία πακέτα κάπνιζε την ημέρα.
1: Αυτό δείχνει ότι θα έχει επιτυχία το συνέδριο και το μήνυμα θα ενισχυθεί. Επιχειρούμε δε εκεί και μια διαθρησκευτική συζήτηση επί του θέματος, να καλέσουμε εκπροσώπους όλων των θρησκευμάτων που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη και να τους βάλουμε να συζητήσουν επάνω στο μήνυμα το πατριαρχικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Πεχράκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο καθηγητής πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης.

0: Είναι 9 παρατέταρτο και είναι ακριβώς η ώρα που πρέπει να βγει η βάλια μας, η Καϊμάκη, για το ένθετό της με τα social media. Ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το YouTube, λέει, καταδικάστηκε μαζί με την Meta για τον εθισμό.
1: Χρήστο, σε διακόπτω.
0: Το ίδιο βάζω από την προηγούμενη φορά?
1: Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο σήμερα. Σήμερα θα πούμε για αυτούς που, τους Κορεάτες που κλέβουν με τα γυαλιά.
0: Α, ναι, αυτό το κάναμε.
1: Το είπαμε χθες αυτό.
0: Α, Παναγία μου.
1: Το είπαμε χθες αυτό. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για ένα Κορεάτη ο οποίος
0: έπρεπε να ρωτήσω τον Μπεχράκη για το Αλτσχάιμερ.
1: Αυτά καλύτερα μην τα ρωτάς, γιατί άμα είσαι θα το ξεχάσεις μετά, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής. Σε ένα διαγωνισμό που ήταν για υπεύθυνους ασφάλειας πυροπροστασίας, μάλιστα, συγκεκριμένα, που έγινε στην Κορέα, ένας από τους επιτηρητές εκεί διαπίστωσε ότι ένας που έδινε εξετάσεις είχε κάτι φαινόταν στα γυαλιά του, κάτι περίεργο. Και τον τσίμπησαν λοιπόν και είδαν ότι χρησιμοποιούσε γυαλιά, αυτά που έχει Meta, αυτά που έχει Google και οι υπόλοιπες εταιρείες, τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και τα οποία είχε βάλει τις λύσεις μέσα. Αυτά τι γυαλιά είναι? Αυτά τα φοράς και εσύ βλέπεις μαζί με την πραγματικότητα που βλέπεις γύρω γύρω, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, τώρα το τζάμι και απέναντι τους τεχνικούς μας. Βλέπεις όμως και ένα κείμενο άμα θες, ή βλέπεις και μια ταινία ταυτόχρονα, ή βλέπεις και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν και έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται, ειδικά στην Κορέα που είναι πολύ high tech αυτά, στα γκατζετάκια, έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και σε σχολεία και σε πανεπιστήμια και παντού, και μάλιστα έχουν αρχίσει να απαγορεύονται αυτά τα γυαλιά. Τα οποία γυαλιά, η ρίστα επαρόδο, τα πουλάνε μεγάλες εταιρείες, δεν θέλω τώρα να δώσω ονόματα, αλλά όλοι όταν λέμε μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, γυαλιών, σκεφτόμαστε 2-3 μάρκες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτές οι μάρκες τις υπάρχουν και κυκλοφορούν κανονικά στα οπτικά, τα αγοράζεις, αλλά τα φορτώνεις και μαζί, αν κάνεις εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης όπως είχε κάνει ο εν λόγω κύριος, ο οποίος μάλιστα μπορείς να παίρνεις και απαντήσεις και να δουλεύεις το ChatGPT μέσα από τα γυαλιά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έκανε να δει αν μπορεί να το, αν γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά βέβαια καταλαβαίνεις ότι όταν βάλεις κάποιον που έχει αντιγράψει υπεύθυνο πυρασφάλειας, μάλλον θα έχεις πρόβλημα μεγάλο μετά, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, Βάλια μου?
1: Όχι, όχι, για σήμερα είμαστε εντάξει. Απλώς θέλω να πω ότι θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τέτοια γυαλιά. Δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ μου.
0: Έχω φίλους με τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου που τα έχουν αυτά τα γυαλιά.
1: Και είναι ευχαριστημένοι.
0: Πολύ, πολύ. Ναι.
1: Θα πάρουμε κι εμείς τότε, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θα σε φέρω σε επαφή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Να είσαι καλά.

0: Όσες φορές και αν ακούσω αυτό το κομμάτι, ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε την μουσική, το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και εγώ πολλές φορές προτιμώ και την ερμηνεία του μεγάλου του Γιώργου Μαρίνου, που και αυτός μπήκε μέσα στο νόημα του τραγούδιου. Θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Θα αναφερθεί σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν, αλλά.
1: Χαράς Ευαγγέλια για όλους εμάς που στα νιάτα μας παλεύαμε για τον σοσιαλισμό. Συλλατρεμένη μας κάποτε Νικαράγουα, η πορεία για την εγκαθίδρυση της ιδανικής κοινωνίας έφτασε στο τέλος της. Γιατί όπως δήλωσε ο σύντροφος Ορτέγκα, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές εδώ για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία, προσθέτοντας ότι οι μέρες που τα κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνγκηδες, δηλαδή τη ΣΥΠΑ, και τους Ομοσίστας θα επέστρεφαν στην εξουσία, τελείωσαν. Οι Ομοσίστας είναι οι οπαδοί του δικτάτρου Σομόζα που ανετράπη το 1979. Ας αφήσουμε όμως την ειρωνία και τον αυτοσαρκασμό που πάντα βοηθάει και ας δούμε τα γεγονότα. Η Διεθνής Οργάνωση Human Rights Watch μας ενημερώνει πως ο καθεστώς της Νικαράγουας επιδίδεται στις συστηματικές διώξεις, καταστολή και εξόντωση κάθε πολιτικής αντιπολίτευσης. Η καταπίεση περιλαμβάνει αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, μαζικό κλείσιμο μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και πολιτικές διώξεις ακόμα και στο εξωτερικό. Θυμίζω πάντως ότι το μακρινό 1985 ο Ντανιέλ Ορτέγκα επισκέφθηκε επίσημα την Αθήνα και έγινε δεκτός με τιμές αρχικού κράτους. Θυμάμαι ακόμα τότε εκατοντάδες μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και Έλληνες επιστήμονες να ταξιδεύουν στην Νικαράγουα τη δεκαετία του 80 ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Κάτι ανάλογο γινόταν και με την Κούβα από την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας που οργάνωνε μπριγάδες εργασίας στην Κούβα. Όπως έλεγαν, είναι μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό που εδώ και δεκαετίες αντιστέκεται στην υπεριαλιστική πίεση και στην προσπάθεια στραγγαλισμού της Κούβας. Βέβαια, ακόμα και σήμερα υπάρχουν μέλη του ΚΚΕ αλλά και της νέας αριστεράς που συμμετέχουν σε αυτές τις μπριγάδες. Η πλάνη αυτή κρατάει ακόμα. Οι τελευταίες εκλογές στην Νικαράγουα διεξήχθησαν το 2021 και αμφισβητήθηκαν ευρέως αφού είχαν προηγηθεί συλλήψεις ηγετών της αντιπολίτευσης και επιχειρηματιών. Πέρυσι, ο Ντανιέλ Ορτέγκα τσιμέντωσε την εξουσία του με συνταγματικές αλλαγές που περιλάμβαναν τον ορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, ως συμπρόεδρου και την παράταση της προεδρικής θητείας από 5 σε 6 χρόνια. Ο Ορτέγκα και η σύζυγός του ελέγχουν τα πάντα στην Νικαράγουα, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και των δικαστικών αρχών. Έχουν κατηγορηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι μεταμόρφωσαν την Νικαράγουα σε αυταρχικό κράτος όπου καταπατούνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Σαλβατόρ Μαρένκο, συντονιστή της Οργάνωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νικαράγουα νούνκα μας, Νικαράγουα ποτέ ξανά, Ορτέγκα είχε ουσιαστικά εξαλείψει κάθε πραγματική προοπτική ανταγωνισμού στις προεδρικές εκλογές του 2011, του 2016 και τέλος του 2021. Βέβαια, για να είμαστε αντικειμενικοί, η υπεράσπιση της Νικαράγουα από την ευρύτερη αριστερά σταμάτησε μετά το 2021 και οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν μεν την καταστολή αλλά δεν συμφωνούν με την κάθετη διακοπή σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τα θέλετε όμως, η επίσημη αγαπημένη παραμένει η Κούβα. Το ερώτημά μου όμως είναι τι ήταν αυτό που έκανε πολλούς από εμάς στη γενιά μου να ταυτιζόμαστε φαντασιακά με τέτοια κινήματα. Και γιατί όταν ακούγαμε για τις εκτελέσεις και τις διώξεις των αντιφρονούντων δεν θέλαμε να δούμε την πραγματικότητα? Στο όνομα του αντιαμερικανισμού και της αντιπεριαλιστικής λογικής κλείναμε αυτιά και μάτια. Και το χειρότερο είναι πως αντί να μιλάμε για δημοκρατία με ισχυρούς ανεξάρτητους θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, υιοθετούσαμε με ευκολία τη λογική του ναι μεν αλλά, που δεν ήταν άλλη από το γνωρίζω ότι τα καθεστώτα αυτά δεν έχουν δημοκρατία, αλλά η επίθεση που δέχονται από τον υπεριαλισμό δικαιολογεί το κουρέλια της δημοκρατίας. Μια βολική στάση για την επαναστατική μας ηθική. Έτσι κι αλλιώς δεν ζούσαμε εμείς σε αυτά τα καθεστώτα.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, η επαναστατική συνέπεια του ναι μεν αλλά. Επειδή πολλές φορές αρκετοί ακροατές μας μπαίνουν την ώρα που έχει ήδη ξεκινήσει η σκέψη, σας προτρέπω, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στο ertecho.gr, βρίσκεται αμέσως την εκπομπή που θέλετε, εδώ συγκεκριμένα είναι ο καθρέφτης, και μπορείτε να ακούσετε ξανά και τις σκέψεις και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς εδώ θα τελειώσουμε με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια και είναι ένα μουσικό κομμάτι αξεπέραστο από τον Ισαάκ Αλμπένιθ, σπουδαίος κιθαριστής, και βεβαίως μαζί με την Άννα Βίντοβιτς παίζουν το περίφημο Αστούριας. Γεια και χαρά, ευχαριστώ για την παρέα σας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδρά αργυρό να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς και τους 37 βαθμούς σε 138 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτη, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Παράλληλα σε ετοιμότητα είναι ο στρατός και η αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί μετά την παρέτηση νωρίτερα του βουλευτή Λάρισσας Βασίλη Κόκαλη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφοβατική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος για την υπόθεση των Τεμπών, εισηγήθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, Air News Radio 105,8. Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, η ώρα είναι 9:10. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μαρία Σπυρόαιρα είναι όπως και κάθε μέρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη μία ώρα.

έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα, μια σπουδαία τραγουδίστρια. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και θα την αποχαιρετήσουμε όπως της αρμόζει και όπως της αξίζει. Σπουδαία ερμηνεύτρια και λέμε λίγα. Πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 91. Με πολύ τραγούδι, πολλές αγάπες, δύσκολη ζωή, δύσκολες στιγμές. Ξεχωρίζει η σχέση της με τον Μανώλη Χιώτη σε όλη αυτή την τρομερή πορεία. Θα σταθούμε και εκεί φυσικά. Και στην επικαιρότητα μια δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει. Μιλάω για τον δικηγόρο τον Σταύρο Γεωργίου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών διερευνά το έγκλημα αυτό. Έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για έγκλημα. Αναλύουν υλικό από τις διάφορες κάμερες ασφαλείας. Ψάχνουν δείγματα DNA από το χώρο του εγκλήματος. Οι ιατροδικαστές έχουν και επίσημα διαπιστώσει ότι το θύμα υπέστη άγριο, πάρα πολύ άγριο ξυλοδαρμό, πάρα πολύ κακό στο κεφάλι και τον θώρακα που άμβλει αντικείμενο. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί το κινητό τηλέφωνο στο χώρο. Και το τραγικό, η τραγική λεπτομέρεια σε όλο αυτό είναι ότι η σωρός του δικηγόρου εντοπίστηκε από τις δύο ανήλικες κόρες του.

Μιας και είμαστε, μιλήσαμε για το έγκλημα αυτό, υπάρχουν και εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση, την πάρα πολύ περίεργη υπόθεση με την Κινέζα μεσήτρια, γιατί έχει βρεθεί το κινητό της, σε κάποιον άλλον ενεργοποιήθηκε από κάποιον άσχετο, κάποιον άλλον, έχουν διαγραφεί όλα τα δεδομένα, πάντως ο σύζυγός της καταθέτει στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας της εγκλημάτων αμαρουσίου. Νομίζω ότι θα δούμε τι έχει γίνει και εκεί, θα δοθούν απαντήσεις.

θέλω στην επικαιρότητα να μείνω, γιατί η επικαιρότητα την περιλαμβάνει καύσον. Μας είπαν θα πέσει η θερμοκρασία. Κάπως υπάρχουν άνεμοι, αλλά γενικά η θερμοκρασία είναι αποπνικτική ακόμα. Λοιπόν, η Ιαπωνία, επειδή λέμε η Ιαπωνία βρίσκεται στο μέλλον και εμείς την παρακολουθούμε, τι κάνει? Βλέπει αυτές τις θερμοκρασίες και σου λέει περίμενε. Δύο εταιρείες εκεί συνεργάστηκαν για τη δημιουργία μιας λύσης απέναντι στην ακραία ζέστη. Ξέρω αν είδατε φωτογραφίες σήμερα στο διαδίκτυο γιατί κυκλοφορούν. Μιλάει για το ψυγείο για ανθρώπους. Είναι ο λίγο στενάχωρο, κάπως γελίο. Λες όλη αυτή η τεχνογνωσία, η τεχνολογία για να φτιάξουμε ένα ψυγείο για ανθρώπους. Τέλος πάντων, το αποκαλούν προσωπικό κουτί ψήξης. Αναπτύχθηκε, σας είπα, από εξειδικευμένους κατασκευαστές μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μια εταιρεία παραγωγής μεταλλικών εργαλειοθηκών. Είπανε να παντρέψουν τις δυνάμεις τους. Και στην πραγματικότητα σου λέει ότι αυτό θα αντιμετωπίζει αυτά τα αδιανόητα πλέον κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ιαπωνία, πλήττουν την Ευρώπη. Είδατε φωτογραφίες από τη Γαλλία όπου λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους. Και η συσκευή, αν αναρωτιέστε πόσο μπορεί να κοστίζει, θα σας απαντήσω, κοστίζει 6.862 βρετανικές λίρες, το έκανα, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ, κάπου εκεί.

ενώ η χώρα βρίσκεται ο μύρος του καύσου, να μ' αρέσουν αυτά, γιατί είναι κάτι δημοσιογραφικά κλισέ τέλος πάντων. Έχουμε και το ότι έχει καταρρεύσει η ηλεκτροδότηση σε πάρα πολλές περιοχές και ο κόσμος δεν ξέρω πώς την παλεύει, πραγματικά δεν ξέρω πώς αντέχει. Γενικά υπάρχει μια πας με το αυτοκίνητο και σε πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους δεν λειτουργούν τα φανάρια, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.

να σας πω και για μια εξέλιξη, γιατί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι τρεις που κατηγορούνται για αυτή τη σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, έτσι, για 7 συνολικά εμπρισμούς, οπότε στη φυλακή πάνε και οι τρεις, και μάλιστα με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι είναι ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του.

επειδή συνέχεια γκρινιάζουμε και από εδώ και από αυτό το μικρόφωνο για τεχνητή νοημοσύνη και τα διάφορα τραγελαφικά που συνδέονται με αυτήν και κατά καιρούς ανακαλύπτουμε, να σας πω και κάτι θετικό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει να λύσουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε, να αποκωδικοποιήσουμε ενίγματα της ιστορίας που πάνε πίσω πάρα πολλούς αιώνες. Ένα από αυτά είναι ο κώδικας Borg, δηλαδή ένα πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, ένα χειρόγραφο εκατοντάδων σελίδων που βρισκόταν στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, συγγνώμη, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί είχε σύμβολα, γνωστούς χαρακτήρες, κάτι σποραδικά λατινικά γράμματα. Κάποιες σελίδες ήταν γραμμένες, κάποιες λέξεις στα αραβικά, και ξέραμε ότι όλο αυτό περιλαμβάνει διάφορες θεραπείες για ασθένειες του ανθρώπινου σώματος, αλλά δεν μπορούσαμε να το διαβάσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και δίνει τη λύση. Για πρώτη φορά το αποκρυπτογραφήσαμε μετά από αιώνες, αλλά δεν είναι το μοναδικό, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό μικρόν εμέν, σημαντικό θα σας πω εγώ, του υλικού που φυλάσσεται σε όλο τον κόσμο, αρχεία, βιβλιοθήκες, και είναι πλήρως ή εν μέρη κρυπτογραφημένο. Δηλαδή υπάρχει ένα 1%, μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά αντιστοιχεί σε ένα τεράστιο όγκο εγγράφων, και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας προσφέρει τη λύση.

χρόνος λοιπόν, χωρίς τον πρίγκιπα του Σκότους, ένας εμβληματικός τραγουδιστής, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο του heavy metal, ο οποίος έφυγε σαν πέρυσι ακριβώς τέτοια μέρα. Και πολλοί τον έμαθαν και από την αποτύπωμα που άφησε στην pop κουλτούρα πολύ αργότερα, αφού είχε αφήσει όλα τα, έτσι, ήταν μεγάλος πια με την οικογένειά του, που κάνανε ένα reality. Αλλά εμείς τον θυμόμαστε ως Ozzy.

0: Όζος ήταν.
1: Είναι ο τρομερός Όζος Όσμπορν, γιατί έχουν την τύχη αυτοί οι άνθρωποι να μένουν μέσα από τα τραγούδια και τη δουλειά τους. Λέγαμε για τον καύσωνα. Σήμερα λοιπόν ήταν η πιο ζεστή μέρα και σε κάποια σημεία

φανταστείτε ότι έφτασε και τους ξεπέρασε τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία, και να σας πω που η μεγαλύτερη, η ψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία φυσικά καταγράφηκε στο Λευκό Χώρι Φθιώτιδας στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κόλασε, έτσι. Και σε ένα μέρος στη Λάρισα, ακούστε τώρα στη Λάρισα τι έγινε. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και σε ένα χωριό είχε φωτιά, φωτιά, ναι, και στο άλλο μπουρίνη και χαλαζόπτωση. Δηλαδή τρέλα. Και φυσικά η πυροσβεστική να είναι εκεί για όλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση η πυροσβεστική με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντηση του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. Thank you.

σας το υποσχεθήκαμε ότι φυσικά και από εδώ θα αποχαιρετήσουμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μεριλίντα, μια τόσο χαριτωμένη γυναίκα, μια υπέροχη φωνή, μια παθιασμένη γυναίκα, ένας πολύ ολοκληρωμένος άνθρωπος μέχρι το τέλος.

0: καλησπερίσουμε την Μπένη Μπαλτατζή, η οποία, για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ενσαρκώνει τη μεγάλη Μέρι Λίντα στη μουσικοθεατρική παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Οπότε έχει μπει όχι στα παπούτσια της, τα ξέρει όλα και φαντάζομαι ότι βιώνει και μια απώλεια σήμερα και αυτή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δεν γινόταν να μην αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα. Δεν γινόταν. Και σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλήσουμε μαζί σου. Ελπίζω να με επιτρέπεις τον Νικό.
1: Παρακαλώ, θα το ήθελα.
0: Λοιπόν, Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μέσα από αυτήν την έτσι, μουσικοθεατρική παράσταση γνώρισες αυτόν τον μεγάλο έρωτα και αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
1: Ναι, τους αγαπούσα ήδη.
0: Βέβαια.
1: Τους ήξερα ήδη, τους μελετούσα ήδη πολλά χρόνια. Από μικρή, από πολύ μικρή, ίσως πριν ακόμα άρχισα να τραγουδάω. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή να, αυτό που είπες πριν, να μπαίνεις, να σου δίνει ευκαιρία να μπεις κάπως με τα δικά σου βιώματα και τις δικές προσλαμβάνουσες και τα δικά σου πράγματα που φέρεις στα παπούτσια του άλλου, όσο μπορείς. Αυτή η μέρα θα ήταν για μένα συγκινητική ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς. No. Δηλαδή, και που είμαι στην παράσταση, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί είμαι ζεσταμένη στο ρόλο και σε όλα αυτά τα πράγματα που βιώνω καθημερινά, που παίζουμε εκεί και που δείχνουμε εκεί στον κόσμο. Αλλά και να μην ήμουν, πάλι θα συγκινιόμουν με έναν άλλο τρόπο, μάλλον. Mm. Θα με βρίσκει σε ένα άλλο σημείο μέσα μου.
0: No.
1: Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Ναι.
0: Μπένη, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έκανε τη Μέρι Λίντα μοναδική? Εγώ προσπαθώ από το πρωί λίγο να το εντοπίσω. Δεν το συζητώ, η φωνή της ήταν υπέροχη. Είχε μία... Και ακούγεται αυτό, ήταν τόσο χαριτωμένη. Και ξέρεις, τίνουμε να το υποβαθμίσουμε αυτό. Ήταν χαριτωμένη σε όλα της.
1: Ήταν χαριτωμένη και φωτεινή.
0: Έτσι.
1: Είχε φως μεγάλο. Και μέχρι το τέλος τα μάτια της εξέπεμπαν φως. Αυτό δεν είναι κάτι που το προσπαθείς να το κάνεις. Mm. Είναι κάτι που είναι πηγαίο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Τα μάτια της ήταν μικρού κοριτσιού. Mm. Με αυτό τέλος. Και αυτό για μένα είναι ζωή. Και αυτό που είπε, τη ζωή μας εμείς τη φτιάχνουμε. Εγώ αυτό θα κρατήσω.
0: Ναι, τη ζωή
1: τέλος.
0: Μας εμείς.
1: Δηλαδή για μένα αυτό είναι, θα είναι το στο βαλιτσάκι μου που κρατάω καθημερινά, στην επιβίωσή μου και στην απόλαυσή μου και στην αντοχή μου και στην κούρασή μου και στα πράγματα μου, όλα αυτά που χρειάζεται καθημερινά να φέρω στην επιφάνεια για να αντέξω και να ζω και να κάνω τα πράγματα που είναι να κάνω. Θα κρατάω αυτό, ότι τη ζωή μας εμείς φτιάχνουμε. Ναι. Πολύ με συγκίνησε.
0: Εμένα με είχαν συγκινήσει και κάποιες συνεντεύξεις της προς το τέλος της ζωής της, τα τελευταία χρόνια, όπου είχε ακριβώς αυτό που είπες, αυτές τις φωτεινές χαντρούλες στα ματάκια της.
1: Ναι.
0: Και ο τρόπος που μίλαγε για την καριέρα, για το τραγούδι, για τη ζωή της, για τους έρωτες, για το χιώτη. Ξέρεις, συνήθως όλα τα ένιωθε, όλα τα έλεγε.
1: Εντάξει, το ότι μαζί του έζησε τόσο έντονα πράγματα και το ότι είπε το έχω σκυλομετανιώσει, λέει, που χώρισα με το Μανώλη. Την είχα δει και εγώ, γιατί έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις της. Και σε όλες, λέει, το έχει μετανιώσει, αλλά σε μία λέει το έχω σκυλομετανιώσει.
0: Πόσο τέλειο.
1: Το Μανώλη. Και ενώ ήταν πολύ δύσκολα, έτσι, δεν ήταν εύκολα. Δηλαδή, περνούσαν και υπέροχες στιγμές μαζί, αλλά και πολύ δύσκολες. Και επειδή το να σχετίζεσαι με τον άλλον και στο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο ήταν πάρα πολύ λίγες ώρες. Οι περισσότερες ώρες ήταν εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είχαν και χρόνο οι δυο τους για να ταΐσουν το ζευγάρι, έτσι,
0: βέβαια,
1: που ήταν. Δεν είχαν το χρόνο να κοιταχτούν στα μάτια έξω από τα πλαίσια της δουλειάς τους. Δεν είχαν το χρόνο να αποκαταστήσουν τη σχέση τους μετά από ένα τσακωμό, μετά από ένα χωρισμό. Και γι' αυτό αυτός ό,τι γινόταν στη ζωή του το έκανε τραγούδι. Δεν είχαν το χρόνο να χαϊδέψουν ένας τον άλλον, τρυφερά, έτσι. να αγαπηθούν όπως αγαπιούνται δύο νέοι άνθρωποι. Γιατί ήταν πολύ νέοι.
0: Πολύ νέοι.
1: Και αυτή ήταν μωρό που ήταν μαζί του, ήταν μωρό. Οπότε όλα αυτά εννοείται τα δείχνουμε και στην παράσταση με τεράστιο σεβασμό. Τεράστιο σεβασμό. Και όλα φυσικά έχουν, έχουν την έγκριση του γιου του, του Μανώλη.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: Διαμαντή,
0: πω.
1: Το οποίο για μένα είναι το πιο συγκινητικό από όλα.
0: Άρα είχατε την έγκριση, δηλαδή ήταν κάτι που τέλος πάντων το ενέκρινε και θεώρησε ότι φωτίζει με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ναι, λέει, αν είναι να μπείτε σε τόσο μεγάλο βάθος στη ζωή του πατέρα μου, θέλω να το κάνετε.
0: Τι ωραίο.
1: Γιατί, γιατί η παράσταση μπαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βάθος. Και το υπαρξιακό όλο το κομμάτι, και του αρχαϊκού πόνου του Χιώτη που έχασε τον πατέρα του πολύ νέος. Οπότε υπάρχει ένας αρχαϊκός πόνος εκεί πολύ βαθύς. Και όλη του η ζωή, η οποία ήταν αρκετά σκληρή και ήταν αυτοδημιούργητος από τη ρίζα πραγματικά.
0: Ξέρεις, εγώ τώρα τι σκέφτομαι, καθώς μου μιλάς για το Χιώτη και τη Λίντα, ότι αυτά τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, και δεν ήταν το μόνο, πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία του τρόμου, ειδικά για τις γυναίκες, εκείνη την εποχή. Δηλαδή η Λίντα να είναι αυτό το φωτεινό πλάσμα και να πρέπει να είναι και ένα βήμα πάντα πίσω για να μην επισκιάζει τον εραστή. Το όνομα, το Χιώτη που είναι όλα, ας πούμε, και μπαμπάς και, και έρωτας και, και ο Στάρ.
1: Ναι, ήταν ο μέντορας της, ήταν ο δασκαλός της και αυτή πάντα προσπαθούσε εκεί κοντά του να είναι μια, ενώ ήταν χορεύτρια, τραγουδούσε, ήταν ένα από πάρα πολύ μικρή έτσι, μέσα στην, στην εργασία, πολύ σκληρά, το 17ο παιδί από μια τεράστια οικογένεια, έτσι, δηλαδή τώρα σκέψου. Και κι όμως στεκόταν δίπλα του σαν μαθήτρια, τον θαύμαζε πάρα πολύ. Και πάντα πιστεύω ότι υπήρχε αυτό το αίσθημα, εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω εκεί. Μανώλη, το είπα καλά. Μανώλη, το τραγούδισα όπως το ήθελες. Δηλαδή πάντα ήθελε την έγκρισή του, πάντα ήθελε. Ήταν πολύ ταπεινή δίπλα του Κυρλικιά και πάρα πολύ σεβαστική, να το πω, σε αυτό που κάνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή στο έργο του. Τα τραγούδια τα κεντούσε με τη φωνή της, με πολύ σεβασμό. Και αυτό για μένα είναι σπουδαίο. Όταν δηλαδή παίρνεις το έργο κάποιου, που είναι και ο άνθρωπός σου, που είναι πολύ λεπτό εκεί, να είναι και συνεργάτης σου και ο άνθρωπός σου, και να τα κεντάς με τόσο σεβασμό και τόση αγάπη και συνέπεια στην κίνηση, στο λόγο, στον τρόπο, στην ευγένεια, στην, στις ώρες που πρέπει να είσαι στη δουλειά σου, στο συνέστημα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι μεγάλο. Και τότε οι καλλιτέχνες, οι ωραίοι καλλιτέχνες είχαν συνέπεια. Εμένα αυτό με συγκινεί πολύ στην τέχνη, με συγκινεί συνέπεια. Πολύ.
0: Ναι, η συνέπεια.
1: Γενικότερα.
0: Και η οποία σπανίζει, αλλά γενικότερα.
1: Ακριβώς,
0: η οποία τίνει να σπανίζει, βέβαια.
1: Ακριβώς γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ. Θεωρώ ότι η συνέπεια είναι αυτή που χτίζει και την τελική σου εικόνα. Δηλαδή, μετά όλοι θυμούνται έναν άνθρωπο που ήταν τιμίος, ήταν ωραίος, ήταν συνεπής. Η συνέπεια έχει πολλά πράγματα εκεί πίσω. Ένας συνεπής άνθρωπος δεν θα γίνει ερευνητής.
0: Ναι, δεν θα πατήσει επιπτωμάτων.
1: Να κοιτάξει, να πατήσει επιπτωμάτων. Κοιτάει τη δουλειά του με αγάπη και με αφοσίωση και περπατάει πάνω σε αυτή τη διαδρομή που ο ίδιος δημιουργεί. Τελείωσε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε για τη Μεριλίντα ότι συνεργάστηκε με πάρα πολλούς. Γιατί τίνουμε, είμαστε σε ότι, δηλαδή, με το Χατζηδάκι.
1: Με τον Παπαϊωάννου Χατζηδάκι, με τον Θεοδωράκη, με τον Τζιτσάνι. Μιλάμε τώρα για τα τέρατα της μουσικής.
0: Τα τέρατα της μουσικής. Ότι έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάναν αυτό το τρομερό τουρνέ. Αυτά τα... Φτάσαν μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, το έλεγε σε μία συνέντευξή της.
1: Βέβαια. Τον Τζόνσον. Λίντον Τζόνσον. Και μάλιστα ήταν ένα βράδυ, ήταν εκεί η Μαρία Κάλλας και η Grace Kelly. Και η Μαρία Κάλλας την αποκαλούσε αηδόνη μου.
0: Σκέψου, η Μαρία Κάλλας τη Μεριλίντα.
1: Δεν είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό αυτό που είπες. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Ξέρεις κάτι, Πέννη, πραγματικά ελπίζω να συνεχιστεί η παράστασή σας. Να μην
1: εμείς θα πάμε μέχρι τουλάχιστον μέσα Σεπτεμβρίου από ό,τι ξέρω.
0: Μακάρι και παραπάνω. Δηλαδή, θεωρώ ότι Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η παράσταση και να τη δουν και να την παρακολουθήσουν όσοι δεν είχαν την ευκαιρία, πόσο μάλλον τώρα, δεν το συζητώ, και να μείνει η Μεριλίντα και να μείνουν αυτοί οι σπουδαίοι, γιατί φεύγουν και αφήνουν τεράστιο κενό, τουλάχιστον να τους μαθαίνουν και οι νεότεροι, δεν ξέρω.
1: Έχουμε τα τραγούδια τους που είναι τεράστια παρακαταθήκη, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να τους μνημονεύουμε και εμείς οι καλλιτέχνες. Αυτόν τον τρόπο έχουμε να τους μνημονεύσουμε, να μπούμε εκεί στο ρόλο ή να τραγουδάμε τα τραγούδια τους με αγάπη και με σεβασμό, να κρατάμε αυτά τα χρυσά, τις χρυσές αυτές, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι χρυσάφι, είναι θησαυρός. Να κρατάμε το θησαυρό τους πολύ απαλά στα χέρια και να τον μεταφέρουμε χωρίς να τον... Να τον αλλοιώνουμε. Αυτό θέλω να πω. Έτσι νιώθω.
0: Πέννη, μπορείς να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες? Μας είπες μέχρι το Σεπτέμβρη, έτσι για την παράσταση. Δηλαδή, πού κάποιες λεπτομέρειες για τους ακροατές.
1: Είναι στον ελληνικό κόσμο, ωραία, στον Ταύρο. Είναι ένα μέρος ανοιχτό. Είναι σαν να πηγαίνετε σε θερινό σινεμά, δηλαδή, κάπως, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστος ο χώρος. Να πούμε ότι έχει και πάρκινγκ χωρίς χρέωση, που είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, να μην ψάχνετε.
0: Και είναι πολύ δροσερά, έχει μια πολύ ωραία καντίνα. Είναι πολύ ευχάριστα να περάσει το βράδυ, πόσο μάλλον με το Μανώλη Χέτη και εσένα και τη Μεριλίντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετική, όλα τα παιδιά είμαστε μια πολύ αγαπημένη παρέα. Δεν είναι κάτι σύνηθες και γι' αυτό θέλω να το πω, ότι θα δείτε κάτι το οποίο είναι πραγματικά φτιαγμένο με πολύ αγάπη από όλους. Είμαστε όλοι ενωμένοι πολύ τρυφερά. Αξίζει πραγματικά να το δει ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους τιμήσουμε.
1: Και την κυρία Μερούλα που μας άφησε αυτή τη γαργαριστή της τη φωνή, την κελαϊδιστή της τη φωνή, που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.
0: Να είσαι καλά, Πέννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
1: Καλή
0: να είσαι καλά
1: για
0: μαζί μας την παρέα. Γεια. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Η Μεριλίντα. Είχε δίκιο η Πέννη Μπαλτατζή, δεν ξεχνιέται. Και θα περάσει από γενιά σε γενιά. Αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτές οι προσωπικότητες δεν φεύγουν από μέσα μας.

Αχ, συγκινήθηκα. Έτσι διάβαζα για διάφορες στιγμές της ζωής της. Πέρα μετά το πριν το χιότι και την αρχή της καριέρας της. Ήταν 11 ετών η Μερλίντα όταν βγήκε στο πάλκο. Απίστευτο. Τον έρωτά της, το γάμο τους. Παντρεύτηκαν με το χιότι, με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου, έμειναν 10 χρόνια. Η αφορμή για το χωρισμό, ένα βραχιόλι που της το ζητούσε πίσω, γιατί λέει ήταν για την κόρη του και του λέει «Πάρτο και πάρε και το διαζύγιο». Και κάπως έτσι χώρισαν. Και 3 χρόνια μετά έφυγε ο χιότης, μόλις 50 ετών αυτός ο τόσο ταλαντούχος και όμορφος άντρας, και ένιωθε τύψεις. Έκανε 3 γάμους τη Μερλίντα, απέκτησε την κόρη της, να πούμε συλληπιτήρια στην κόρη της, και έφυγε και σε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με τέτοια αξιοπρέπεια. Ήταν τόσο γλυκιά. Θα τη θυμόμαστε για πάντα. Τώρα σε άλλα, αυτό το Λούβρο πάει ήταν λάθος το άλλο. Λοιπόν, άνοιξε ξανά η αίθουσα των κλεμμένων κοσμημάτων. 9 μήνες μετά τη ληστεία των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο. Άνοιξε ξανά, αλλά άνοιξε άδεια. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει κοσμήματα, δεν έχει προθήκες, δεν έχει κανένα έκθεμα. Εντάξει, η διοίκηση του μουσείου έχει. Έχει δεχτεί το πολύ κριτική για το χειρισμό και της ληστείας και το τι έγινε τους επόμενους μήνες και τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το τόσο μεγάλο μουσείο που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες έτσι το χρόνο.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5η 23 Ιουλίου. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο καιρός. Λίγο να δροσιστούμε, αλλάζει η θερμοκρασία. Η Μαρία Σφυροαρέτα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τώρα έχει έρθει. Αντικατέστησε το Θάνο Τσιμέκα. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Εσείς μένετε εδώ, Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος της ημέρας. Αυτό ήταν το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καληνύχτα από μένα και τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε κλειό καύσωνα για τρίτη ημέρα η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουντούρου. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 ψήφους υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή την μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ο κύριος Σαλμάς με βαριές κατηγορίες επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με φόντο την υπόθεση Νοβάρτιδης. Την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος, για την υπόθεση των Ντεμπών εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουγιάς προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του Αμυντικού Προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στένα του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπρωτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: μέσα από τη συχνότητα του Air News Radio 105,8 για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Θα πορευτούμε παρέα με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα και μια σύνοψη συνολικά της επικαιρότητας της ημέρας. Αυτό που, Δημήτρη, κάνουμε κάθε μέρα
1: στο τέλος της μέρας. Γι' αυτό και λέγεται στο τέλος της μέρας η εκπομπή. Ακολουθεί την ειδησιογραφία της ημέρας που φεύγει και εστιάζει και στην ειδησιογραφία και εσωτερική και εξωτερική της μέρας που έρχεται.
0: Αυτό που κυριάρχησε σήμερα, τα λέγαμε και από χθες, ήταν οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα και σε συνδυασμό με τα μποφόρ έκαναν εξαιρετικά επικίνδυνες τις συνθήκες αναφορικά με την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Κάποιες πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν αντιμετωπίστηκαν σύντομα, γι' αυτό και δεν είχαμε περαιτέρω προβλήματα. Αυτό ευχόμασταν από χθες, Δημήτρη, να μην ασχοληθούμε σήμερα με φωτιές, και δόξα τω Θεώ δεν χρειάστηκε να ασχοληθούμε.
1: Πάντως, Βαγγέλη, νομίζω ότι πέραν των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έχουμε τα περισσότερα εναέρια μέσα, 88 τον αριθμό. Περίπου τα μισά είναι δικά μας, ελληνικά, τα άλλα μισά είναι ενοικιαζόμενα, όπως γίνεται άλλωστε και σε όλη την Ευρώπη, η οποία έριστο εμπαρόδο, η Ευρώπη, η μισή καίγεται και η άλλη μισή πνίγεται στο χαλάζι και τις πλημμύρες.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: Δηλαδή στα Βαλκάνια χαλαζοπτώσεις και πλημμύρες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και στην Ιταλία. Ο βοράς φλέγεται, ο νότος πνίγεται. Και στη Γαλλία βεβαίως φωτιές και στην Ισπανία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τη γυραιά Ήπειρο.
0: Μας έχει προειδεάσει και η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Γιακοπούλου. Θα την ακούσουμε λίγο μετά για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, γιατί αλλάζει και εδώ το σκηνικό του καιρού από αύριο και θα έχουμε κακοκαιρία αναπεριόδους, ενδεχομένως την Παρασκευή να έχουμε και έντονα φαινόμενα. Θα τα δούμε παρόλα αυτά, κυρίως την αυριανή ημέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο και την
1: Μπορινάκια,
0: βεβαίως, και την Νικολέτα Γιακοπούλου ακριβώς για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αύριο. Είναι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας κατά την αυριανή ημέρα. Σήμερα πάντως είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Και να σου πω ότι στην Κρήτη οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη καταγράφηκε στη Λευκοχώρη Φθιώτιδα, 43,5, ενώ η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς, αυτό είναι περίπου το 5% του συνολού των σταθμών, και τους 37 σε 138 σταθμούς του δικτύου, περίπου το 23% του σύνολου.
0: Ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα και τα αποτελέσματα όπως καταγράφονταν από τις θερμικές κάμερες, οι οποίες άρωναν εδώ το λεκανοπέδιο. Στο Καλλιμάρμαρο λοιπόν οι θερμοκρασίες έφταναν τους 75 βαθμούς Κελσίου λόγω του Μαρμάρου και της αντανάκλασης. Στο πυκνοδομημένο αστικό τοπίο οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία και τους 75 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί εργαζόμενοι παρέμειναν στη θέση τους με τους πολίτες να αναζητούν λύσεις απέναντι στον καύσωνα, και με την πρόβλεψη για τους 42 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά στην περιοχή της Λάρισας όσοι είχαν δουλειές επιχείρησαν να βγουν ως το δυνατόν νωρίτερα για να προλάβουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχε και η έκκληση από τις αρχές για τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεσή τους στον ήλιο, κυρίως τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, αφού, όπως είπαμε, ο δείκτης επικινδυνότητας και για τις πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε χτες, που συζητάγαμε, Βαγγέλη, για τις αντανακλάσεις, μάλλον για το πώς οι μεταλλικές κατασκευές τραβάνε τη ζέστη, ειδικά αν έχουν σκούρο χρώμα, Λέγαμε για τα αυτοκίνητα ότι μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει μέσα στους 60, στους 65 βαθμούς Κελσίου. Και καταλαβαίνεις ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια αλφα ηλικία, έχει κάποια μικρά προβλήματα υγείας, με το που θα μπει μέσα θα πάθει θερμικό σοκ. Είναι αδιανόητες θερμοκρασίες αυτές.
0: Η άσφαλτος, τα τσιμέντα, τα μπετά.
1: Τι κάνεις, αυγό στην άσφαλτο, για πλάκα τώρα.
0: Ακριβώς. Και όπως, έτσι όπως είναι δομημένες οι πόλεις μας, καταλαβαίνουμε πώς συγκρατούν όλη αυτή την υψηλή θερμοκρασία, η οποία συγκεντρώνεται και μένει. Δηλαδή, μένει ναι. Και η βραδιά απόψε θα είναι ζεστή. Θέλω να ακούσουμε. Ναι.
1: Ναι, έχουμε όμως το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζέστη, αλλά έχουμε χαμηλή υγρασία. Πολύ χαμηλή υγρασία.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωτήριο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τέτοιες μέρες, πέρυσι, επισκέφθηκα την Κίνα. Εκεί έζησα για πρώτη φορά δυσφορία από την ζέστη.
1: Έχει και μόλυνση η Κίνα, φοβερή.
0: Όχι, μόλυνση δεν έχει πια.
1: Αλήθεια. Τι λες τώρα. Εγώ θυμάμαι τη Σαγκάη μέσα σε σύννεφα καυσαερίων.
0: Η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το Πεκίνο που ήταν, που πρωταγωνιστούσε, ήταν πρωταθλητή στην μόλυνση, πλέον δεν φαντάζεσαι πόσο έχουν πέσει τα ποσοστά. Αλλά ένιωσα εκεί εξαιτία τη έντονη υγρασία, ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει αυτή η δυσφορία του συνδυασμού υγρασία και πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και εκεί κατάλαβα του Κινέζου που βλέπουμε εδώ με τι ομπρέλε, κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η ομπρέλα. Με δίκτυο αντιλιακό, με αντιλιακό δίκτυο ομπρέλα. Έτσι. Δηλαδή, ομπρέλα για τον ήλιο και όχι για την
1: κρατάει,
0: βροχή.
1: Κρατάει, νομίζω, έχω και εγώ μια ομπρέλα, αλλά δεν είναι από αυτές τις φορητές στο χέρι, είναι αυτές που βάζει στην παραλία.
0: Ναι.
1: Που έχει, σου λέει ότι 99% της ηλιακής ακτινοβολίας, της περιόδους ακτινοβολίας, την κρατάει.
0: Στις συνθήκες αυτές, λοιπόν, ακόμη και μια ομπρέλα, ακόμη και απλή να είναι, αν είναι ανοιχτόχρωμη, κάνει δουλειά. Μας προστατεύει από την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Θα ήθελα να ακούσουμε την Νικολέτα Γιακοπούλου Δημήτρη για την πρόγνωση του αυριανού καιρού και την αλλαγή αυτή που είπαμε στο σκηνικό του καιρού, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση να μεταδώσουμε.
2: Εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Ανατολικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς, έως 36 στα δυτικά και την νότια Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς.
0: Αυτά τα νεότερα λοιπόν για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από την αυριανή ημέρα. Αύριο θα έχουμε και τα καλύτερα προγνωστικά, όλα τα τελευταία μοντέλα σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν και τα κακοκαιρικά φαινόμενα της Παρασκευής. Τώρα, Δημήτρη, θέλω να σου δώσω.
1: Καλοδεχούμενο πάντως τον Μπορινάκι, παιδιά, εγώ αυτό θα πω.
0: Καλοδεχούμενο, αλλά όχι με σαραντάρια, έτσι.
1: Όχι με σαραντάρια, προφανώς όχι, εννοείται.
0: Και όταν υποχωρεί τον Μπορινάκι, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες, εκεί πλέον αρχίζει λίγο και το καταλαβαίνει. Στη δυσφορία. Λοιπόν, για πάμε λίγο όμως.
1: Αλλαγή ρηψάει. Ένα... Και επίσης έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, λοιπόν, εξέλιξη. Καθώς η Τουρκία δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για την επανένταξη στα F-35, αυτό είναι με επιστολή του State Department που απαντάει σε αυτό το ερώτημα προς δημοκρατικό βουλευτή, και στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με το νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα το γνωστό ότι η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, πάβοντας να κατέχει το αντιαεροπορικό σύστημα και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
0: Τι γίνεται τώρα για να το κάνουμε λιανά και στους ακροατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής το θέμα. Η επανένταξη των Τούρκων στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο τους πέταξαν έξω ουσιαστικά, έτσι,
1: εννοείται,
0: εξαιτίας του του συγκεκριμένου νόμου, που πάτησε ακριβώς στην παρουσία των S400 στην τουρκική επικράτεια. Η επανένταξη λοιπόν ήταν ένα πολύ μεγάλο στίχημα για τον Ταγίπ Ερντογάν. Ποντάρε πολύ σε αυτό. Και ποντάρε και στη συνάντηση που είχε με τον.
1: Με τον Τραμπ, όπου εκεί. Ναι, μεν ο Τραμπ συμφώνησε να του δώσει τις μηχανές 110 της General Electric για το CAN, το τουρκικό.
0: Για το τουρκικό μαχητικό, έτσι.
1: Το τουρκικό μαχητικό, αλλά αυτό βέβαια μη φανταστεί κανείς ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με τα F-35. Καμία σχέση και ούτε τεχνολογικά ούτε σε δύναμη πύρος. Τώρα, είναι ενδιαφέρον το στοιχείο ότι.
0: Και περίμενε λοιπόν ότι θα επανεταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
1: Βέβαια, εδώ να πούμε το ρόλο που έπαιξε η ομογένεια. Τεράστιο ρόλο.
0: Και το ρόλο που έπαιξε το ότι η χώρα μας είναι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Γιατί ήδη έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία για την παραλαβή των F-35, νομίζω στα τέλη της δεκαετίας.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο.
0: Γι' αυτό έτρεχε ο Ερντογάν. Έτσι.
1: Έτρεχε, αλλά προς το παρόν δεν του βγαίνει για άλλη μια φορά.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Αναφερόμενος λοιπόν στις διμερείς σχέσεις στο State Department, σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών βασίζεται σε κοινές ανησυχίες ασφαλείας και σε ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Άγκυρα σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντική, όπως είπαμε. Mm-hmm. Και το θέμα βέβαια είχε συζητηθεί το τι θα μπορούσαν να γίνουν οι S-400, γιατί πρέπει να δώσει και τη συγκατάθεσή της η Ρωσία, ναι, να μεταφερθούν σε άλλη χώρα. Είχε συζητηθεί αυτό. Τι θα γίνουν οι S-400 είναι ένα επίσης μείζον ερώτημα. Δηλαδή, okay, δεν τους θέλει ο Ερντογάν, πού θα πάνε όμως, κάπου πρέπει να πάνε. Mm-hmm. Αυτό που είχε ακουστεί ήταν ότι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποια χώρα του Περσικού κόλπου. Να δούμε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή απερίφθη εκ νέου το αίτημα και έχει μεγάλη σημασία, ήθελα να πω σε αυτό, Βαγγέλη, και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας, η οποία.
0: Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε, έκανε ερωτήσεις της ελληνικής ομογένειας, η οποία.
0: Βεβαίως. Από την πρώτη στιγμή.
1: Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε, έκανε ερωτήσεις στο Κογκρέσο και πίεσε σε ασφυκτικό βαθμό.
0: Για τα F-35.

0: χρόνια σε μια άλλη χώρα, έχουν το αίσθημα της εθνικοφροσύνης με την πάρα πολύ καλή έννοια. Δεν είναι κακό να είναι κανείς εθνικόφρον, σημαίνει ότι αγαπάς την πατρίδα σου. Το έχουν πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα και το εκδηλώνουν σε κάθε περίσταση. Εμείς, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, την αγαπάμε τη χώρα μας, αλλά ο άλλος ο οποίος είναι μακριά
1: την πονάει.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Εμείς την αγαπάμε, η ομογένεια την πονά την χώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι 10 και 26 λεπτά ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας, βέβαια, πάντοτε. Earth News Radio 105,8. Μιλούσαμε για την επικινδυνότητα σήμερα, την υψηλή επικινδυνότητα που είχαμε για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Ήταν βέβαια σε συναγερμό άπαντες. Ήταν στο κόκκινο
1: είναι
0: 5 μεγάλες.
1: Έγινε και κυβερνητική σύσκεψη χθες για αυτό το λόγο.
0: Έγινε σειρά συσκέψεων με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία. Όλοι ενεπλάκησαν με την πολιτική προστασία και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Να πούμε ότι επισκέφθηκε ο Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε τη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ στην 112 πτέρυγα μάχης στην Ελευσίνα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους πιλότους των αεροσκαφών και κυρίως σε εκείνους που δεν επέστρεψαν από κάποια αποστολή τους. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις δεν υπερασπίζουν στενά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Στέκονται ευρύτερα ως εγγυητές

0: πραγματικού αγαθού της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, για να μην πω και των ξένων επισκεπτών της πατρίδας μας. Να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές δεν επέστρεψαν. Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε.
1: Κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει, η αλήθεια είναι, ήρωες οι οποίοι με αυτοθυσία έπεσαν στο καθήκον, γιατί έχουμε δει πόσες φορές έχουμε εντυπωσιαστεί, Δημήτρη, από τα πλάνα, το πώς έτσι πέφτουν κυριολεκτικά μέσα στις
2: πρόπερση μέσα στη φωτιά. Δεν ήταν, νομίζω, που στην προσπάθειά τους τρεις πιλότοι, το πλήρωμα ενός Καναντέρ, κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά για να σβήσει μια δύσκολη
1: εστία. Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη η ρήψη.
2: Ακριβώς. Και προσπαθώντας να πάρει ύψος, έχασε τη στήριξη και έπεσε στο έδαφος, και με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ρήψη από 50 μέτρα ψηλότερα, να μην θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, ανώδυνα, αλλά το έκαναν ακριβώς, και εκεί φαίνεται η φοβερή αυτοθυσία, ότι για να πετύχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δεν διστάζεις, το λέω και συγκινούμαι αυτή τη στιγμή, δεν διστάζεις να θυσιάσεις ακόμα και την ίδια στη ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν παιδιά, γυναίκες, είχαν οικογένειες, έτσι. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα πράγματα.
1: Και έκαναν το παν προκειμένου να σώσουν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και περιουσίες, αλλά και τα δάση μας, έτσι. Το πράσινο, μην ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ για να μας προστατεύουν και ενισχύονται. Αυτή είναι και η δέσμευση από την πλευρά και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αρμόδιου.
2: Και να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη,
1: η ενίσχυση αυτών των υποδομών.
2: Η ενίσχυση, και να μην ξεχνάμε και τους εθελοντές, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να κάτσουν στην πολυθρόνα τους και να βλέπουν τις φωτιές να καίνε, και όμως πηγαίνουν στο δάσος, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, ζεσταίνονται, καίγονται και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά μαζί με τους πυροσβέστες. Με ένα μεγάλο μπράβο πέραν των πυροσβεστών, που είναι δεδομένο, και στους εθελοντές. Έτσι.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε να επιστρέψουμε για μια θλιβερή επέτειο και πάλι για φωτιά, αυτήν στο Μάτι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη για τρίτο 24ωρο η χώρα λόγω του καύσωνα ξεπέρασε τοπικά τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε απόλυτη εγρήγορση οι πυροσβεστικοί με ντρόουνς και περιπολίες. Σε ετοιμότητα στρατός και αστυνομία. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Η αμερικανική πολιτική για το ενδεχόμενο μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, αναφέρει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Στο τέλος της μέρας θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Όμως, Βαγγέλη, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη από το αστυνομικό δελτίο.
0: Από το αστυνομικό δελτίο, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, θυμίζουμε ότι βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας χθες αργά το βράδυ, αφού τον αναζητούσαν οι οικοί του για πολλές ώρες και δεν τον έβρισκαν. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο γραφείο του, οι αρχές άρχισαν να εκτιμούν ότι τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά και, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, συνελήφθη ένας 28χρονος αλλοδαπός άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του. Η ιατροδικαστική, όπως είπαμε, έδειξε θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, φέρει τραύματα τα οποία παραπέμπουν και σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και χτυπήματα από κάποιο βαρύ αντικείμενο, κυρίως στον θώρακα και το κεφάλι. Είχαμε λοιπόν την σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του ποινικολόγου. Είναι αλλοδαπός ο συγκεκριμένος άντρας.
1: Αιγυπτιακής καταγωγής, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου το είδα.
0: Δεν την έχω την ενημέρωση αυτή. Μένει να δούμε αν και ποια σχέση μπορεί να είχε με τον Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του.
1: Πάντως οι ποινικολόγοι, Βαγγέλη, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται νομικά κυρίως κακουργήματα, οπότε είναι πολύ λογικό ότι εφόσον έχεις πελάτες οι οποίοι είναι εν δυνάμει κακοποιοί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κάποια στιγμή αυτοί να γυρίσουν, να στραφούν εναντίον σου. Έτσι, είναι πολύ δύσκολη τα κακουργήματα στο ποινικό δίκαιο.
0: Φαίνεται ότι είναι Αιγύπτιος, είχες απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, και είχε απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές, αλλά για παράνομη είσοδο στην χώρα μας. Θυμίζουμε ότι ξεσκονίζονταν όλα τα βίντεο που είχε συλλέξει η αστυνομία προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του ή των δραστών, και αυτή τη στιγμή έχουμε τον 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Να φύγουμε όμως από αυτό, Δημήτρη, για να πούμε, το λέγαμε νωρίτερα, μιλούσαμε για τις φωτιές, έρχεται άλλη μια θλιβερή επέτειο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Αύριο έχουμε μια πολύ θλιβερή επέτειο, την επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι, 104 νεκροί, δεκάδες εγκαματίες, τεράστιες καταστροφές, πλήρης, μάλλον καθόλου συντονισμός από τα αρμόδια όργανα που θα έπρεπε να προσέξουν τότε και οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Σήμερα λοιπόν, 8 χρόνια μετά από τη μνήμη, που δεν είναι μόνο μια πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμησης της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Στο πλαίσιο αυτό, Βαγγέλη, απόψε θα τελεστεί αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου και είναι το μνημείο των θυμάτων. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων της πυρκαγιάς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι, όπου παρευρέθηκαν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων.
0: Και αύριο κορυφώνονται, έτσι,
1: κορυφώνονται
0: οι εκδηλώσεις μνήμης
1: με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή.
0: Είναι κάτι που πραγματικά είχε συγκλονίσει όλους και ακόμη όταν τα φέρνουμε στο μυαλό μας δεν μπορεί να μας προκαλεί αυτό το σφίξιμο στο μάχη.
1: Και εμείς ως δημοσιογράφοι, τότε που ερχόντουσαν οι πρώτες πληροφορίες και λέγανε ότι έχει καεί πολλής κόσμος και πήγαινε και ήταν όλοι μαζεμένοι στο κόκκινο λιμανάκι, στα βράχια, μέσα στους καπνούς, ήταν ένα σκηνικό απόκοσμο το οποίο δυσκολευόσουν να το πιστέψεις ότι συμβαίνει.
0: Και ότι συμβαίνει εδώ, μέσα στο λικανοπαίδιο.
1: Συμβαίνει εδώ ακριβώς. Ακριβώς, μέσα στο λεκανοπαίδιο.
0: Ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο τραγικό συμβάν με τόσες χαμένες ανθρώπινες ζωές, με τόσα θύματα, τόσο άδικα. Λοιπόν, να περάσουμε εκτός συνόρων λίγο, Δημήτρη, για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κατά πρώτον έχουμε, εκτός από τα εκατέρωθαν πλήγματα, έχουμε και εκατέρωθαν απειλές. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ναρκοθετημένο και όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει χωρίς την άδεια των Ιρανών κινδυνεύει να χτυπήσει σε νάρκη και να τρωθεί, να πάθει σοβαρές ζημιές. Την ίδια ώρα τώρα ο επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο Μουσαβή, λέει ότι θα πλήξει ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στις χώρες του κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, εάν το Ιράν δεχθεί επιθέσεις σε γέφυρες ή εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ο Αραχτσί είπε το περίφημο οφθαλμών αντί οφθαλμού. Και βλέπουμε ότι πηγαίνουμε σε μια πραγματικά ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.
0: Σε κλιμάκωση, ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Έχουμε και αύριο μια σημαντική συνάντηση στις Φιλιππίνες μεταξύ του κυρίου Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, και του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού ομολόγου του, και θα συζητηθεί και το Μεσανατολικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, έτσι.
1: Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, διδάκτορ Παντίου. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, χαίρετε.
1: Λοιπόν, οδεύουμε προς αυτή την ανεξέλεγκτη, όπως φαίνεται πια, κλιμάκωση, ενδέκατη ημέρα βομβαρδισμών. Και το ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, είναι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπουμε ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, χοντραίνει η σύγκρουση. Χοντραίνει, κλιμακώνεται και είναι πραγματικά ένα ερώτημα του τι θα μπορέσει να γίνει. Και να προσθέσω μέσα σε αυτό ότι μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ έχουν δαπανίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον πόλεμο και ζητάνε από το Κογκρέσο, ο κύριος Χέγκζεθ, ο Υπουργός Πολέμου, άλλα 87. Αρχίζει να τσούζει αυτό το κόστος, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Αν δούμε τον πόλεμο του περσινού Ιουνίου, τον πόλεμο του Μαρτίου και αυτή τη σύγκρουση, υπάρχει η εξής ειδοποιώς διαφορά, εγώ αυτό διακρίνω. Ενώ τον περασμένο Ιούνιο υπήρχε κάποιος αντικειμενικός σκοπός, ενώ τον Μάρτιο τον περασμένο υπήρχε αντικειμενικός σκοπός, τον Ιούνιο ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, τον Μάρτιο ήταν
1: η αλλαγή καθεστώτος.
2: Αλλαγή, μπράβο, σωστά, το καθεστώτος. Εδώ τώρα προέκυψε στην ουσία από το γεγονός ότι δεν υπήρξε, πήγαμε σε διαπραγματεύσεις χωρίς κάποιος να αισθάνεται νικητής ή ηττημένος, και προέκυψε από μια παραβίαση της συμφωνίας αυτή του MOU που είχε υπογραφεί εκεί στα στενά, και τώρα έχουμε τυφλά χτυπήματα και δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος αντικειμενικός σκοπός. Ο καθένας προσπαθεί στην ουσία να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι για τις διαπραγματεύσεις, θέλει να αποκτήσει το πάνω χέρι, το πλεονέκτημα για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως...
1: Θεωρητικά συνεχίζονται, παρένθεση.
2: Θεωρητικά συνεχίζονται. Ναι. Και ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των Ιρανών, ναι, οι οποίοι μπορεί να είναι φτωχή χώρα, μπορεί οτιδήποτε αρνητικό να πούμε, αλλά είναι μια χώρα που έχει παράδοση στη διπλωματία. Είναι μια χώρα με πολιτισμό, είναι μια χώρα με ιστορικό.
1: Παλιά Περσία,
0: βαθιά ιστορία.
1: 7.000 χρόνια ιστορίας.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε στην τακτική τους ότι έχουν και μια μεθοδολογία, έχουν και, αν θέλετε, και ένα πλαίσιο στον τρόπο που χειρίζονται από πλευράς τακτικής διπλωματικά το θέμα, και έτσι όπως φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πάντα, ανεξάρτητα από τους λεονταρισμούς του Τραμπ, δείχνουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι, και σαν να δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θέλουν να συζητήσουμε τελικά για να τα βρούμε.
1: Ο Τραμπ λέει το αντίθετο, βέβαια.
2: Εντάξει, ο Τραμπ έχουμε ακούσει τα διάφορα. Πάντως το σημαντικό είναι για μένα ότι βλέπουμε έχει μια συγκεκριμένη τακτική το Ιράν, ότι θα χρησιμοποιήσω έναν όρο στις αρχές του πολέμου, εκλογή σκοπού και μονή σε αυτόν. Δηλαδή λέει, δεν θα βάλω, προκειμένου να μην έχω μέσα και το Ισραήλ, γιατί θέλει να είναι εστιασμένο στο στόχο που έχει αυτή τη στιγμή, να δείξει ότι είναι ο ισχυρότερος απέναντι στις ΗΠΑ. Τι κάνει, πονάει στις βάσεις τις αμερικανικές των αραβικών χωρών που είναι στην περιοχή και σε οικονομικούς στόχους των χωρών αυτών, αλλά δεν στρέφεται να είναι του Ισραήλ, γιατί γνωρίζω ότι εκεί μετά θα χάσει σε πόντους, θα δείξει ότι έχει περισσότερα τορτά σημεία. Δηλαδή ακόμη και εκεί το βλέπουμε ότι το Ιράν είναι, έχει μια συγκεκριμένη τακτική πολύ καλύτερη από τις ΗΠΑ. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πάει μέχρι σε ένα σημείο που και πάλι οι ΗΠΑ θα πούνε ελάτε να συζητήσουμε για να μπούμε σε μια διαδικασία ενός MOU, μιας εκεχηρίας, για να πάλι να αρχίσει μια τελέσφορη συζήτηση για κάτι που, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν φαίνεται φως στο τούνελ, μιας και δεν υπάρχει σε αυτή τη σύγκρουση ξεκάθαρα κάποιος νικητής και κάποιος ηττημένος.
0: Από ό,τι καταλάβαμε πάντως, θα είναι πολύ δύσκολο να μπουν κάτω οι τεχνικές λεπτομέρειες για να προχωρήσει αυτή η εκεχηρία ένα βήμα παρακάτω, έτσι.
2: Να σου πω κάτι, εάν δούμε τι συζητάγανε, αν θυμάστε στο Ομάν συζητάγανε, θυμάστε το Φεβρουάριο, η Τουρκία ήθελε αυτή να φιλοξενήσει συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχε το Ιράν, οι συνομιλίες έγιναν κυρίως στο Ομάν. Όταν βλέποντας τους όρους που έθεταν οι ΗΠΑ με αυτό που συμφωνήθηκε, δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Και όχι μόνο αυτό, έβγαινε από πάνω και το, δηλαδή, όχι μόνο δεν ακουμπούσαν τους όρους που έθεταν οι ΗΠΑ, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστικό κτλ. Αλλά έβγαινε το Ιράν έβγαινε από πάνω και λόγω του ότι θα έλεγχε και με κόμιστρο τα στενά του ορμού που δεν υπήρχε από πριν. Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα Ιράν που, αν το δούμε και καθαρά επιχειρησιακά, φαίνεται αυτό που βλέπω εγώ τώρα, ότι έχει και δυνατότητες όλο αυτό το διάστημα αυτής της εκεχηρίας σας, της πάυσης του πυρός, ότι έχει αυξήσει και πάλι τις δυνατότητες του. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο τρόπο ή να παράγει επιπλέον πυραυλικά συστήματα ή εκείνο το
1: διαθέσιμο. Τις οποίες, να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Καμπουρίδη, δεν απόλεσε ποτέ πλήρως. Δηλαδή είναι γνωστό ότι το οπλοστάσιο του Ιράν βρίσκεται στις περίφημες 60 με 70 υπόγειες πόλεις σε βάθος 50-60 μέτρων κάτω από βραχώδη όρη, βραχώδης ορεινούς όγκους. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, έχει χρησιμοποιήσει το παλαιότερο στόκ πυράβλων, δηλαδή αυτό που ήταν από το 2006 μέχρι το 2012, τους καλούς εντός εισαγωγικών πυράβλους τους έχει φυλαγμένους και διαθέτει ακόμα μια πολύ σημαντική δύναμη πυρός. Και θεωρώ, και βεβαιώστε με, διαψεύστε μα κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει χτυπήσει σκληρά στο ψαχνό το Ιράν. Απλώς δείχνει ότι έχει δυνατότητες να επιφέρει πλήγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Και αν δούμε, εμένα με εξέπληξε αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή, ταυτόχρονα χτύπησε αμερικανικές βάσεις και με νεκρούς αμερικανούς στρατιωτικούς. Δείχνει ότι οι ΗΠΑ το θέμα της αντεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας κάλυψης δεν το λύσανε. Δηλαδή, δεν είχαν πάρει μηνύματα από πριν. Και βλέπουμε ότι ένα Ιράν συνέχισε. Συνεχίζει με τον ίδιο και αυξητικό ρυθμό, θα έλεγα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα, θυμάμαι ότι κάποιοι ομολογοί μου, επειδή ήταν διαπιστευμένοι παράλληλα και στην Τεχεράνη, μας λέγανε ότι όταν πηγαίνανε στην Τεχεράνη για επισκέψεις, πάντα έτσι γίνεται σε κάποια εγκαταστάσεις στρατιωτικές ή σε εργοστάσια, δεν τους πηγαίναν ποτέ να τους δείξουν το πρόγραμμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών των εξοπλισμένων. Ποτέ, δεν είχε δει κανένας ποτέ. Mm. Δηλαδή αυτό ήταν θα λέγαμε το core, ήταν η κεντρική τους, το κεντρικό τους όπλο που το κρατούσαν μυστικό και τελικά φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή βλέπουμε ότι
1: πολλά... Όχι μόνο αποδίδει, θα σας θυμίσω το πλήγμα, λέγανε τότε πάλι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και άλλων δυτικών κυβερνήσεων, ότι το μέγιστο βεληνικές που διαθέτουν οι Ιρανικοί πυραυλοί είναι 2.500 χιλιόμετρα και ο Σαχάμπ ή ο 4 ή ο 5, δεν θυμάμαι, κατάφερε να χτυπήσει λίγο έξω από τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ειρηνικό 4.000 χιλιόμετρα βεληνικές. Έτσι.
2: Ναι, θυμόμαστε εκείνη την εκτόξευση, η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και είχε προκαλέσει, θυμάστε τότε, και μπαίναν σε κύκλους ομόκεντρους μέχρι που μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη κτλ.
1: Ακριβώς.
2: Και όχι μόνο αυτό, και η καταρρύψη αεροσκαφών και πολύ σύγχρονων αεροσκαφών των ΗΠΑ και συμμαχικών αραβικών χωρών, που στην ουσία ήταν αμερικανικά, και εκείνο νομίζω δείχνει ότι ενώ φάνηκε τις πρώτες μέρες του πολέμου του Μαρτίου, δεν είχε αντιεργορική κάλυψη. Είδαμε ότι όσο περνούσε ο καιρός έδειχνε τα δόντια του και στο κομμάτι της αντιεργορικής άμυνας. Δηλαδή κατέρριψε σύγχρονα αεροσκάφη, κατέρριψε Rapier, δηλαδή με μία πανδρομένα αεροσκάφη.
1: Και Apache ελικόπτερα, ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι το Ιράν δείχνει ότι είναι ισχυρό και από πλευράς βούλησης να διαπραγματευτεί ως ο ισχυρός και από πλευράς στρατιωτικής αποτελεσματικότητας, γιατί διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να πλήττει και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή και σε μεγάλα βάθη, αλλά εάν χρειαστεί να εμπλακεί το Ισραήλ, νομίζω ότι θα δούμε την ίδια εικόνα που βλέπουμε το Μάρτιο.
0: Κύριε Καμπουρίδη, θεωρείτε ότι οι όποιες εξελίξεις μπορούν να μας έρθουν την επόμενη μέρα μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή των δεδομένων και του status quo στα στενά του Ορμούς με επιβάρυνση της ναυσιπλοείας?
2: Εγώ να σας πω κάτι. Όταν έγινε ο αποκλεισμός του αποκλεισμού, δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν, αν θυμάστε, είχαν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, νόμιζα ότι αυτό θα αποδώσει, γιατί στην ουσία θα πονούσε οικονομικά το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ταραχές στο Ιράν είχαν, αν θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου είχαν ξεκινήσει, δύο ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Οι ταραχές, εννοώ οικονομικές, ξεσηκωμός κτλ.
0: Ήταν οικονομικής φύσεως, καθαρά.
2: Ήταν οικονομικής που οδηγεί σε κοινωνικό ξεσηκωμό. Mm-hmm. Ήταν καθαρά οικονομικό, γιατί πονούσαν οικονομικά ο απλός λαός. Και θεώρησα ότι ακόμη και αυτό θα στην ουσία θα συνέτεινε προς αυτό. Δηλαδή ο ιρανικός λαός θα ήταν ένα μέσο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το καθεστώς θα ανατραπεί από μέσα. Είδατε την ανακοίνωση, ναι, του Μπζακ, δηλαδή ενός από τα 6 κουρδικά κόμματα που έχουν κάνει εκεί μια ομάδα και αποφασίζουν και ανακοινώνουν, μιλάω τα κουρδικά κόμματα που λειτουργούν, που είναι στο Ιράν. Και είπε ότι έχει δείξει το καθεστώς, και αυτοί θέλουν να γίνει αλλαγή του καθεστώτος και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς, η γνωστή παρέμβαση Ερντογάν, ότι το καθεστώς δεν πέφτει από εξωτερικά χτυπήματα, αλλά μπορεί να πέσει μόνο από εσωτερικό παράγοντα, και εννοούν οι Κούρδοι, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά, ή μέσα από μια εσωτερική χερσαία επιχείρηση ή από ξεσηκωμό του λαού. Οι Αμερικανοί τελικά απέδειξαν ότι ούτε αυτό κατάφεραν, γιατί έδειξε ότι ο λαός είναι ζυμωμένος. Δηλαδή, ακόμη και σε καταστάσεις απόλυτης ένδυας,
1: συσπυρώνεται.
2: Συσπυρώνεται και αντέχει ακόμη και έναν τέτοιο, θα έλεγα, οικονομικό στραγγαλισμό. Νομίζω ότι, για να έρθω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι το θέμα των στενών του Ορμούς το χρησιμοποίησε στη δεύτερη φάση του πολέμου του Μαρτίου, δηλαδή προς τη τελική φάση, πάρα πολύ καλά το Ιράν, γιατί ακόμα και αυτό βλέπουμε ότι είχε κάνει πολύ σωστή εκτίμηση, ότι εάν εγώ ελέγξω τα στενά, και αυτό είναι και ένα μείζον επιχειρησιακό θα έλεγα, γιατί να μπορεί το Ιράν να ελέγξει τα στενά. Δηλαδή φαίνεται ότι είχε και τα πλοιάρια εφόδου.
0: Τον είχε τον τρόπο, το έδειξε.
2: Είχε τον τρόπο, καταλάβατε. Δηλαδή φάνηκε πανέτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα. Και ενώ φάνηκε στον περσινό πόλεμο του Μαρτίου, του Ιουνίου, τον 12ήμερο, αν θυμάμαι, έδειξε ότι είχε πολλά τρωτά σημεία μέσα σε 8-9 μήνες που άρχισε, 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι, ο πόλεμος του Μαρτίου. Σωστά. Έδειξε ότι κάλυψε όλα αυτά τα τρωτά σημεία, και για μένα είναι αξιοθαύμαστο. Χρησιμοποίησε τους Ρώσους, τους Κινέζους, δεν ξέρω τι έκανε. Πάντως έδειξε πανέτοιμο και πολιτικά και στρατιωτικά.
1: Τώρα το τελευταίο ερώτημα, κύριε Καμπουρίδη, συμπερασματικά. Εκτιμάτε ότι οδεύουμε προς ένα πόλεμο φθοράς τύπου Ουκρανίας? Δηλαδή, γιατί έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οδεύουμε σε ένα πόλεμο όπου όλο το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και στην αρχή του χειμώνα θα έχουμε αυτή την κανονικότητα που είναι η μη κανονικότητα. Δηλαδή θα έχουμε ταυτόχρονα μαστίγιο και καρότο, συγκρούσεις και ταυτόχρονα παρασκηνιακές έμεσες διπλωματικές διαβουλεύσεις, ή θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο? Εκτιμάται. Δύσκολη εκτίμηση, αλλά θέλω την άποψή σας, γιατί ναι, είστε και στρατηγός.
2: Ναι, θα σας πω. Αν δούμε μια που αναφέρετε και ωραία το φέρετε το θέμα της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά κοινά επιχειρησιακά στοιχεία, και θα σας πω αυτό που φαίνεται ότι διαφοροποιεί τα δύο μέτωπα είναι ότι στο ένα έχουμε κατοχή εδάφους, δηλαδή οι Ρώσοι κατέχουν το έδαφος και λένε εγώ έχω το πάνω χέρι της διαπραγματεύσης. Αν και το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία διήβρινε το επιχειρησιακό πεδίο, δηλαδή με χτυπήματα σε στρατηγικές υποδομές, σε βάθος και στη Μαύρη Θάλασσα, οικονομικούς στόχους. Άρα αρχίζει πλέον ο Πούτιν να μην είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο τραπέζι, έτσι φαίνεται. Ενώ στο Ιράν έχουμε δεν έχουμε κατοχή εδάφους, δεν έχουμε διατήρηση που να πει έχω ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μου, δεν έχει τίποτα στα χέρια του ως άσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Το μόνο κοινό είναι, και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη εμείς, είναι και για τους δύο πολέμους, ότι τελικά οι πύραυλοι, τα πυραυλικά συστήματα και τα drones, τα επανδρομένα, τα εξοπλισμένα, όχι τα επανδρομένα, συγγνώμη, τα εξοπλισμένα, έδειξαν ότι μπορεί ο αδύναμος, και στην περίπτωση της Τουρκίας, Ελλάδος είμαστε εμείς ο αδύναμος, μπορεί και αυτός να κοιτάξει στα μάτια τον επιτιθέμενο τον ισχυρότερο. Γιατί αυτά καθόρισαν τελικά.
1: Βλέπετε, και στην Ουκρανία τα drones παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή την έχει χτυπήσει πολύ βαριά τη Ρωσία η Ουκρανία με τα drones. Κύριε Καμπουρίδη,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, διδάκτορας παντίου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Θα πάμε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 μέχρι και τις 12. Θα μιλήσουμε και για μια μεγάλη κυρία που έφυγε σήμερα από την ζωή στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, γιατί πραγματικά αξίζει να την μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της.
1: Και όχι μόνο αυτή, και τον άντρα της που διατέλεσε για αρκετό καιρό, τον Μανώλη Χιώτη.
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Ο οποίος όλοι οι σύγχρονοι βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι εντάξει, είμαστε καλοί κι εμείς, αλλά το Χιώτη δεν τον φτάνει κανένας.
0: Τίποτα. Τον έχουν σε ένα βάθρο οι μπουζουξίδες. Να πούμε εμείς για τα δικά μας εδώ χρυσά μπουζούκια: τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στην παραγωγή μας, αλλά βέβαια και τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος έχει ετοιμάσει σήμερα λόγω της ημέρας βέβαια και ειδική λίστα και με την αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Κλοιός καύσωνα για τρίτη ημέρα στην χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 42 βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Θιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκαν σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του Αμυντικού Προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν πριν από λίγο αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. «Θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής», είναι η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 32 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: δίσκος θα το θυμάται ο Βασίλης ο Νικολόπουλος με το μαύρο εξώφυλλο και το τραμπουλόχαρτο.
1: Και χάρηκα που το θυμήθηκε και ο Γιώργος ο Τσολάκης και το έβαλε βέβαια στην λίστα μας για σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε, Δημήτρη, μία ματιά στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Η οποία είναι επίσης καυτή.
1: Πάντα. Και όπως φαίνεται, μπαίνουμε για τα
0: όσο
1: καλά σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Και το βλέπουμε από όλες τις πλευρές, από όλα τα κόμματα. Και από το κυβερνόν και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Και διαρκείς δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει μία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Λουίς Μοντενέγκρο, τον Πορτογάλο.
0: Δεν είναι το Μαυροβουνίο της Πορτογαλίας, να ξέρετε, μην μπερδευτείτε.
1: Είναι ο Πορτογάλος ομόλογός του. Έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έμφαση στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις, την κοινή άμυνα κλπ. Παρ' όλα αυτά, αναφέρθηκε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 27. Άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για την παροχολογία, λέγοντας ότι τάζουν τα πάντα στους πάντες, γιατί ίσως ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές. Ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ακρίβεια, λέγοντας ότι η πολιτική που ακολουθούμε εγγυάται καλύτερες μέρες και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χωρίς όμως να μπαίνουμε στην λογική της παροχολογίας.
0: Άκρα της παροχολογίας και μη κοστολογημένης.
1: Πέρα από τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Ακριβώς.
2: Η Πορτογαλία χρειάστηκε ένα μνημόνιο, ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να βγει από την κρίση. Η Ελλάδα χρειάστηκε τρία και υπέφερε η κοινωνία της για σχεδόν μια δεκαετία. Και η βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η εξής. Στην Πορτογαλία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις κατάφεραν και συνεννοήθηκαν αμέσως σχετικά με τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν και δεν μπήκαν στον πειρασμό να τις υπονομεύσουν αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά τους. Αυτό δυστυχώς στην πατρίδα μου δεν έγινε, αγαπητέ Λουίς. Και αυτός είναι ο λόγος που χρειαστήκαμε τρία προγράμματα και όχι ένα, και που η Ελλάδα υστέρησε σημαντικά σε σχέση με την Πορτογαλία ως προς τη σύγκληση με την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες? Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτή πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές. Και τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι και ο Λίστα, αλλά και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Τίποτα από την ιστορία της Ελλάδος. Το 9, το 10, το 11, το 14, το 15. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές.

0: Αυτή είναι η λογική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν ώψη της ΔΕΘ προτάσσεται. Ταυτόχρονα εξαπολύεται βέβαια και κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η κυβερνητική πλευρά για ανεύθυνη παροχολογία, λαϊκισμό και επιστροφή στις λεγόμενες λογικές λεφτά υπάρχουν. Να ακούσουμε τι δήλωσαν σήμερα για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
1: Ο ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα, άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότερο οι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
2: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
3: Ναι.
2: Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Απάντηση για τις επιθέσεις αναφορικά με την παροχολογία από την πλευρά του Πασόκ έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε στο Open, να τον ακούσουμε.
4: Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
0: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου με τη δέσμευση ότι θα
0: είχαμε
3: δουλέψει.
0: Και νέες αποχωρήσεις, νέες εξόδους από το κόμμα.
3: Καλά, έχει κατακαιρματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη δέσμευση θα δουλέψει για την ενότητα του χώρου της αριστεράς και όχι για το διχασμό, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σόκρατης Φάμελος, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του.
5: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
3: Τώρα η Κουμουνουδούρου σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση Φάμελου. Με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αδιέξοδο, ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.
0: Και ζητάνε πίσω την έδρα.
3: Και την έδρα. Και ανταπάντησαν οι κύκλοι του Σοκράτη Φάμελου ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία. Της Κουμουνδούρου.
0: Να πούμε ότι η Ρένα Δόρου, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος δεν θα παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και αναφέρει μάλιστα η κυρία Δόρου ότι δυστυχώς εδώ και μια δεκαετία, λέει, η εκδήλωση πόρο απέχει από αυτό το σκοπό από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή η νοσταλγή της Χούντας. Τώρα, να πούμε ότι εξαπέλυσαν πειρά προς την κυβέρνηση και από την Ελληνική Λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος και από επικεφαλή της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
6: Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς. Ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά φαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
7: Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία.

0: κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
1: Τώρα, είχαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου, της οποίας αποφάσισε η Βουλή την άρση της ασυλίας της και ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους. Να την ακούσουμε.
2: Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
3: Πάντως, στη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία είναι την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, πέραν του ότι θα είναι πάρα πολύ και με μεγάλο ενδιαφέρον οι καλεσμένοι, επειδή η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει κάνει λόγο για ενδεχομένως...
1: Για έντονα φαινόμενα ενδεχομένως και εδώ στην Αθήνα.
3: Ακριβώς. Οπότε, ενώ συνήθως γίνεται, όσες φορές έχω πάει, δηλαδή αρκετές φορές γίνεται
1: χώρο,
3: στον αύριο χώρο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να το κάνουν εσωτερικά. Διότι μπορεί η βροχή να τους τα χαλάσει.
1: Να χαλάσει τα σχέδια, έτσι.
3: Ναι. Και εκτός από τον κύριο Φάμελο, να σου πω, δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Εκτός από την κυρία Δούρου.
3: Από την κυρία Δούρου,
1: ο κύριος Φάμελος πλέον
3: ναι,
1: δεν.
3: Ναι.
1: Δεν θα πάει ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε λίγο μετά για να δούμε, γιατί είχαμε και την πρώτη συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία βγήκε από το νοσοκομείο έχοντας χάσει τη μητέρα της μετά από αυτή την
3: τρομοκρατική επίθεση.
1: Τρομοκρατική επίθεση ακριβώς σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αμέσως μετά θα δούμε ποιες ήταν οι πρώτες της δηλώσεις στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

0: Μαρία Σφυρόερα, επίσης εδώ στην παραγωγή μας πάντοτε. Πάμε λοιπόν να δούμε την αποκλειστική συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, γιατί μίλησε για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι στήχησε την ζωή της μητέρας της. Μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας της συμμετοχής της στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ερωτήθηκε και ποιο θα ήταν το ερώτημα το οποίο θα ήθελε να θέσει στους δράστες αν τους είχε απέναντί τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρήστου Τσαλικίδη.
1: Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια.
2: Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, άνοιξε την ψυχή της στον 102 FM της ΕΡΤ3 για τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της και τον μακρύ δρόμο που πρέπει να διανύσει έως την πλήρη ανάρρωση. Επαναφέροντας τη μνήμη της στα γεγονότα της 1ης Ιουλίου, εκτιμά ότι βρέθηκε στο στόχαστρο για τα πολιτικά της πιστεύω.
1: Πολιτεύτηκα δεν με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Και θεωρώ ότι στη δημοκρατία μας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική.
2: Η Αφροδίτη Νέστορα αποκαλύπτει τι θα ρωτούσε τους δράστες αν βρίσκονταν ενώπιος.
1: Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τις τάσεις και τις ενέργειές τους λείπουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, και γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της κρατικής εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία, από όπου και αν αυτή προέρχεται, πόσο μάλλον όταν στοχευμένα οδηγεί σε θάνατο ατόμων.
2: Η κυρία Νέστορα έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση εις βάρος της και όχι για απλό εκφοβισμό, ενώ μέσα από τη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές και την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα αντανακλαστικά που επέδειξαν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ότι έζησε, ό,τι έζησε, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, έμαθε εκ των υστέρων ότι είχε χάσει τη μητέρα της εξαιτίας αυτής της επίθεσης, ενώ η ίδια έφερε και φέρει ακόμη σοβαρά εγκάβματα στα άκρα της, έτσι, σε χέρια και πόδια.
3: Λοιπόν, είναι ανίποτο δράμα αυτό και εδώ χάνεις τη μάνα σου από ασθένεια και είσαι απαρηγόρητος. Πολλό δε μάλλον όταν τη χάνεις από τόσο βίαιο θάνατο, από φόνο.
0: Να πούμε ότι είχαμε μηνύματα πριν από λίγο σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Η μακροοικονομική υπεσταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα πλέον για την Ελλάδα. Χαρακτήρισε την προτεραιότητα της σχέσης μας με τον απόδημο ελληνισμό, παροτρύνοντας και τους Έλληνες ομογενείς. Μιλάγαμε πριν από λίγο, Δημήτρη.
3: Ακριβώς για την σημασία των Έλληνων ομογενών.
0: Ακριβώς. Να συμμετέχουν στις εκλογές του 2027 μέσω της επιστολικής ψήφου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη υπέρβασης των κομματικών χαρακομμάτων, όπως είπε, καλώντας άπαντες να εστιάσουν στη μεγάλη εικόνα. Τέλος, ευχαρίστησε και το Hellenic
3: Initiative για το ρόλο.
0: Για το ρόλο που διαδραματίζει, έτσι.
3: Ναι, στην ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα, και είναι πάρα πολύ μεγάλη η ομογένεια, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη, και δεν θα ξεχάσω
0: με
3: αυτό.
0: Με μεγάλη ισχύ.
3: Με μεγάλη ισχύ.
0: Δεν είναι τυχαίο πως κάθε πρόεδρος επιθυμεί να έχει κοντά του τον ελληνικό, την ελληνική ομογένεια.
3: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Είμαστε πάρα πολύ αγαπητοί ως λαός που δουλεύει σε ξένες χώρες. Αυτό οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι δουλεύουν όλοι πάρα πολύ σκληρά, Μπορεί να δουλεύει σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο 12 ώρες, δεν έχει σημασία. Ή να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου. Όλοι όσοι είναι στο εξωτερικό εργάζονται πάρα πολύ σκληρά. Έχουν στο μυαλό του

0: την Ελλάδα. Και θα σου πω το εξής χαρακτηριστικό, έτσι μια πολύ, πολύ σύντομη προσωπική ιστορία. Όταν είχα πάει παλιότερα αρκετά χρόνια, τέλος της δεκαετίας των 90, σε ένα φίλο μου στο Πασάου στη Γερμανία, όπου εκεί πέρα αν είσαι με το CDU, με τους Χριστιανοδημοκράτες, θεωρείσαι σχεδόν κομμουνιστής. Είναι ακροδεξιοί άνθρωποι όλοι εκεί πέρα, είναι 8 χιλιόμετρα από το χωριό του Χίτλερ, και το μοναδικό εστιατόριο το οποίο υπήρχε σε αυτή τη μεγάλη πόλη, είναι 250.000 κατοίκων, μεγάλο τουριστικό θέρετρο της Γερμανίας, το μόνο εστιατόριο το οποίο υπήρχε ήταν ελληνικό. Και στο ελληνικό εστιατόριο πήγαινε και έτρωγε ο δήμαρχος της πόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας, δηλαδή ήταν.
1: Κάτι έκανε καλά ο Έλληνας.
0: Κάτι έκανε καλά ο Έλληνας. Πέραν το ότι θα ψήνε καλά τα φαγητά, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά από την άλλη, οι Έλληνες καταφέρνουν και ενσωματώνονται στις κοινωνίες όπου δουλεύουν. Είτε αυτό λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ευρώπη, είτε λέγεται Αυστραλία, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Αυτό
1: και,
0: είναι...
1: και με ό,τι και αν καταπιάνονται, διαπρέπουν τώρα η ομογένειά μας.
0: Διαπρέπουν, Βαγγέλη μου, γιατί εργάζονται στην Αυστραλία, πολύ σκληρά.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σκληρά. Βέβαια. Εγώ δηλαδή είχα γνωρίσει.
1: Ναι, είναι και ικανή όμως. Δηλαδή φτάνει, πρέπει να είσαι ικανός, ναι, και να, ναι, δουλεύεις.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Διαθέτουν και τα δύο προφανώς.
0: Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά όταν κάθεσαι και δουλεύεις 12 με 14 ώρες, επαναπεί ότι είσαι ακάματος.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι η βασική. Η ειδοποιώς διαφορά, αν θέλεις, των Ελλήνων. Γιατί δεν υπήρχαν, ας πούμε, εκεί αιγυπτιακά, κινέζικα, ταϊλανδέζικα ή οτιδήποτε άλλο εστιατόρια, αλλά ήταν μόνο ένα και αυτό ήταν ελληνικό. Πάμε στη τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγυπτίου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Καμίνει η χώρα λόγω του καύσωνα. Ξεπέρασε τοπικά του 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative στο Μουσείο της Ακρόπολης. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειαρχικού Σταγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την τραγωδία στο Μάτι. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στον χώρο της τραγωδίας. Καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: έτσι επίκαιρο, έτσι. Όλοι το ίδιο είμαστε. Έτσι.
1: Λαός. Κοίτα, και όλοι έχουμε καρδιά. Και ο λαός και το κολονάκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
0: Η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε σήμερα από κοντά μας και την τιμά συνολικά το Air News Radio από νωρίς το πρωί εδώ στους 105,8. Επιλέξαμε και εμείς να το κάνουμε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι Δημήτρη.
1: Η οποία είναι ήταν στο μυαλό μας, έχει μείνει και από τις ελληνικές ταινίες, ένα αχώριστο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.

0: αυτή είναι η απαγωγή, έτσι, και έχω μια μικρή ιστορία για αυτή, γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι με το πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ.
1: Θησαυρός τεράστιος, θησαυρός, δεν υπάρχει.
0: Ανεξάντλητος θησαυρός. Ήταν λοιπόν καλοκαίρι του 1961, αρχές Ιουλίου, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε διοργάνωσε
1: το ΕΙΡ
0: στο κέντρο Αθηναία, το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Συμμετείχαν γνωστοί Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές, έτσι, και βέβαια το παρακολουθούσε πλήθος κόσμου. Αποτυπώθηκε αυτό μέσα από τα επίκαιρα το 61 και από εκεί το είδα και το παρακολούθησα.
1: Γεώργιος Παπανδρέου τότε, νομίζω, πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρω, πολιτικό μέρος δεν μας αφορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε την τέχνη. Ο Φακός λοιπόν των επίκαιρων εκεί κατέγραφε τις σημαντικότερες στιγμές στη διοργάνωση. Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ανάμεσα στους θεατές, ο Μάριος Πλωρίτης, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, και στο τέλος της βραδιάς απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στο Μίκη Θοδωράκη για το τραγούδι αυτό, για το τραγούδι Απαγωγή, το οποίο ερμήνευε βέβαια η μοναδική Μέρι Λίντα. Δεύτερο βραβείο ήταν σε ποιον? Στο Μάνο Χατζηδάκη. Και ήταν για το τραγούδι Το Κουρασμένο Παλικάρι με την Άννα Μούσχουρη. Δηλαδή πήγε ο Θοδωράκης με τη Μέρι Λίντα και ο Χατζηδάκης με την Άννα Μούσχουρη να διαγωνιστούν. Και έλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
1: Κολοσσοί όλοι αυτοί που λες.
0: Πυλώνες έτσι, του ελληνικού τραγουδιού. Όμως δίπλα της είχε την τύχη να έχει τον Μανώλη Χιώτη, αυτόν τον μοναδικό ερασιτέ,
1: βιρτουόζο,
0: μοναδικό ακριβώς βιρτουόζο στο μπουζούκι, που όπως είπαμε και νωρίτερα άπαντες παραδέχονται και τον έχουν πολύ ψηλά.
1: Όλοι οι κορυφαίοι αυτή τη στιγμή βιρτουόζοι του μπουζουκιού λένε ότι ναι, εντάξει, είμαι πολύ καλός, αλλά ο Χιώτης είναι κάτι άλλο, είναι εκεί ψηλά και μας φωτίζει όλους. Δηλαδή, εντωμεταξύ, αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι στα 13 μου ξεκίνησα να κάνω μπουζούκι, μετά με τις σπουδές γύρω στα 18 το παράτησα.
0: Αυτό το έμαθα σήμερα.
1: Τρίχορδο.
0: Ότι ναι, ξέρεις και μπουζούκι ότι έχεις κάνει.
1: Εντάξει, ξέρω. Τώρα το γρατζουνάω, λένε, όταν έχεις τέτοιες μπουζουξίδες, τι να πεις, ότι παίζεις. Εντάξει, το γρατζουνάω.
0: Είναι γλυκιά η γρατζουνιά του μπουζουκιού.
1: Είναι, και να σου πω κάτι, όταν ήμουν φοιτητής στο Βέλγιο, το μπουζούκι μου κράτησε πάρα πολύ παρέα. Γιατί όταν ήμουν, είχα τις μοναξιές μου, ξέρεις, όταν πήγα στην αρχή δεν ήξερα κανέναν τίποτα. Καθόμουν και έπαιζα μπουζουκάκι μόνος μου. Και αυτό πραγματικά σου δίνει έτσι μια μεγάλη χαρά. Το Χιώτη λοιπόν.
0: Μετά που κοινωνικοποιήθηκες όμως, το παράτησες, μου φαίνεται.
1: Το παράτησα δυστυχώς.
0: Σε φάγανε οι παρέες.
1: Ναι, ξέρεις τι έλεγε ο Χιώτης για το μπουζούκι. Δεν πρέπει να το αφήνεις ούτε μια μέρα. Πρέπει να παίζεις κάθε μέρα αν θες να είσαι καλός. Το δε εκπληκτικό με το Χιώτη ήταν το εξής. Στα νιάτα του ο Χιώτης ήταν στην Αμερική ως γνωστόν, και έπαιζε με μπάντες τζαζ στη Νέα Ορλεάνη ηλεκτρική κιθάρα. Όταν ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, το μπουζούκι ήταν τρίχορδο, και αν θέλεις ήταν και κάπως λιτά τα τραγούδια που μπορούσε να αποδώσει ένα τρίχορδο μπουζούκι. Ο Χιώτης όμως, ο οποίος δεν είχε δάχτυλα, είχε πολυβόλα, το έκανε τετράχορδο. Αυτό μου
0: έβαλε
1: το επιβεβαίωσε.
0: Και χορδί.
1: Ακριβώς. Την περίφημη Μουργκάρα, αν τη λέω σωστά, Βασίλη Νικολόπουλε. Μου το επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος έχει φοβερές μουσικές γνώσεις. Έκανε λοιπόν το τετράχορδο μπουζούκι, προκειμένου να μπορεί να παίζει μεγάλα, δυνατά ακόρντα. Και πραγματικά αξίζει να δείτε ένα βίντεο με το Χιώτη να παίζει μπουζούκι. Το solo φλόγα μπουζούκι είναι από τα καλύτερά του, όπου δεν προφταίνεις να δεις τα δάχτυλά του. Κινούνται τόσο γρήγορα που είναι σαν να έχεις βάλει ένα βίντεο στο fast forward. Πραγματικά μοναδικός, ανεπανάληπτος, και δεν νομίζω ότι θα σβήσει ποτέ η μουσική κληρονομιά που άφησε ο Χιώτης σε αυτή τη χώρα.
0: Η Μέρι Λίντα λοιπόν έφυγε σε ηλικία 91 ετών.
1: Μακάρι να φτάσουν τα χρόνια.
0: Ηλική τραγουδίστρια, έζησε πολύ ταραχή ζωή, αρκετές δυσκολίες αλλά και πολύ έντονα πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε βέβαια και αυτό το θρυλικό ντουέτο στη ζωή και στο πάλκο μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε όμως τα νεότερα από την δολοφονία.
1: Γιατί η εκπομπή αυτή
0: από τη δολοφονία
1: παρακολουθεί όσα έγιναν στη σημερινή μέρα, όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και προσπαθούμε να ρίξουμε και μια ματιά στην επόμενη μέρα και να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, του γνωστού ποινικολόγου μιλάμε, όπως είπαμε συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του και ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ομολόγησε. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία είχαν βγει νωρίτερα έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον γυρίσει στο σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος και εκεί ήρθαν στα χέρια για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και περιέγραψε ότι τον χτύπησε και άρχισε να τον χτυπάει και με τα χέρια και με τα πόδια και στον τοίχο, σε έπιπλα κλπ. Δηλαδή περιέγραψε πολύ παραστατικά όλα όσα
1: και τον άφησε εμόφερτο ουσιαστικά και ανέστητο.
0: Ανέφερε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε, έτσι. Και επιβεβαιώνουν βέβαια και τα ευρήματα του ιατροδικαστή ότι ο θάνατος επήλθε με τα χτυπήματα τα οποία περιέγραψε ο δράστης. Θυμίζουμε ότι είχαν αποτυπωθεί οι δύο άντρες να πηγαίνουν στο γραφείο, οπότε είχε αρχίσει ήδη η αστυνομία να ξεδιπλώνει το κουβάρι αυτής της υπόθεσης και να που οδηγήθηκε σιγά σιγά.
1: Πάντως να με επιτρέψω να προσθέσω ένα τελευταίο πράγμα, Βαγγέλη, ότι δεν ήταν και το καλύτερο παιδί αυτός ο Αιγύπτιος, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα,
0: ήταν ήδη παράνομα στη χώρα μας.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Το παράνομα, το ασέλγεια σε ανήλικη όμως είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο.
0: Βεβαίως.

0: Επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρά 11 λεπτά.
0: Στο θα είμαστε μαζί της μέρας
1: μεσάνυχτα.
0: Συντονισμένοι βέβαια. Earth News Radio 105,8. Και επειδή λίγο νωρίτερα μιλούσαμε για την παρουσία του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, έχεις κάτι να μας πεις σχετικό, νομίζω?
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μπορέσει να πετύχει ο Άντι Μπέρναμ, που είναι ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο αποκαλούμενος Βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά μεγάλη δημοφιλία στο βόρειο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της επανένωσης των αριστούργημάτων του Φιδεία στο γενέθλιο τόπο τους, και με δημόσιες και πολλές φορές παθιασμένες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις, αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ξεκίνησαν, παρακαλώ, πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Ο Μπέρναμ έχει ταχθεί υπέρ της άνευ όρων και ανταλλαγμάτων επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Και γιατί έχει σημασία αυτό, Βαγγέλη? Είναι ο πρώτος Βρετανός Πρωθυπουργός που έχει στηρίξει επανειλημμένα και απερίφραστα το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο.
0: Προτιμούσαν τους. Τη σιωπή οι περισσότεροι από τους προκατόχους.
1: Ναι, και κάτι μεσοβέζικες λύσεις
0: στο μουσείο.
1: Ναι, έτσι, το οποίο μουσείο κάνει τη δουλειά του.
0: Το μουσείο, βέβαια. Κοιτά το συμφέρον του.
1: Όχι μόνο το συμφέρον του. Θα θυμάσαι ότι είχε γίνει σάλος πριν από λίγους μήνες με κάτι βραδινά γκαλά που οργάνωνε στο μουσείο. Με διάφορους επώνυμους και γενικά έφορους.
0: Νίκιαζαν αίθουσες κανονικά, μεταξύ των οποίων και την αίθουσα με τα ελληνικά γλυπτά εκεί, και γι' αυτό και είχε προκληθεί
1: και δεν έχει,
0: θύελλα αντιδράσεις.
1: Και δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στο Λούβρο, έτσι, τυχαίο, δεν νομίζω. Έτσι, το Λούβρο, δηλαδή, οι Γάλλοι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Και γυρίζω στον παρόδο, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στη Βρετανία, νομίζω ότι πληρώνει εισιτήριο. Όταν είχα πάει στο Λούβρο με τα παιδιά μου και πήγα να βγάλω
0: τέσσερα. Στο Βρετανικό Μουσείο εννοείται ότι πληρώνεις.
1: Εννοείται ότι πληρώνεις. Στο Λούβρο όμως, όταν πήγα.
0: Και στο Λούβρο πληρώνεις.
1: Ναι, πρόσεξε, δεν τελείωσα. Και πήγα να βγάλω τέσσερα εισιτήρια, δηλαδή ένα για τη γυναίκα μου, ένα για μένα και ένα για τους δύο μου γιους. Μου είπανε, όχι βέβαια, λέει, οι μαθητές και οι φοιτητές δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν για να βλέπουν την τέχνη. Εντάξει.
0: Πολύ Γαλλία. Σωστά. Και Γαλλία. Τον πολιτισμό, βέβαια.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες άλλες ειδήσεις που μας έρχονται από το.
1: Ναι, έχουμε άλλη μια θλιβερή επέτειο, Βαγγέλη, όπου η Νορβηγία σήμερα τιμά τη μνήμη των 77 θυμάτων της φωνικής επίθεσης του ακροδεξιού εξτρεμιστή Anders Behring Breivik. 15 ολόκληρα χρόνια μετά.
0: Έχουν περάσει 15 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι πολύ έντονα.
1: Βέβαια,
0: αυτό,
1: και τα πλάνα στο νησί επάνω στην
0: Κουτόγια. Και έχει γίνει και ταινία.
1: Έχει γίνει ταινία αυτό,
0: την οποία την έχω δει και είναι συγκλονιστική.
1: Ναι.
0: Και αποτυπώνει ακριβώς αυτήν την επίθεση στα πιτσιρίκια εκεί, τα οποία έπαιζαν έτσι και είχαν κατασκηνώσει.
1: Φοιτητές ήταν οι οποίοι πήγαν στο νησάκι για να περάσουν έτσι μια δροσερή.
0: Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τι έρχονταν έτσι σε βάρος τους.
1: Αμετανόητος ο Breivik, έτσι. Δεν μετάνιωσε ποτέ για την πράξη του.
0: Τόσα
1: χρόνια μετά δεν μετάνιωσε. Όλοι ήταν τα παιδιά σε θερινή κατασκήνωση. Αυτός εμφανίστηκε εκεί αφού ανατείναξε δύο αυτοκίνητα στο Όσλο με 8 νεκρούς. Έφτασε εκεί οπλισμένος με αυτόματο του φέκι και άρχισε κυριολεκτικά να θερίζει τα παιδιά, τα οποία ανήκαν κατά κύριο λόγο στην νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και άρχισε να τα πυροβολεί εμψυχρό. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, ήταν η πιο αιματηρή επίθεση στην Νορβηγία μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και προτού διαπράξει την αποτρόπαια πράξη του, ανέβασε και μανιφέστο που διατύπωνε ακροδεξίες και αντιισλαμικές θέσεις.
0: Ήταν μια υπόθεση που σόκαρε την κοινωνία της Νορβηγίας, που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα, έτσι.
1: Ναι, και
0: επίσης ήταν κάτι πραγματικά σοκαριστικό.
1: Ήταν σοκαριστικό. Εγώ σοκαρίστηκα ακόμα περισσότερο τότε, γιατί το θυμάμαι, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι το δικαστήριο του Όσλο τον καταδίκασε το 12 να εκτίσει 21 χρόνια κάθειρξης. Αυτή είναι η βαρύτερη ποινή την οποία διαθέτει το νομικό σύστημα της Νορβηγίας.
0: Δεν υπάρχουν το 21 ισόβια. Είναι το ταβάνι δηλαδή.
1: Το 21 είναι το ταβάνι.
0: 21 έτη, ναι, φυλάκι, ναι, κάθειρξης, ναι, είναι το ταβάνι.
1: Δηλαδή στα 21 έτη αυτός ο παλαβός θα βγει έξω.
0: Και τώρα είναι ήδη 15.
1: Και είναι ήδη 15. Σε, δηλαδή, 7, σε 6 χρόνια,
0: σε 6-7 χρόνια θα βγει.
1: Ναι, θα βγει έξω. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, δημοκρατία, αλλά τόσο πολύ δημοκρατία νομίζω ότι βλάφτει.
0: Και είναι αμετανόητος.
1: Και είναι αμετανόητος.
0: Γιατί δεν έχει το σοφρονιστικό σύστημα έχει αυτή την έννοια, έτσι, ότι μένεις μέσα γιατί έχεις διαπράξει ένα οποιοδήποτε αδίκημα ή έγκλημα, εν προκειμένου, και...
1: Για να σοφρονιστείς.
0: Ναι, σοφρονίζεσαι για να βγεις στην κοινωνία και να επανέλθεις, να επανενταχθείς σε αυτήν.
1: Όπως ξέρεις, Βαγγέλη μου, όμως συνήθως όσοι μπαίνουν στη φυλακή και ειδικά νέοι, αν δεν ακολουθήσουν οι ίδιοι μια πορεία, δηλαδή να πάρουν ένα πτυχίο, να σπουδάσουν, να κάνουν κάτι διαφορετικό, αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα βγουν ακόμα καλύτεροι κακοποιοί. Γιατί στη φυλακή, δυστυχώς, από τους άλλους συγκρατούμενους μπορεί να μάθουν πάρα πολλά που αφορούν βεβαίως σε παραβατικές και παράνομες ενέργειες. Δυστυχώς η φυλακή έχει αυτό το κακό. Έχει και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως σοφρονίζονται. Βλέπεις, ας πούμε, έβλεπα τις προάλλες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν,
1: στο φάσμα,
0: σπουδάζουν,
1: ναι,
0: μέσα στις
1: πτυχία με τα πτυχιακά.
0: Προχωρούν, ναι, ανοίγουν, ναι, το μυαλό, ναι, τους, ναι, πραγματικά. Ναι. Και υπάρχουν άλλοι που το ανοίγουν με τον κακό εννοούμενο τρόπο το μυαλό τους, μαθαίνοντας ακόμη χειρότερες
1: και διασυνδέσεις για όταν βγουν έξω να τους προσλάβουν, ακριβώς, για καμιά, ναι, ληστεία, για κανένα, ναι, φόνο, ναι, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Και θέλω το σχόλιο σου, εάν επιχειρεί το κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, πώς θα αντιδρούσανε. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει ένα κυβερνητικό σχέδιο νόμου που προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, παραλίες και στάσεις λεωφορείων. Βέβαια, να πούμε ότι η έγκριση παραμένει αβέβαιη, αφού η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να το περάσει. Αλλά ο στόχος είναι πραγματικά, θα έλεγα, σχεδόν ιερός.
0: Ο στόχος είναι αυτός, να απαγορευτεί δηλαδή το κάπνισμα στις στάσεις των μέσων μεταφοράς.
1: Ακόμα και στις παραλίες.
0: Ακόμη και στις παραλίες.
1: Και στα πάρκα. Αλλά, ναι, θέλουν μια γενιά ελεύθερη από τον καπνό. Mm-hmm. Απαγορεύουν ταυτόχρονα διαφήμιση προϊόντων καπνού. Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Κοίταξε, όταν υπάρχει πάνω στον καπνό ή στο πακέτο των τσιγάρων αυτές οι φοβερές φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα ή διάφορα άλλα, και ο άλλος εξακολουθεί να ανοίγει το πακέτο, να κάνει το τσιγάρο, παρότι βλέπει τη φωτογραφία και παρότι γράφει επάνω ότι ο καπνός έχει 70 ουσίες οι οποίες προκαλούν αποδεδειγμένα καρκίνο. Τι άλλο να σου πει δηλαδή για να μην καπνίσεις, έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα κάτι, γιατί, ναι, μας έρχονται σιγά σιγά στη χώρα μας αυτές, ναι, οι απαγορεύσεις. Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη φορά που πήγα στο μουσείο της Madame Tissot, γιατί είχα την τύχη να ξαναπάω. Ήμασταν με μια ελληνική παρέα και φτάνοντας απ' έξω, γιατί είχαμε προγραμματισμένη ώρα εισόδου,
1: ναι, γίνεται χαμός εκεί,
0: με προπληρωμένο εισιτήριο, αυτό που είπε η παρέα είναι: παιδιά, να κάνουμε ένα τσιγάρο πριν μπούμε, έτσι. Και είμαστε στο πεζοδρόμιο έξω από το μουσείο της Madame Tissot και καπνίζουν δύο από τους, συνδετημόνες της παρέας. Και έρχεται άνθρωπος από την ασφάλεια του μουσείου και μας λέει ότι δεν μπορούμε να καπνίζουμε στο πεζοδρόμιο και θα πρέπει να κατεβούμε από κάτω, στο δρόμο.
1: Άκου να δεις. Δηλαδή απαγορευόταν στο πεζοδρόμιο
0: εδώ,
1: και...
0: Ναι, στο πεζοδρόμιο απαγορεύονταν. Αν θέλετε στο δρόμο κάτω. Στο δρόμο του μεταξύ περνούσαν τα λεωφορεία,
1: ναι,
0: και από την απέναντι πλευρά από αυτή που κοιτάς τα διόροφα.
1: Αυτό,
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Και, οπότε δεν ήταν επιλογή. Ήταν σαν να σου έλεγε τέλος, δεν μπορείς να καπνίσεις, εδώ απαγορεύεται. Αυτό το είδαμε λοιπόν να ισχύει και στα πεζοδρόμια στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω.
1: Τίποτα. Άρα... το τσιγάρο κάνει κακό. Δυστυχώς πριν από δεκαετίες κανείς δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που εγκυμονεί. Τώρα πλέον έχουμε τόσες πολλές μελέτες. Έχουμε τόσες πολλές μελέτες που είναι αδιανόητο να μην καταλάβουμε το πόσο επικίνδυνο είναι πόσο επικίνδυνη αυτή η βλαβερή συνήθεια. Τώρα,
0: εμένα αυτό που με χαροποιεί, Δημήτρη, είναι ότι βλέπω ότι οι νέες γενιές πλέον δεν είναι όπως οι δικές μας.
1: Ναι,
0: με το θέμα του τσιγάρου. Το τσιγάρο δεν θεωρείται μαγκιά όπως θεωρούνταν πριν από 30-40 χρόνια στα σχολεία, στις παρέες ανηλίκων. Όχι. Πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια έχουν αλλάξει και τα καπνικά προϊόντα και έχουν περάσει σε κάποια άλλη φάση.
1: Σε αυτά τα νέα καπνικά προϊόντα του ατμίσματος, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο είχα κάνει μια συζήτηση με καθηγήτρια πνευμονολογίας, μου έλεγε ότι δεν ξέρουμε την ακριβή βλάβη που κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες ακόμα.
0: Όπως δεν ξέραμε αυτό που είπες πριν από πολλά χρόνια, δεν ξέραμε τα τραγικά αποτελέσματα που έχει το κάπνισμα, έτσι δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται και με τα σύγχρονα προϊόντα καπνίσματος, ατμίσματος κλπ. Η ώρα όμως πέρασε.
1: Τελειώσαμε.
0: Πόσο γρήγορα περνάει μαζί σου η ώρα.
1: Και θα συμφωνήσω.
0: Είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, κυρίες και κύριοι.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Εδώ στο τέλος της μέρας και ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στην χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο δράστης ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα και όπως περιέγραψε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο δάπεδο. Αμέσως μετά είπε ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κάτσα και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018 που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας θα επιφέρει στεναρή και αποφασιστική απάντηση, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάζ Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκπτωτου του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027 κατά τη διάρκεια σήμερα μιας προπαρασκευαστικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον ενός ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν.
0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία συνετική και από 22 έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

12 και 12 και 23 δευτερόλεπτα αυτού του ξημερώματος της 5ης 23 Ιουλίου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Αντέχουμε? Υπομονή, παιδιά, θα δροσίσει. Θα δροσίσει. Ένα κουράγιο θα κάνουμε ακόμα. Ακόμα ένα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, η κατάσταση πώς έχει, πώς σας πω. 42, okay. Όμως, άσφαλτος, ταράτσες, λαμαρίνες στα αυτοκίνητα. Θερμικές κάμερες. Η θερμική κάμερα θα σου πει την αλήθεια. Δεν θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Από 60 μέχρι 75 βαθμούς Κελσίου δείχνουν. Έτσι είναι. Στις 12 το μεσημέρι χθες 36 βαθμούς είχε. Έδειχνε το θερμόμετρο. Η αισθητή θερμοκρασία 40. Αυτή είναι η θερμοκρασία του αέρα. Θερμική κάμερα στο Λυκαβητό 60 έδειξε. Η διαφορά, λέει, ανάμεσα στη θερμοκρασία του αέρα και στη θερμική επιβάρηση που αισθανόμαστε αποτυπώνεται και μέσα από το θερμικό φακό. Μα τώρα. Ο χειριστής, λέει, του ντρόουν προχώρησε στη σύγκριση δύο αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος στο ίδιο σημείο, τα οποία συσσωρεύουν διαφορετικές θερμοκρασίες και κατά συνέπεια τις εκπέμπουν στο περιβάλλον. Μαύρο αυτοκίνητο 66,8 βαθμοί. Λευκό αυτοκίνητο 42 βαθμοί. Και η θερμική κάμερα δείχνει και κάτι άλλο. Ακόμη και να απομακρυνθεί, λέει, το σταθμευμένο αυτοκίνητο, η θερμική ακτινοβολία παραμένει στην ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε. Κρήτη 43 και τοπικά και εντάξει. 43 τι είναι? Προστά στο 75 και στο 60. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες κατεγράφει στο Λευκοχώρι Θιώτιδα 43,5. Και η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 σε 28 σταθμούς, περίπου το 5% του συνόλου. Παιδιά, εντάξει, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Θα το παλέψουμε γι' αυτό. Που είχε 2 η ώρα χθες, θερμική κάμερα σάρωσε το Καλλιμάρμαρο, 75 βαθμοί. Λόγω του μαρμάρου, της αντανάκλασης και των μεταλλικών στοιχείων. Λίγο πιο μακριά, που είναι τα σπίτια, που είναι τα κτίρια κτλ., οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν σε κάποια σημεία τους 75. Όταν πήγαινε η θερμική κάμερα πάνω στο πρασινάκι, έπεφτε κάτω από τους 50. Δροσιά. Δροσιά. Επίσης, ο Θεσσαλικός κάμπος, θα μου πεις, καινούριο είναι? Καινούριο δεν είναι, αλλά δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ξεπέρασε τους 40 εχθές. Απόγευμα, το απόγευμα η κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη, το λες. 35 υποσκιάνω. Και σου λέει, κάτσε να βγούμε. Δεν έχει 40, έχει 35. Μα τι. Αγρίνιο 38. Αίσθηση, λέει, πολύ μεγαλύτερη. Πού να βγεις? Βγαίνεις, κάθεσαι μέσα στο ρεκοντήσιο, στον ανεμιστήρα, ξέρω εγώ. Και είναι και η υγρασία. Μα τώρα τι συζητάμε. Πελοπόννησος, κορυφή Αργολίδα, σε ύψιστο συναγερμό, δεν έχει. Χτυπάμε ξύλο, βέβαια έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά εντάξει. Δεν σημειώθηκε κάποιο, συγγνώμη, περιστατικό. Κρανίδι 41, αίσθηση 45. Μα παιδιά. Τι γίνεται τώρα, θα σας πω. Στη Βόρεια Ελλάδα η κατάσταση ή το καλύτερη, διότι από το απόγευμα άλλαξε το σκηνικό του καιρού, συμπεριλαμβανομένης Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Και μετά τον καύσωνα είχαν ισχυρούς ανέμους εκεί, τους αγαπώ πολύ, και πτώση της θερμοκρασίας. Βορειοδυτικοί άνεμοι εστράφησαν, μέχρι 5 μποφόρ, εντάξει. Γίνεται τώρα, οι συνθήκες για την πρόκληση πυρκαγιάς, να μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ, βρίσκονται στην κατηγορία 4. Αλλά χθες σου λέει
πέσανε και κάποιες ψυχάλες ανατολικά του νομού. Και η αίσθηση της θερμοκρασίας, λέει, έπεσε κατακόρυφα μέσα σε λίγες ώρες. 31, 32, 33. Αυτές είναι θερμοκρασίες. Αυτό, παιδιά, είναι, μην σας πω, προχωρημένο φθινόπωρο για την Ελλάδα. Έχετε το νου σας για τις πυρκαγιές, έτσι, να μην έχουμε ζητήματα. Προς το παρόν, είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο. Σε σχετικά καλό δρόμο, ξαναλέω. Όμως, μετά τον καύσωνα που έρχονται οι τόσες θερμοκρασίες και τα λοιπά, έχουμε και μπουρίνια. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Και όλα αυτά προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, καλημέρα, στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Αυτό το λέει ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, παιδιά. Χθες το απόγευμα είχε ξαφνικά, έπιασε ένα χαλάζι, έπιασε ένα άνεμος κτλ. Βαμβάκι, καλαμπόκι, κυπευτικά, φασόλια, καρυδιές, έτσι είναι. Το καταστρέφει το προϊόν. Και ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους. Έτσι. Αυτό είναι. Έχει ο καιρός πάθει τρέλα και εμείς το ίδιο με τον καιρό. Επειδή θα κάνει και σήμερα ζέστη, αρμόδιοι φορείς και δήμοι έχουν ενεργοποιήσει σημεία δροσιάς και κλιματιζόμενους χώρους για να προστατευθούμε από τις ακραίες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αθήνα λειτουργούν χώροι όπως η πλατεία Κοραή, η πλατεία Κλαφμόνος, η Στοά Ανατολής, ο Εθνικός Κήπος, η Οδός Νίκης, η περιοχή της Παλιάς Βουλής, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Διονυσίου Αεροπαγίτου. Λειτουργεί επίσης πιλωτικός διαδραστικός χάρτης, το coolroots.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία δροσιάς και να προσθέτουν νέες τοποθεσίες με σκιά, παγκάκι, νεράκι, φυσικό αερισμό, διότι πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας, ο καθένας από το μετερίζι του, τις ευπαθείς ομάδες. Έτσι, ωραία. Άντε να μας δω, άντε να μας δω. Σου λέει το Σάββατο, πρόσεξέ με τώρα, Παρασκευή από αύριο. Εμείς περιμέναμε Πέμπτη, αλλά και Παρασκευή, βάλε Παρασκευή. Και το Σάββατο σου λέει η θερμοκρασία στην Αθήνα, που έπιασε τους 80, που λέει ο λόγος, θα φτάσει, λέει, μέχρι 30. Αυτό πια το λες και κρύο. Άμα το 33 το λες φθινόπωρο, το 30 το λες έπιασε κρύο. Γιατί θα έχουμε και τέτοια. Λέει, ευχαριστείτε με το καλοκαίρι, χαλάσω καιρός και τι θα γίνει. Τι να σας πω. Πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Άμα θες να ταξιδέψεις στην Ιταλία, είχε μία ιδέα ο δήμαρχος της Ρώμης, βέβαια. Θα προσφέρει, λέει, δωρεάν προβολές σε 11 κινηματογράφους που έχουν κλιματισμό. Ναι. Στο πλαίσιο του σχεδίου για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Πήρε το όνομά του από την κλασική αμερικανική ταινία του 1983, «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», αυτό το σχέδιο. Θα εφαρμοστεί από σήμερα μέχρι τις 4 Αυγούστου θα το έχουν αυτό στην Ιταλία και στοχεύει, λέει, να επεκτείνει ένα υπάρχον δίκτυο κλιματιζόμενων χώρων που μπορούν να πάνε οι πολίτες για να προστατευτούν από τη ζέστη. Επίσης έχουν και κάτι άλλο εκεί στη Ρώμη, για να προστατευτείς και να μάθεις κιόλας κάτι. Δημόσιες βιβλιοθήκες και μουσεία ανοιχτά, σου λέει, πηγαίνεις, δροσίζεσαι. Βέβαια. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και σειρά προτεραιότητας, γιατί φαντάζεστε τώρα, ό,τι σου λέει δωρεάν είσοδος και προβολή και δροσιά και όλα, σου λέει, πάμε. Σειρά προτεραιότητας. Ωραία. Η πρώτη ταινία είναι η ιταλική δραματική κομεντή There's Still Tomorrow. Υπάρχει ακόμα αύριο. Λοιπόν, μια διαφορετική ταινία. Θες να πας στην Ιταλία, να πας. Βέβαια δεν είναι όλα όπως τα φανταζόμαστε, έτσι. Και μην νομίζετε ότι θα έχει τίποτα 45. Όχι, είχε στην Ιταλία και 45 άρια. Αλλά στη Ρώμη ειδικά, ο υδράργυρος, λέει, αναμένεται να ανέβει στους 36.
Και μη σας πω ότι Παρασκευή, από αργά το απόγευμα σήμερα και αύριο 35. Σιγά το γάψωνα. Ζήσαν όμως και αυτοί περίεργα. Το θέμα είναι άλλο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές αναρωτιόμαστε πόσο, να μην χαρακτηρίσω και δεν θέλω, είμαστε. Πόσο είμαστε. Παιδιά, που λέμε τώρα για την Ιταλία και τη Ρώμη και το σινεμά και τι καλά είναι. Τι λέει. Παιδιά, που λέμε τώρα για την Ιταλία

παιδιά, κυκλώματα εμπριστών λέει στη Σικελία και την Καλαβρία. Τι μεθόδους χρησιμοποιούσαν για να βάζουν φωτιές? Που απομακρύθηκαν άνθρωποι, κάηκαν σε χιλιάδες στρέμματα κτλ. Ο Γενικός Διευθυντής λέει της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Καλαβρίας, μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε ότι τα συνεργεία κατάσβεσης βρέθηκαν αντιμέτωπα με εφιαλτικές εικόνες. Τι κάνανε αυτά τα... Να μην πω. Έδαιναν στις ουρές, από τις γατούλες, τις καημένες, ανυπεράσπιστες, κουρέλια, εποτισμένα με έφλεκτο υγρό. Τους έβαζαν φωτιά και μετά τις άφηναν ελεύθερες. Τρέχανε τα καημένα, τα πανικόβλητα, τα ζωάκια, αλόφρονα μέσα σε ξερά χόρτα και πυκνή βλάστηση για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Μεταδιδόταν η φωτιά ακραία σε πολλαπλά μέτωπα. Μαρτυρικό θάνατο στα ζώα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή μάλλον μπορώ, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ στο δημόσιο βήμα. Καταλαβαίνετε. Και άλλοι αυτοσχέδιοι, λέει, οι μηχανισμοί, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέμε. Βάζουμε και ιδέες. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός, ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, μίλησε για πράξεις που δεν αποτελούν απλώς προϊόν ενός διαταραγμένου νου, αλλά μιας πραγματικά εγκληματικής ευφυΐας. Και πρέπει, λέει, να υπάρξει βαθιά πολιτισμική αλλαγή απέναντι σε τέτοιες απάνθρωπες συμπεριφορές. Αντέδρασαν ανάμεσα οι φιλοσοφικές οργανώσεις. Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατάθεση μηνύσεων σε όλες τις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας. Ζητά να διαλευκανθούν και να διαβριθούν πλήρως όλες οι υποθέσεις και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι. Τα τέρατα αυτά. Και η οργάνωση για να συνδράμει στο έργο της δικαιοσύνης προκήρυξε χρηματική αμοιβή 1.000 ευρώ. Θα καταβληθεί σε οποιονδήποτε πολίτη δώσει αξιόπιστες, δεν πάω, λέω, πάει ο ταλός να πει, ξέρεις, είδα, όχι, αξιόπιστες πληροφορίες για να εντοπιστούν και να καταδικαστούν αμετάκλητα οι δράστες. Οι δράστες θα το λέμε. Το περιστατικό, λέει, είχε ανοίξει ένα νέο γύρο συζητήσεων στην Ιταλία για την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν τόσο στους εμπρισμούς όσο και στην κακοποίηση των ζώων. Τι τέρατα υπάρχουν, παιδιά. Τώρα, άντε να μην πω. Τι τέρατα, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται, πώς λειτουργούν. Ντροπή και... Τι έχουμε, καλά, αρχίσαμε πάλι. Λοιπόν, και για να το ευρωπαϊκό, να δούμε τι γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά. Στην Ισπανία είχαμε νέα πυρκαγιά το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης. Το εκενώσανε τις κοινότητες εκεί στην περιοχή. Και λόγω των εξελίξεων, λέει, Αλμορόξ λέγεται η περιοχή που έχει πιάσει φωτιά. Έχουν εκενωθεί 1, 2, 3 περιοχές σε καραντίνα ένας δήμος. Τους είπανε, σε αυτούς που δεν τους είπανε φύγετε, τους είπανε κλείστε πόρτες και παράθυρα για τους καπνούς και τα λοιπά. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Μετά έρχονται και άλλα στοιχεία και από τη Γαλλία αυτή τη φορά. 17 Ιουνίου με 2 Ιουλίου είχαν καύσωνα. Τρομερό στη Γαλλία όμως. Και προκάλεσε, λέει, αυτό το κύμα της ακραίας ζέστης 5.764 επιπλέον θανάτους. Μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα ρεκόρ από το 2003 που καταγράφεται ακόμη και στους νέους ανθρώπους από κάθε είδους αιτία. Και οι απολογισμοί της θνησιμότητας, οι οποίοι σταδιακά γίνονται πιο ακριβείς όσο περνούν οι εβδομάδες, τροφοδοτούν στη Γαλλία μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, διότι η κυβέρνηση κατηγορείται από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή προετοιμασία απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποτρέψει κάθε σύγκριση με το 3, τον καύσωνα με τους 15.000 θανάτους στη Γαλλία, πολλοί από τους οποίους είχαν σημειωθεί σε οίκους ευγυρίας, σε ιδρύματα για ηλικιωμένους που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια και φροντίδα. 15.000 κόσμος έφυγε τότε. Και

ειδικοί μάλλον ζητούν να επιδειχθεί προσοχή στις συγκρίσεις, διότι πρόκειται, λέει, για μια διαφορά 20 ετών, με τα δεδομένα κοινής εποχής να είναι πιο ελλειπή, ενώ η προσφορά υπηρεσιών υγείας έχει εξελιχθεί σημαντικά και η ηλικιακή πυραμίδα επίσης, διότι ο γαλλικός πληθυσμός είναι πλέον γυραιότερος, δεν γεννάμε στην Ευρώπη. Με πρωτοφανή προημότητα, λέει, και ασυνήθιστη διάρκεια, ο καύσωνας του Ιουνίου που μας πέρασε, ο οποίος έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επηρέασε σχεδόν ολόκληρο το γαλλικό πληθυσμό σε μια ακόμη σημαντική περίοδο σχολικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Δεν είχαν κλείσει τα σχολεία. Έπιασε ζέστη η τρομερή και η ξηρασία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, να μην μπούμε τώρα σε διαδικασίες, γιατί να λέμε λεπτομέρειες για τους θανάτους στη Γαλλία κτλ. Το έχουμε πει, δεν το λέμε εμείς. Εμείς συμφωνούμε όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι, εντάξει, η καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, θα έχει θέμα. Πολλό δε μάλλον όταν είναι σε κυβέρνηση χώρας, η οποία λέει καλά θα το δούμε. Καλά θα το δούμε, δεν έχει. Έπρεπε να το έχουμε δει χθες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην Κάλυμνο. Λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές και πρέπει τώρα κατά πάνω προσπάθεια οι πυροσβέστες να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Καλυμνίων, ο κύριος Μάστρο Κούκος, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Όλα, λέει, θα εξαρτηθούν από το αν η φωτιά εισέλθει στη δασική έκταση. Έτσι. Τώρα, η φωτιά κινείται προς την πάνω πλευρά των θερμοπηγών. Το Πευκοδάσος φτάνει μέχρι τον οικισμό, είπαμε, του Αγίου Βασιλείου. Το θετικό ποιο είναι, ότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ανακόψουν την πορεία της. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, αναμένονται και ενισχύσεις. Και εδώ θα είμαστε για να το παρακολουθούμε, διότι θεωρούνται οι επόμενες ώρες καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξαναλέω, στην Κάλυμνο, κοντά στις θερμοπηγές. Δεν τα λυπόμαστε τα δάση. Δεν τα λυπόμαστε. Τις περιουσίες των ανθρώπων, όχι. Κάτι έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τη τραγωδία στο Μάτι. Και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Καυματιών τιμά τη μνήμη των θυμάτων και επισημαίνει ότι η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί και η πολιτεία και η κοινότητα δεν μπορούν να παραβλέπουν. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς, δεκάδες εκαυματίες, τεράστιες υλικές ζημίες. Οι εκδηλώσεις μνήμης λοιπόν που διεργωνώνονται από το Σύλλογο και το Δήμο Μαραθώνα θα κορυφωθούν σήμερα. Στον τόπο αυτό της ανίποτης καταστροφής της 23ης Ιουλίου του 18. Τελείται αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων στον ναό Ιωγείου Ιωάννου Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, με ατμόσφαιρα, τι συζητάμε, φορτισμένη μόνο. Και θα γίνουν σήμερα εκδηλώσεις, θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγιο και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας. Θα καταλήξουν στην Αργυρία Κτή. Έτσι. Την περασμένη Κυριακή, να θυμίσω, στις 20 του μηνός, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων στην κοίμηση της Θεοτόκου στο Μάτι, με συγγενείς, φίλους των θυμάτων και τα λοιπά, και κατοίκους της περιοχής. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι παιδιά, να μην ξεχνιόμαστε. Πραγματικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αύριο, σήμερα είναι 23, έτσι, Πέμπτη, αύριο είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κάτι κουβεντιάζω στο Προεδρικό Μέγαρο, εάν δεν κάνω λάθος, σε περίπτωση που έχουμε βροχή και τα λοιπά, γιατί γίνεται στον κήπο του Προεδρικού Μέγαρου η γιορτή κάθε χρόνο για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Και για να δούμε, γιατί θα έχει, λέει, είπαμε, θα έχει αλλαγή ο καιρός, αλλά ενδέχεται να έχουμε ακόμη λίγοι υδροστρόβιλους. Για να δούμε. Για να δούμε. Περιμένουμε. Η δεξίωση θα γίνει, δεν το συζητώ. Αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν είναι κάτι που ξέρεις. Έτσι, είπαμε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε. Και όταν ξεχνάς, κάνεις το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή σου. Όχι για να επαναληφθούν, αλλά όχι. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Μακριά από όλες τις χώρες. Έτσι το συζητώ. Αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι η γιορτή της δημοκρατίας, όπως και να έχει. Εγώ τώρα, ξεκινώντας την εκπομπή, είναι λίγο και η ζέστη, είναι λίγο και το, έτσι, το περιβάλλον που θέλω να δροσίσει και δεν δροσίζει. Είναι λίγο που είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν βλέπουμε και μακριά. Είπα άλλο όνομα, διότι στον ήχο είναι το κορίτσι μου το καταπληκτικό εδώ, η συνάδελφος, η Μαρίλια Γεροντίδη. Εγώ είπα ότι είναι πάνω στο Σταυρούλιας. Και πώς θα τον ακούτε σε δύο προγράμματα? Όχι. Μαρίλια ρυθμίζει τον ήχο και είναι και καταπληκτική συνάδελφος και είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την ανάγκη του να έρθει ο χειμώνας. Δεν θέλει το καλοκαίρι, λάθος κάνω? Μα τι τώρα, μόνο γι' αυτό είναι φίλη μου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Μαρίλια, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Λοιπόν, τι περιμένετε να ακούσετε? Κάτι διαφορετικό? Όχι, θα σας πω τώρα αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία του Χάρμοσγκάν στο Ιράν. Και το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάζ έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Είπατε κάτι? Περιμένετε κάτι άλλο εσείς τώρα? Δεν είναι κάτι άλλο, είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Ο Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν
σε ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία και το Ιράκ την περασμένη εβδομάδα. Τα πρώτα θύματα των Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που παραβιάστηκε η κυχηρία πριν από 2 εβδομάδες. Οι συγγενείς των νεκρών, τη συζητάμε τώρα, οι οικογένειές τους. Η τελετή έγινε στην αεροπορική βάση Ντόβερ στο Ντελαουέρ, που βρίσκεται και το κύριο νεκροτομείο του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα νέα θύματα ανεβάζουν σε 18 τον αριθμό των Αμερικανών από τις 20, που έχουν σκοτωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Και πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για να πάει στη τελετή, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληρώσει ακριβά το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Και τώρα έχουμε τις πυραυλικές επιθέσεις. Βέβαια, θα το έχουμε ξανακουβεντιάσει και καλά κάνουμε και το κουβεντιάζουμε, γιατί πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Το να φεύγουν, να σκοτώνονται στους πολέμους οι άνθρωποι, στρατιωτικοί στην προκειμένη περίπτωση, είναι κάτι που κάθε χώρα το θεωρεί πλήγμα και έτσι είναι. Και οι δηλώσεις περί στρατιωτών και τα λοιπά, και θα τιμωρηθούν οι πέτοι και θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, και έχει να κάνει η ιστορία αυτή, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις ενδέκατη νύχτα, εάν μετράω σωστά, με τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις και στην Ιορδανία και στο Ιράκ και τα λοιπά. Δεν γίνονται εχθροπραξίες εκεί, βομβαρδίζουν οι Ιρανοί. Λοιπόν, οπότε να είμαστε λίγο ψηλιασμένοι, γιατί οι δηλώσεις γίνονται με αρχές εσωτερικό κοινό. Δεν είμαστε μόνο εμείς του κόσμου πρέπει να μαθαίνουμε. Είναι το θέμα τα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα. Αυτό είναι το διατάφτα. Διότι είχε βγει, εντάξει, οι δηλώσεις για τους Αμερικανούς στρατιώτες, είχε βγει και πριν ο Τραμπ και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν μια γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο Νότο Ορμούζ. Έτσι. Και επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στοχοποίηση πολιτικών υποδομών σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις. Αυτό είναι το διατάφτατο. Αυτό είναι το διατάφτατο. Είχε συναντηθεί με τον Λιβανέζο πρόεδρο προχθές, ώρα έλεγα, ώρα Ελλάδας μιλάμε πάντα, στην Ουάσιγκτον. Και είχε απειλήσει τότε πάλι ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο... περιμένετε, θέλω να το πω σωστά, στο όρος Πικάξ. Πικάξ λέγεται τώρα, αξίνα δηλαδή στα ελληνικά, έτσι. Ή οπουδήποτε το Ιράν προσπαθήσει να ανασυστήσει πυρηνική βάση. Θα πεις τι είναι αυτό το Πικάξ που το λένε και τι είναι και τι είναι. Το Πικάξ λοιπόν είναι μια ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση που βρίσκεται βαθιά υπόγεια στο κέντρο του Ιράν, περίπου ένα μίλι νότια, λέει, της μονάδας εμπλουτισμένου ουρανίου στο Νατάνζ, η οποία έχει βομβαρδιστεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και την καθιστά δύσκολο στόχο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Η εγκατάσταση είναι φαμένη τουλάχιστον 100 μέτρα κάτω από το μεγάλο βουνό. Δεν ξέρω αραβικά, θα το πω λάθος, από ένα μεγάλο βουνό τέλος πάντων, που μεταφράζεται, που λέγεται αξίνα στα ελληνικά, και η κατασκευή της εγκατάστασης ξεκίνησε το 2020. Τότε το Ιράν δήλωσε την εγκατάσταση στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική εγκατάσταση συναρμολόγησης των φυγοκεντρικών μηχανών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Τώρα, αυτή η εγκατάσταση σε μεγάλο βαθμό λέει περιβάλλεται από μυστήριο. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια. Σιγά μην δίνανε τα σχέδια στη δημοσιότητα, εννοείται. Οι ειδικοί λέει αντλούν τις πληροφορίες τους κυρίως από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Και αυτές οι εικόνες τι δείχνουν? Ότι η εγκατάσταση διαθέτει διάφορα συγκροτήματα σειράγων, μία μεγάλη περίμετρο ασφαλείας και εισόδους που έχουν ενισχυθεί με σκυρόδερμα για προστασία από πιθανές αεροπορικές επιθέσεις. Το είχαμε πει στις αρχές του πολέμου ότι να βομβαρδίζει στόχους και να βομβαρδίζει το Σιρίκ τώρα στον Νότο κτλ. Βομβαρδίζει και γέφυρες και υποδομές. Τα πυρηνικά είναι στο έδαφος, στο υπέδαφος. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Όπως και να έχει, η κατάσταση λέει θεωρείται ότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής και ενδέχεται να ενταθούν τον τελευταίο χρόνο. Διότι με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών σου λένε να επιταχύνουμε αυτό που είναι στο υπέδαφος της εργασίας, να μην μπορεί να βομβαρδιστεί. Βομβαρδίζουν βέβαια, έτσι. Το συγκρότημα, ξέρω εγώ, βομβαρδίσαν το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνς, λίγα μόλις μίλια λέει από το όρος αυτό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι γίνεται με το από κάτω, με το από μέσα, με το από μέσα. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι το Ιράν μετέφερε μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και των προηγμένων φυκοκεντρικών μηχανών εμπλουτισμού στο όρος Πικάξ, στην Αξίνα, μετά τις επιθέσεις πέρσι, του Ιουνίου, του 25. Και τότε είχαν βομβαρδίσει Νατάνς, Ισφαχάν, Φόρντο και είχαν σκοτωθεί, αν θυμάστε, δεν είστε υποχρεωμένοι, το θυμίζω εγώ, αρκετοί κορυφαίοι επιστήμονες που ασχολούνταν με την πυρηνική έρευνα και την ανάπτυξη. Τους σκοτώσανε. Και τώρα ο Τραμπ λέει θα βομβαρδίσει το όρος αυτό. Κοινός στόχος, λέει, οι Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ είναι είτε να αναγκάσουν το Ιράν να καταστρέψει το απόθεμά του, είτε να πει απεμπλουτισμό ουρανίου σε άλλη χώρα. Τώρα το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το δικό του αποσκοπεί αποκλειστικά σε ειρηνικούς ενεργειακούς σκοπούς και σχεδιάζει να κατασκευάσει επιπλέον πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες και να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο για εξαγωγή. Βέβαια, οι Αμερικανοί λένε τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Μην ακούτε λέει τι λένε οι Ιρανοί. Κλειστά είναι για τα εμπορικά πλοία. Καταλαβαίνετε. Και επίσης, λένε οι ειδικοί ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αναλάβει δράση για να θέσει εκτός λειτουργίας το όρος Αξίνα, Πικάξ, για να αποτρέψει το Ιράν από το να ανασυγκροτήσει την επιλογή του εμπλουτισμού των πυρηνικών όπλων και να αποκτήσει πρόσβαση σε χιλιάδες φυγοκεντρωτές που αποτελούν τα απομεινάρια του πυρηνικού του προγράμματος. Θα μου πεις, χερσαία επίθεση, εντάξει. Πολύπλοκη ιστορία. Έκθεση επισημαίνει διάφορες πιθανές οδούς επίθεσης. Η μυστική κατάσταση, λέει, θα χρειαζόταν εξαερισμό, θέρμανση, ψύξη, προμήθειες, ηλεκτρικό ρεύμα, προσωπικό. Στοιχεία από όλα αποτελούν αδυναμίες, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνεται να μπορούν να εκμεταλλευτούν. Το θέμα είναι το εξής, ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι το κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης είναι πιθανότατα, λέει, βαθιά θαμμένο. Και αμφιβάλλουν ειδικοί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να καταρρεύσουν τις σύραγες πρόσβασης στην εγκατάσταση. Και αυτό, λέει, και να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αλλάζει τα δεδομένα. Τι να σας πω. Προς το παρόν έχουμε 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων. Μα, δεν σας είπα εγώ τώρα. Μα. Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό που έχει γίνει πια τόσο προβλέψιμο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση των πλοίων. Βγαίνουν οι Ιρανοί, λένε όχι, δεν παραμένει. Μετά έχουμε και το ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας, Χούθη.
και πήγε και παρά 10. Δηλαδή πραγματικά. Έχω χρόνο. Έχω χρόνο και επίσης μετά που θα πω αυτό που θέλω, Μαρίλια μου, θέλω να μπει το, περιμένετε μισό λεπτό, το 14. Έτσι, το 14. Προς το παρόν λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Τι λέμε, μάλιστα, ωραία. Έχουμε ένα τάνκερ, χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Είδατε. Πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο. Για να μην το λέμε για τον αποπλουτισμό ουρανίου και ότι το Ιράν θα πρέπει να καταλάβει, να μην έχει πυρηνικά όπλα, το λέμε εμείς, το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και θα πρέπει τέλος πάντων να δούμε πώς θα γίνει αυτό, γιατί εξετάζονται όλες οι επιλογές και θα ενταθεί η ένταση κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λένε τα αμερικανικά μέσα, με πώς το λέμε, με δυνάμεις, με αεροσκάφη και τα λοιπά, και μαχητικά και ανεφοδιασμού και όλα τα σχετικά. Έχω να σας πω ότι μπορεί το Ιράν να μην πρέπει να αποκτήσει ειρηνικά όπλα, όμως έχει γίνει μια συμφωνία και έχουν πει το OK οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορεί να αποπλουτίζει ουράνιο η Σαουδική Αραβία. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Τι έχουμε άλλο? Υποδιερεύνηση, ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα. Το Μάρτιο, λέει. Στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, στο Ανατολικό Ιράκ, στο Στόχαστρο, έχουν βρεθεί και άλλες θέσεις της CIA, αλλά λεπτομέρειες δεν έχουμε. Μάλλον, λέει, η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επαδρομένων αεροσκαφών να πλήξουν στόχους με εξαιρετική ακρίβεια. Το έχουμε. Έτσι. Και είναι ο πλανήτης μια γειτονιά. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμεθα εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό της 3ης Εμπτευρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, όπου λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Η αγωνία επικεντρώνεται στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Hellenic Initiative για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκατασταθεί, έχουμε ταχύτερη μείωση χρέους προς το ΑΕΠ και ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί ζήτημα για τη χώρα μας. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η Αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο Κατσά και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 20, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 18, που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονται στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Μέχρε, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, μεταδίδει ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάζ έχει γίνει στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους Ιρανικούς ισχυρισμούς ότι έχει τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τη μέση τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κυκλοφορία πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις ποράδες στην Εύβοια και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Άνεμη βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
2: Είσαι μόνη.
0: Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει.
2: Καθορίζει.
0: Δεν σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
0: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη. Παρακαλώ θεότητα να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Άλλη μια νύχτα βομβαρδισμών στο Ιράν. Έχουμε αναφορές για πυραυλική επίθεση και πολλαπλές εκρήξεις στο Σιρίκ και την πόλη Αχβάζ, διότι είχε βγει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών εχθές, ο Αραχτσί, και είπε, προειδοποίησε μάλλον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, διότι είχε βγει πιο νωρίς ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε απειλήσει ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στο στενό του Ορμούς. Και μάλιστα είπε ο Αραχτσί, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έτσι. Λοιπόν, και είπε επίσης το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, ότι οι επαναλαμβανόμενες απειλές του θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Έτσι. Βγαίνει λοιπόν η κεντρική Αμερικανική διοίκηση πριν από λίγο και λέει τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, μην ακούτε τι λέει η Τεχεράνη. Και πριν από λίγο είχαμε την υπηρεσία ναυτιλιακών εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και που λέει ότι δεξαμενόπλιο όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας το χτύπημα αυτό πυρκαγιά, είπε ο κυβερνήτης του τάγκερ. Έτσι. Τώρα, πληροφορίες περισσότερες για την ταυτότητα του πλοίου, τις συνθήκες της επίθεσης κτλ. Δεν έχουμε. Θέλω όμως να έχετε το νου σας ότι αυτό, αυτό θα έχω στο νου μου τώρα, εγώ θέλω να κάτσω να έχω ένα ποτάκι για να κάθομαι στην παραλία. Εντάξει, και αυτό ωραίο, και αυτό σωστό. Να έχετε το νου σας ότι θα είναι άλλη μία νύχτα η οποία θα έχει τις επιθέσεις, θα έχουμε μάλλον τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και του Ιράν στις χώρες του κόλπου που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, υπεγράφει συμφωνία, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία την υπέγραψαν τη Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Και λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Και επίσης επιδιώκει την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης την προώθηση των διεθνών προτύπων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την περαιτέρω ευάθυνση Ουάσιγκτον-Ριάντ. Θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο τώρα αυτή η συμφωνία, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Και λένε, είπε μάλλον ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ότι η συμφωνία πληρεί τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και μη διάδοσης. Το έχουμε. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, παρακαλώ, για να μην ξεχνιόμαστε και δεν θυμόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Μισό λεπτό. Εκτός από το Ιράν που βομβαρδίζεται, έχουμε και, μάλιστα, που έχουμε στο Κουβέιτ. Στο Κουβέιτ, μάλιστα. Ωραία. Αυτό, παιδιά, είναι το σκηνικό μέχρι τώρα. Α, είπαν οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες Χούθοι της Ιεμένης, ότι χτύπησαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είπαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Είχαν προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσουν. Με 12 τη νύχτα για τα στενά του Ορμούζ. Έτσι. Για να μην απειλείται η ομαλή, ο Θεός να την κάνει, λειτουργία και όλα τα σχετικά των στενών του Ορμούζ. Τα υπόλοιπα για τους Αμερικανούς στρατιώτες
βαρδίζουμε τους αντίπεινα και τα λοιπά. Είπαμε, εντάξει, ξεχάστε τα. Είναι και τέταρτο. Μια βροχή, λέει, θα έρθει την Παρασκευή, θα έρθει αυτή η βροχή. Οι Ρύθμικς το λένε. Για να το λέει ο καλλιτέχνης, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Παρακαλώ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1:22 τώρα που μιλάμε αυτό το ξημέρωμα της 5ης 23 Ιουλίου. Μαρίλια Γεροντίδη, θα το πω πολλές φορές, στον ήχο Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Τι γίνεται παιδιά τώρα με το έγκλημα που είχαμε το βράδυ της Τρίτης? Εχθές το βράδυ συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινής παρέας, με την οποία είχαν βγει έξω και διασκέδαζαν το βράδυ της Δευτέρας. Τέλος πάντων, πήγαν, προσφέρθηκε το θύμα να μεταφέρει τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, τον γυρίσει σπίτι του, έκανε μια στάση στο γραφείο του, ήρθαν στα χέρια για άγνωστο λόγο. Τώρα λεπτομέρειες, τι είπε στην απολογία του ο 28χρονος, το ομολόγησε πάντως ότι τον σκότωσε, έτσι. Και τον χτύπησε και τον σκότωσε, πήρε τα χρήματα που ήταν και το λάπτοπ που βρήκε εκεί και εξαφανίστηκε. Λένε οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ότι τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες στην περιοχή. Και όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο μέσω αποτυπωμάτων του εγκλήματος, τον εντόπισαν στην Αχάρνον και τον συνέλαβαν στο Δαχάνον. Μένει σημασμένος ο 28χρονος, είναι Αιγύπτιος, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα και το 24. Μένει σημασμένο

στο γραφείο του. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τι έχω? Νέο κύμα επιθέσεων, το έχουμε καταλάβει. Ναι, εντάσσονται στη συνεχιζόμενη επιχείρηση με στόχο την περαιτέρω κλίμα αποδυνάμωση της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν. Μάλιστα. Ωραία. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Έτσι. Αυτό είναι. Μέχρι να δούμε θα γίνει με τα ασθενά του ορμού και τα πετρέλαια και τις εξαγωγές και όλα τα σχετικά. Και 24. Α, πολύ ωραίο τραγούδι έχω. Είναι το, για μπαρ, μπαράκι ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, όταν θα φύγει ο μεγάλος ο καύσωνας. Προς το παρόν εμείς εδώ είμαστε και το ακούμε μαζί σας. Παρακαλώ.

Είναι 1:30. Πήγε κιόλας. Πήγε κιόλας. 1:30 ώρα. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παιδιά, υπάρχει ένα ρεπορτάζ, δηλαδή, εντάξει, που λέει το εξής, ότι οι φόβοι, λέει, ορισμένων μέσα σε όλα τα άλλα, ξέχασα, βομβαρδίζουν, έχουν στοχεύσει οι Ιρανοί το Κουβέιτ. Σας το λέω έτσι γιατί δεν είναι νέο, πια είδηση, είναι καθημερινό. Σάρκα και οστά, λοιπόν, λέει, έχουν αρχίσει να παίρνουν οι φόβοι ορισμένων για τεχνητή νοημοσύνη, διότι η OpenAI ανακοίνωσε ότι ορισμένα, λέει, από τα πειραματικά μοντέλα της δραπέτευσαν από ένα περιβάλλον δοκιμών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πραγματικά συστήματα παραγωγής μιας διαφορετικής εταιρείας. Τα βλέπαμε και δεν τα πιστεύαμε ότι θα γίνει. Να, που γίνεται πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα από τα πρώτα που δημοσιεύονται και αφορούν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αυτονομείται και παραβιάζει το περιβάλλον δοκιμών του, φτάνοντας μάλιστα σε ένα πραγματικό εξωτερικό σύστημα. Μοιάζει, λέει, άκου τώρα, με έναν κατασκευασμένο ιό που δραπετεύει από ένα εργαστήριο βιολογικού περιορισμού και εμφανίζεται στα συστήματα μιας γειτονικής εγκατάστασης. Ναι. Θεωρούμε, λέει, αυτό το περιστατικό ως κάτι πρωτοφανές που αφορά υπερσύγχρονες κυβερνοδυναμικές δυνατότητες και αντιδρούμε αναλόγως, είπε η εταιρεία. Ναι. Τα μοντέλα αυτά βρίσκονταν σε ένα περιβάλλον δοκιμών γνωστό ως sandbox, ώστε να μπορούν να απενεργοποιηθούν σε συνθήκες περιορισμού ασφαλείας. Αλλά αυτά τα μοντέλα δραπέτευσαν, χρησιμοποιώντας ένα κενό ασφαλείας, διείσδυσαν στα εσωτερικά συστήματα της OpenAI μέχρι να καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που δεν έπρεπε να έχουν. Καταλάβατε? Καταλάβαμε, ελπίζω. Τρομερή η κατάσταση. Έχουμε αυτά που γίνονται με τα ανά τον κόσμο, δηλαδή, όχι μόνο με, και έχουμε και αυτά τώρα, να σκεφτόμαστε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει. Διότι βλέπαμε τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε, αποκλείεται, τι ανοησίες τώρα, υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό, ξέρω. Κι όμως, η χειρότερη φόβη, αυτά είναι. Καλώς την είναι, καλά είμαστε, καλά Σοφία μου. Εννοείται. Τι να σου πω, είπανε Πέμπτη. Η χώρα είναι χωρισμένη ουσιαστικά στα δύο. Αλλού έχει 68 βαθμούς και 75, βλέπω η Αττική. Αλλού δεν έχει, έχει 35. Είναι η αίσθηση διαφορετική. Το ζήτημα είναι το εξής. Να προετοιμαστούμε. Είχαμε προετοιμαστεί. Ως πολιτεία εννοώ. Έτσι. Είναι επιποδόσει πάντες. Πυροσβεστική, στρατός, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ, όλοι. Το ζήτημα είναι το μετά. Έτσι, γιατί θα έχουμε και τα, πώς τα λέμε, τα μπουρίνια και τις φροχές και όλα τα σχετικά. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Εδώ δεν το έχουν εμπεδώσει, σου λέει, στη Γαλλία γίνεται χαμός, σου λέει, αφού το βλέπεις να έρχεται, γιατί δεν φροντίζεις να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν το έχουν εμπεδώσει οι κυβερνήσεις. Ο άλλος λέει, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Έβγαλε μόνο αυτό ένα πόρισμα. Μισοστή. Αυτό που είναι. Δεν υπάρχει. Και τι περιμένουμε τώρα από τον κόσμο? Πάντως θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα ομαλοποιηθεί. Θα μου πεις, ως τι το λες? Γιατί άλλοι ως τι το λένε, ως ειδικοί? Για πες το μου. Θέλουμε να είναι τα πράγματα ήρεμα και να λειτουργούν όπως πρέπει. Να μην έχουμε ακρότητες. Γιατί και το 45 και 46 και 47 και 48 είναι ακρότητα. Και τον Μπουρίνι που σου καταστρέφει την καλλιέργεια μέσα στον Ιούλιο, και αυτό ακρότα. Είναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Έτσι. Θέλουμε να υπάρχει μια ηρεμία. Δεν υπάρχει, θα μου πεις. Αυτό το ξέρουμε και χωρίς να είμαστε ειδικοί επιστήμονες. Η μοίρα έχει πήγε και 34. REM. Παρακαλώ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε κι εσείς και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Να πω καλημέρα και καλησπέρα στο Μανώλη. Να είσαι καλά Μανώλη μου, εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε. Και στο Κωνσταντίνο, γεια σου Κωνσταντίνε. Τι εννοείς, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μου το εξηγήσεις λιγάκι. Δηλαδή, δεν το έχω στο νου μου όπως το έχετε εσείς κάποιοι. Εγώ έχω στο νου μου ότι οι άνθρωποι που καταστρέφονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι καλλιέργειές τους, γιατί δεν είναι κάποιος, έχω και ένα Σαββατοκύριακο κενό να πάω να φυτέψω δύο λάχανα, έτσι. Οι άνθρωποι ζουν από αυτό. Είναι αγρότες, έτσι. Και όταν καταστρέφονται οι περιουσίες τους, θα πρέπει να αποζημιώνονται. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Αλλιώς, πώς θα έχεις στο νου σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Γεια σας. Το είπα και χθες, θα το ξαναπώ και θα το επαναλαμβάνω όσο βρίσκομαι εδώ σε αυτό το χώρο, έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε με κανέναν που κάνει κακό σε έναν άλλον άνθρωπο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Πολλό δε μάλλον σε επίπεδο χωρών. Σε επίπεδο χωρών. Αχ, Θεέ μου. Έχει βγει τώρα άλλη μία είδηση. Τι ώρα είναι, παρά 20. Που τώρα δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, το Βερολίνο λέει δήλωσε άγνοια σχετικά με μυστική συνάντηση Γερμανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Αζερμπαϊτζάν, την οποία επιβεβαίωσε ο Αζέρος Πρόεδρος. Δεν ξέρουμε, λέει, τι είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι μια γνωστή μια τέτοια συνάντηση. Και επίσης λέει με κοινή έρευνα του δικτύου ΑΡΤΕ και της εφημερίδας Design, τέτοια συναντήση πραγματοποιούνται ήδη από το 24. Τι να σας πω, ότι κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Επίσης, κάτι γίνεται, κάτι το ξέρουμε, πόλεμος γίνεται, αλλά κάτι συμβαίνει. Διότι βγαίνουν και οι Ρώσοι και λένε ότι ξέρεις, εμείς χτυπάμε και τα χτυπάμε και τα λοιπά. Τι να σας πω, παιδιά. Υποτίθεται ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλύτερα, όχι. Όχι, γιατί εγώ τον Αμερικανό πρόεδρο ακούω. Θέλουν και οι δύο και τα λοιπά. Θα μου πεις, δεν έχει τον τελευταίο λόγο αυτό. Το έχει ο Πούτιν. Σωστό και αυτό. Αλλά τι να πεις. Κατάσταση. Ναι. Παρά 20 σχεδόν. Θέλω να ακούσουμε το επόμενο και μετά θέλω να επανέλθω με κάτι τελείως διαφορετικό. Παρακαλώ.

Τη Μέρι Λίντα την είχα δει δύο φορές ζωντανά. Δύο. Τη θαύμαζα από τότε που ήμουν πιτσιρίκι, γιατί μπορούσε και χόρευε σε ένα χώρο που, ενός γραμματοσύμου, και είχε μία φωνή που όταν την άκουγες νομίζω ότι τραγουδάει Αηδόνη. Εγώ έτσι την έχω στην καρδιά μου και στα αυτιά μου, έτσι, αυτό έχω. Και εκείνο που με εντυπωσίαζε και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, μυθιστορηματική ζωή, δεν το συζητούμε, θα κάνει αφιέρωμα Γιάννης Ευθυμίου μετά, θα τα ακούσετε όλα. Εκείνο λοιπόν που με εντυπωσίαζε είναι το εξής. Τραγουδούσε, ήταν στο γυροκομείο Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Και την επισκέπτονταν διάφοροι γνωστοί της και τα λοιπά και τραγουδούσε. Παιδιά, αν δεν έβλεπε, δεν είχες εικόνα, μόνο άκουγες, έλεγες, δηλαδή, τι μέταλλο είναι αυτό. Τι μέταλλο είναι αυτό. Εκπληκτική παρουσία, αγαπημένη Μέρι Λίντα. Αγαπώ διάφορες τραγουδίστρες εγώ ελληνίδες, πάρα πολύ. Και μία εκ των οποίων είναι η Μέρι Λίντα. Και με μία ζωή με το Μανώλη Χιώτη, καλά δεν το συζητώ. Δύο δεξιοτέχνους του Μπουζουκί, ο Χιώτη να λέμε για το Χιώτη τώρα, πούμε τι. Και τα τελευταία χρόνια αφήνοντας πίστες, δίσκους, τραγούδια, με την έννοια του επαγγελματισμού, έτσι, είχε επιλέξει να ζει στο γυροκομείο Αθηνών. Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν και που την έζησαν από κοντά μιλούν για αξιοπρέπεια, για ευγένεια, εκείνο το χαμόγελο, το ζεστό, το καταπληκτικό, το υπέροχο. Και έχω την αίσθηση, και το διάβασα και συμφώνησα πολύ, ότι με τον θάνατό της πέφτει άλλη μια γέφυρα, λέει, που ένωνε το σημερινό τραγούδι με εκείνη την εποχή της ακμής μιας δισκογραφίας που εξέφραζε την αυθεντική ψυχή μιας Ελλάδας στη μεταπολεμική της μετάβαση και που ανοίγαγε το λαϊκό τραγούδι σε καθοριστικό της συστατικό. Αυτή η γυναίκα, το όνομα της οποίας συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα κεφάλαιο για αυτό που λέγεται ελληνική μουσική σκηνή. Έφυγε στα 91 της. Και έχουμε την εικόνα, δεν έχουμε την εικόνα, συνήθως συμβαίνει αυτό των τελευταίων χρόνων και τα λοιπά. Έχουμε την εικόνα μιας κομψότατης νεαρής δίπλα σε έναν κομψότατο επίσης Μανώλη Χιώτη να τραγουδάει με εκείνη τη θεσπέσια φωνή. Σε αυτό βοηθάνε πολύ οι ελληνικές ταινίες, παιδιά, έτσι, που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και ακούμε τα τραγούδια και τα ξαναακούμε και τα έχουμε μάθει απ' έξω και με τις πρώτες νότες ξέρουμε ποιο τραγούδι είναι. Αυτή την εικόνα έχουμε. Μια γυναίκα η οποία γνώρισε σπουδαίους ανθρώπους στη ζωή της, η οποία έκανε μια τεράστια καριέρα και που ξεκίνησε από τι? Από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Βαριετέ, καμπαρέ της εποχής. Δηλαδή, και θα τα ακούσετε και προφανώς θα τα έχετε διαβάσει και θα έχετε μάθει και όλα τα σχετικά. Μαζί με το Χιώτη, η Λίντα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής δισκογραφίας και σκηνής και σινεμά. Τα λέμε, κινηματογράφου. Ήταν οι κοσμοπολίτες. Ήταν πιο φρέσκοι. Φρέσκια, λέει, πνοή στο λαϊκό τραγούδι. Συνεργάστηκε με τεράστιους συνθέτες. Τραγούδισε υπέροχα τραγούδια. Με μία φωνή που μάγευε. Μέχρι στο Λευκό Οίκο, παιδιά. Προς τιμή του Λίντον Τζόνσον τότε, το 64. Την αγαπούσαν πάρα πολύ. Την αγαπούσε ο Άντωνι Πέρκινς, ο θρυλικός ηθοποιός. Την αγαπούσε η Μαρία Κάλλας. Έτσι.
Όπως και να έχει, αυτή η φωνή σήγησε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Δεν υπάρχει αυτό που λέμε στη ζωή, δεν υπάρχει πια το πιο απλό πράγμα. Θα μπείτε όποτε θέλετε στο διαδίκτυο, θα γκουγκλάρετε, θα ψάξετε Μέρι Λίντα, θα σας κατεβάσει όλη τη δισκογραφία. Επιλέξτε τραγούδι, όποιο σας αρέσει, όποιο θέλετε, και ακούστε το. Έτσι μένουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας, κάποιοι καλλιτέχνες. Τους ακούς όποτε θέλεις και δεν έχεις την αίσθηση ότι έχει φύγει, έχεις την αίσθηση ότι είναι εκεί, ότι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, είναι και 54, okay. Θα πάμε με τραγούδι να την αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα, την καταπληκτική. Το τραγούδι Θοδωράκη. Οροπός, φυλάκιση, φυλακισμένος Θοδωράκης. Χιώτης, παίζει σε πότη σαροδόσταμο στην Προκυμαία, για να τον ακούσει ο Μίκης. Έτσι. Αυτό. Θα σας αποχαιρετήσω. Γιατί θα κλείσουμε με το τραγούδι, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, δροσερή εύχομαι. Για τη νύχτα, για την ηρεμία, εδώ μπορεί να έχει, αλλού δεν το βλέπω, αλλά εδώ θα είμαστε στο Earth News Radio 105,8 για να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε όποτε χρειάζεται. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εαυτούς και φίλους, παρακαλώ. Ό,τι λένε οι αρχές, ό,τι λένε οι ειδικοί, ό,τι λένε οι επιστήμονες. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 12η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμοζγκάν, σύμφωνα με το Press TV. Επίσης, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ, επικαλούμενο αξιωματούχο της επαρχίας Χούζεσταν, μετέδωσε ότι η περιοχή κοντά στην πόλη Αχβάς έγινε στόχος αμερικανικής πυραυλικής επίθεσης. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα λάβουν στεναρή απάντηση αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ από τότε που παραβιάστηκε η κηχυρία πριν από 2 εβδομάδες. Συνελήφθη χθες 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 24, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό. Πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου του 18, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κάλυμνο, που λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Γίνεται προσπάθεια η πορεία της πυρκαγιάς να ανακοπεί πριν φτάσει στο Πευκοδάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επηγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για να καταγράψει τις καταστροφές. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εκδήλωση για τους Έλληνες της Διασποράς στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χώρα μας σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, ανακοίνωσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, από 25 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Πέμπτης ή Τετάρτης, Παναγιώτη? Τι, Τετάρτη είναι? Όχι, Πέμπτη είναι, καλά τα λέω. Λοιπόν, ξημέρωμα Πέμπτης, 23 του μηνός. Μια ζεστής Πέμπτης και αυτή την ώρα ακόμα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σήμερα όχι απλώς ήθιστε, επιβάλλετε να κάνουμε αφιέρωμα στη μεγάλη κυρία που έφυγε εχθές το πρωί στις 5, της κυρίας Μέρης Λίντα. Λοιπόν, θα κάνω μια ώρα έτσι ένα αφιέρωμα. Έχω καλεσμένο και τον Αντώνη τον Μπρέκα, να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, βεβαίως Χιώτης μαζί της. Δεν συζητάμε, έχει πει και άλλους, αλλά μαζί της Χιώτης. Περασμένες μου αγάπες.

Λοιπόν, η σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στις 5, εχθές δηλαδή το πρωί στις 5, της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία, όταν φύγει από τη ζωή, εξόδιος ακολουθία, να ψαλεί στο παρεκκλήσι του γεροκομείου. Θες κάτι? Όχι. Λοιπόν, σε ανακοίνωση του γεροκομείου Αθηνών αναφέρεται ότι η απώλειά της ήταν μεγάλη, και γράφουν με μεγάλη θλίψη, λέει η ανακοίνωση, και οδύνει αποχαιρετούμε την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η οποία σε ηλικία 91 χρονών άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα 22 Ιουλίου του 26 και ώρα 5 στις εγκαταστάσεις του γεροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31 Δεκάτου του 18, όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γεροκομείο, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του. Έφυγε ήρεμα, ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γεροκομείου που την υπεραγαπούσε. Ας έχει ένα καλό κατεβόδιο στο δρόμο για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού και πολιτισμού. Αυτά έγραφε η ανακοίνωση. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας. Να πω και μερικά βιογραφικά στοιχεία για όσους δεν τα ξέρουν. Βεβαίως είπα, θα καλέσω και τον Αντώνη τον Μπρέκα μετά να μιλήσουμε. Της έχει κάνει δύο συνεντεύξεις, μία στον 1984 και μία στα παραπολιτικά. Ήταν μία από, γεννήθηκε λοιπόν στις 9 του Νοέμβρη του 35 και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60, και οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια και συνεργάστηκαν τόσο στην δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή», ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση είχε γίνει με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα του Καπλάνη το 1964. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη σε χωρισπερίδα, ο Τζίμου Χάρα, το δεξί χέρι του Προέδρου, τους άκουσε και τους ρώτησε: «Θέλετε να τραγουδίσετε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου?» Τους είπε. Το ζευγάρι έφτασε λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε, μέχρι το Λευκό Οίκο ψυχαγωγώντας τον Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, και πήρε τιμητικά την πράσινη κάρτα παραμονής. Οι εμφανίσεις τους στις αμερικανικές μεγαλοπόλεις προκαλούσαν το αδιαχώρητο, ωστόσο και το όνειρο όμως κάποτε τελειώνει. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι μένονται και με φόντο τη μοναξιά και την απουσία των φίλων στην απέραντη χώρα, και έτσι αυτοί που είχαν χωρίσει 100 φορές μέχρι τότε χώρισαν στα αλήθεια. Κάποιοι παλιοί μουσικοί μιλούν για ερωτική περιπέτεια της Μέρις Λίντας απέναντι στο Χιώτη και μπλέκουν ένα μαφιόζο σε αυτή την ιστορία. Η ίδια Μέρι, η Μέρι Λίντα, που σε πολλές συνεντεύξεις της μετέπειτα πήρε πάνω της το φταίξιμο για το χωρισμό, χωρίς βέβαια να επιβεβαιώσει τέτοιες φήμες. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο σαν αυτό της λαϊκής μουσικής, η γυναίκα ήταν απριόρι ηθικά υπόλογη. Το βέβαιο είναι ότι η ρήξη τους έφερε στο τέλος μέσα σε αυτή την υπέρλαμπρη καριέρα. Σε μια από αυτές τις συνεντεύξεις που είχε δώσει, είπε ότι ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, το μεγάλος μου λάθος ήταν ότι τον χώρισα, δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω. Αργότερα παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη,
Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνεντεύξη ότι ο δεύτερος σύζυγός της ήταν κακοποιητικός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2012 δεν άντεχα άλλο πολύ αυτή την κακή συμπεριφορά και το ξύλο έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου. Η Μέρι Λίντα παντρεύτηκε συνολικά 3 φορές. Ο δεύτερος άντρας μου δεν ήταν, λέει, και τόσο ευγενικός μαζί μου, έως καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, αλλά ήταν σατράπης. Όμως μου χάρισε το παιδί μου και τον ευχαριστώ. Ο τρίτος ήταν πολύ γλυκός, αλλά κάθε μέρα ήθελε και άλλη γυναίκα. Καρδιά Ακινάρα, ακόμα, λέει, τον αγαπάω, αλλά δεν τον θέλω για σύζυγο, είχε πει για την προσωπική της ζωή. Οι τελευταίες της εμφανίσεις, να αναφέρουμε και μερικά πράγματα, το τι έκανε προς το τέλος. Ήταν στη σεζόν του 95-96 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη. Σεζόν του 2002 με 2003 με τη Γλυκερία στο Χάραμα. Και σχεδόν το 2011 με 12 μαζί με την Άννα Βύση στο Ρέξ. Πίσω από τη μεγάλη της καλλιτεχνική πορεία, η Μέρι Λίντα βίωσε μία από τις πιο τραγικές στιγμές στη ζωή της. Το 70 δολοφονήθηκε η μητέρα της, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Μπουρνάζ. Αρχικά οι αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε δυστύχημα, όμως μετά από 10 μέρες αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για δολοφονία, με τη σωρό της να έχει εντοπιστεί απανθρακωμένη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα βιογραφικά στοιχεία που ήθελα να αναφέρω. Να πω ότι η Μέρι Λίντα δεν ήταν ένας κοινός θνητός και, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος φίλος, όσο ύψος της έλειπε, τόσο με τεράστια φωνή είχε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε και τον Αντώνη τον Μπρέκα στην παρέα. Ελπίζω να μην τον πήρε ο ύπνος και να είναι εδώ μαζί μας. Έχω βρει και αποσπάσματα από την εκπομπή του που μιλάει για το Στέλιο, η Λίντα μιλάει για το πώς πήγανε στον πρόεδρο, τον Λίντον Τζόνσον, καθώς επίσης μιλάει για το Χέντριξ που πήγαινε στο μαγαζί στην Αμερική και παρατηρούσε το πώς παίζει μπουζούκι και ότι τα καλά λόγια που έλεγε για το Χιώτη, όπως επίσης μιλάει και για τον ίδιο το Χιώτη. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και μερικές αφιερώσεις που ήρθαν να μην τους. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει σήμερα η γενέθλια, η φίλη μας η Μάχη, ξέρω ότι αγαπά το στράτο. Αφιέρωσε της ένα τραγούδι, να σε καλά. Καλημέρα στην παρέα, κύριε Γιάννη, και καλό παράδεισο στη μεγάλη τραγουδίστρια τη Μέρη Λίντα που έφυγε από κοντά μας. Για πάμε λοιπόν στο φίλο μας τον Αντώνη τον Μπρέκα. Καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Λίγο βάρβαρος που σε ξύπνησα τέτοια ώρα.
1: Δεν κοιμάμαι. Αν είχα κοιμηθεί δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Όχι, εντάξει, να είσαι καλά.
0: Εντάξει, απλά είναι λίγο ζόρικα η ώρα για κάποιους.
1: Οπότε... Ναι, όχι, εμείς είμαστε ξενύχτιδες, δεν υπάρχει.
0: Και στρατιώτες του επαγγέλματος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Να πω λίγα λόγια.
1: Τις τέσσερις δεν ασχολούσαμε τη δουλειά.
0: Να πω λίγα λόγια για τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Μπρέκα. Ήταν διευθυντής στο TV Έθνος χρόνια. Ασχολείται με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, εκπομπές στα ραδιόφωνα. Αυτά που έχω αλλιεύσει σήμερα να βάλουμε από τη Μέρη Λίντα είναι από την εκπομπή σου τα παραπολιτικά. Είχες κάνει και εκπομπή στον 984, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, με την
0: Έχω αλλιεύσει σήμερα να βάλουμε από τη Μέρη Λίντα είναι από την

0: δηλαδή η τραγουδίστρια που πατούσε πάνω στον τόνο. Ο Σπανός έλεγε, μάλλον τον Κατσαρό άκουσα που είπε ότι είναι το λαϊκό Αηδόνια.
1: Αηδόνια, ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Αηδόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Σπανός έλεγε ότι είναι η καταπληκτικότερη φωνή. Και εγώ πιστεύω επίσης ότι η Μέρι Λίντα, με, ας μου επιτραπεί αυτό, με εξαίρεση τη Βίκη Μοσχολιού που δισκογραφικά πέρασε η φωνή της από το λαϊκό, από το ρεμπέτικο μέχρι το πολύ σύγχρονο, η Μέρι Λίντα είναι το αντίστοιχο πράγμα, γιατί τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη, την Απαγωγή, βραβευμένη κιόλας στο
1: το 61 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ήταν πρωτού γίνει Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μετά από ένα-δύο χρόνια έγινε, που ήταν το λεγόμενος διαγωνισμός, τόσο πάντων αυτό του ελαφρού τραγουδιού, έτσι λεγόταν τότε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μετά έγινε, ναι, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το εμβληματικό εκείνο και το, αν θυμηθείς, τον ηρώ μου, που τη μουσική την πήρανε και οι Beatles και τις βάλανε του Μίκενο τη μουσική και την κάνανε παγκόσμια επιτυχία. Τέλος πάντων, είναι μια τραγουδίστρια που, εκτός από αυτό το ντουέτο που είναι ίσως το μεγαλύτερο ή το πιο διάσημο, ας το πούμε, ντουέτο που πέρασε από την ελληνική μουσική, το αντίστοιχο ίσως να ήταν τηρμένο των αναλογιών του Τσισάνη με την Ίνου. Τέλος πάντων, έχει πιτσιτσάνι, δηλαδή είναι μια φωνή που πάνω της πέρασε σχεδόν όλα τα είδη του τραγουδιού, και επιπλέον ήταν και μέχρι πρωτού πάει και εκεί στο γυροκομείο, μέχρι
1: ήταν ενεργή,
0: πολύ μεγάλη, ναι, όχι, okay, εκτός από ενεργή, έβγαινε και η φωνή της, δηλαδή ήταν σαν να μην είχε περάσει μια μέρα.
1: Ρε, τους μάζευε στο γεροκομείο και γινότανε χαμός.
0: Ναι, ναι, όχι, μα θυμάσαι και
1: το βίντεο που κυκλοφόρησε, που πήγε η τραγουδίστρια στο που πήγε στο γεροκομείο και την μάζευε στα γενέθλιά της και έγινε πανηγύρι, της δώσαν το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά λέω ότι και επί σκηνής, θυμάσαι εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 2000, που κάπου στο Γκάζι κοντά εκεί, που τραγουδούσαν μεγάλες τότε, η Μέρι Λίντα ήταν, ποια άλλη ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Που είχαν μαζευτεί όλες μαζί.
0: Ναι, ναι, που η Λίντα ήταν όπως ήταν και το 60, ας πούμε.
1: Φοβερό μπριο. Φοβερό,
0: ναι,
1: μπριο,
0: ναι.
1: Και στη σκηνή και
0: πω, πω, πω. Στη σκηνή και η φωνή της.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Φαινόμενο.
1: Ευδόκησε και να έχει το χιώτη μαζί της, αλλά απέδειξε τελικά ότι και μαζί με και χωρίς το χιώτη ήταν αυτόφωτη, διότι τραγούδησε.
0: Μα λέμε ότι ακριβώς, μα το Θεοδωράκη, αυτό που είπαμε, και τη Μυρτιά και την Απαγωγή και το αν θυμηθεί όλα αυτά, τα είπε πριν από το χιώτη. Δηλαδή, με το χιώτη πότε παντρευτήκαν, το 67, και μη μιλάμε τώρα ότι αυτό είναι το 60.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ναι, δηλαδή πριν. Το χιώτη το γνώρισε το όχι, λάθος, χωρίσαν το 67, νομίζω το 57 παντρευτήκαν. Τέλος πάντων, ήταν ταυτόχρονα.
1: Τα δηλαδή, γνώρισε, ήταν πρώτο πιτσιρίκα. Δεν θυμάσαι τι λέει.
0: Ναι,
1: τα λέει ίδια.
0: Σε δύο δόσεις η γνωριμία. Ήταν σε δύο δόσεις, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν τα είπα, τα λέει η ίδια, αλλά θα τα πες.
0: Ήταν μια στο Πιγκάλ.
1: Σωστά.
0: Όταν ήταν κατά την, βέβαια οι γυναίκες με την αυταρέσκεια που είχαν, δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη ακριβώς και για τις ηλικίες, έτσι. το γεγονός είναι ότι ήταν τουλάχιστον το 35 γεννημένοι. Ήταν στο Πιγκάλ και μόλις τον είδε, δηλαδή με τον ερωτεύτηκε, ανήλικη ήταν, με την πρώτη ματιά.
1: Την άκουσε που λένε σήμερα.
0: Ναι, ναι, μετά στην Κομπαρσίτα, που εκεί πέρα ανοίχτηκε ο Χιώτης. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική, ένας χαρακτηριστικός διάλογος που της λέει, ξέρεις ότι όταν με φτάσεις
1: στο ύψος,
0: στο ύψος, μπράβο, θα... Α, μάλιστα νομίζω στο Πιγκάλι είναι που της λέει, πες μου σ' αγαπώ.

0: και λέει αυτή σ' αγαπώ και λέει όχι με έναν άλλον τρόπο και τα λοιπά. Και εκεί τη λέω όταν βέβαια δεν ψήλωσε ποτέ και η Λίδα, δεν θα τον έφτανε ούτως ή άλλως, αλλά...
1: Είπα, κάποιος είπε ότι όσο ύψος της έλειπε, τόσο τεράστια φωνή είχε.
0: Θα σου πω όταν, που δεν της παρούσε κάτι εκεί με τον Λιβαδά, το γνωστό παραγωγό, ξέρεις,
1: ναι.
0: Με το ύψος, τέλος πάντων. Αλλά πάμε τώρα στη γνωριμία και εκεί πέρα λοιπόν της είπε αυτό, όταν ψηλώσεις θα, αυτό, ύστερα πάει αφού έχει τελειώσει και της λέει θα πάω εγώ σήμερα στο σπίτι. Την πάνε, πέρασε από αυτό για να μην ξυπνήσουν και την οικογένειά της, γιατί γέρασε ένα γάλα εκεί σε ένα γαλακτοπολείο και όταν ξημέρωσε που λένε ο Θεός τη μέρα, πήγε στον πατέρα της που τον ήξερε, τον Κυραλέκο.
1: Έκαναν παρέα, έκανε παρέα με τον πατέρα.
0: Ναι, και του λέει Κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, γιατί θέλω να παντρευτώ τη Μέρη. Και έτσι τη ζήτησε σε γάμο. Κατά την εκδοχή, τέλος πάντων, κατά τις αφηγήσεις της ίδιας της Μέρης Λίτα. Έτσι ήταν η γνωριμία. Και τους πάντρεψε η Βλαχοπούλου.
1: Ναι, η Ρένα.
0: Ναι, η Ρένα η Βλαχοπούλου.
1: Εντάξει, ήταν οι κολεγές αυτές στη δουλειά μας, είναι γνωστές.
0: Και μείνανε μαζί καμιά δεκαετία.
1: Λοιπόν, sorry για να βάλουμε τα σχετικά που
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πω ότι κάνουμε αφιέρωμα στην μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, τη Μέρη τη Λίντα. Να πω ότι καλεσμένος μου είναι ο Αντώνης Οπρέκας, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Και μιλάμε για εκείνη, διότι της είχε κάνει 2 εκπομπές. Είπαμε, μία στον 984 και μία στα παραπολιτικά. Λοιπόν, για συνέχιση, Αντώνη, τι έλεγαμε μετά την αναγκαία διακοπή?
0: Ναι, εντάξει, η αναγκαία διακοπή. Οι διαφημίσεις πάντα προηγούνται. Αλλά τι θέλω να πω, μήπως θέλεις να βάλεις ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε μετά?
1: Βεβαίως,
0: για να
1: τι θες να βάλω?
0: Δεν ξέρω τι έχεις βάλει, να βάλουμε το αράκι να τα ανοίξουμε και την παλιά φιλία μας. Ρε μάγκα το παράκανες, πώς το λένε, τον τίτλο δεν θυμάμαι.
1: Ρε μάγκα το παράκανες.
0: Γιατί χαρώ πολλά μου τα έκανες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: αν και είχα κανονίσει να βάλω την απαγωγή του Θοδωράκη.
0: Βάλε την απαγωγή.
1: Να βάλω την απαγωγή, θα βάλουμε και εκείνο.
0: Έτσι κι αλλιώς αναφερθήκαμε.
1: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, αυτό που με ρώτησες είναι το Παρτίδες. Μουσική έχει γράψει ο Χιώτης και στίχους ο Χράλαμπος ο Βασιλιάδης. Ο λεγόμενος Τζάντας. Ο Μπάμπης ο Τζάντας.
1: Ο Τσάντας, ο οποίος, ξέρεις, η αδερφή του Τσάντα, τώρα παρένθεση είναι αυτή, ήταν παντρεμένη με τον δικτάτορα, τον Παπαδόπουλο, την οποία χώρισε φτιάχνοντας τότε το...
0: Το περίφημο νόμο της μιας νύχτας.
1: Μπράβο, το αυτόματο διαζύγιο και ναι, χώρισε την αδερφή του Τσάντα, του Βασιλιάδη.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Βέβαια.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Ναι. Τι λέγαμε, ναι, να πούμε για την Μερλίντα, ότι ήταν η ζωή της πέρα από τα γνωστά με το Χιώτη, με το αυτό πώς συνέβη, που πήγαν στην Αμερική, πώς χωρίσανε, με το πώς ο Τζιμ Χέντριξ στην Αμερική άκουσε και θαύμασε το Χιώτη.
0: Τι, τα έχω αυτά. Αυτά, ναι, τα αποσπάσματα τα έχω αλλιεύσει από την εκπομπή σου, και τα έχω να τα παίξουν. Και για το Χέντριξ και για το Χιώτη και για τον Τζόνσον.
1: Ακριβώς. Να πούμε όμως ότι η Μέρλιντα, μπορεί και να το έχεις πει, η οικογένειά της είχε 17 παιδιά. Ήταν
0: όχι,
1: το
0: 17ο, σ' ακούμε.
1: Το 17ο παιδί.
0: Κοίτα να δεις. Μπράβο.
1: Ναι, και πριν από αυτή είναι η... Η αδερφή, βέβαια δεν γνώρισε και τα 17 αδέρφια, έτσι.
0: Εντάξει, κάνε τότε πεθάνε. Κάναν πολλά παιδιά, γιατί τα περισσότερα φεύγανε.
1: Ναι, και πρέπει να είχαν με την τελευταία αδερφή της, η οποία ζούσε μέχρι και τις αρχές του 10 τόσο, ας πούμε, και τα λοιπά, που είχε φτάσει 90 χρονών. Ήταν η μικρότερη, ας πούμε, με μεγάλη διαφορά ηλικίας από την τελευταία αδερφή. Μετά η μάνα της Λίντα, το 70, ξέρεις ότι έπεσε θύμα.
0: Τη σκότωσαν στο σπίτι, στο Πουρνάζ.
1: Δολοφονίας, ακριβώς. Μπήκανε, την κλέψανε, τη σκοτώσανε και την κάψανε, τη ρίξανε ενόπνευμα και την κάψανε.
0: Πω.
1: Ναι, φρικτό.
0: Το ανέφερα ότι δεν το ξεπέρασε ποτέ και ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με αυτό.
1: Ναι, μετά παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, και τον άντρα της, από τον οποίο
0: έχει και την κόρη.
1: Ναι, και είδε και έπαθε να ξεφύγει, γιατί όπως έλεγε, την κακοποιούσε, ενώ...
0: Ναι, ήταν κακοποιητικός.
1: Ακριβώς, και έφυγε και παντρεύτηκε επίσης μετά και τον Τάκη το Σαγιόρ, που...
0: Το χορευτή.
1: Ναι, που μείνανε 5-6 χρόνια. Κράτησε ο γάμος.
0: Ο Τάκης είναι φίλος, χρόνια του κάκαν και συνέδευε στον Αντένα.
1: Ναι. Εκεί στην πλατεία Βικτωρίας και τα λοιπά.
0: Άνω Γλυφάδα έμενε τότε, βέβαια, τέλος πάντων, όταν το γνώρισα εγώ. Θα μου πεις πολύ αργά και παλιά.
1: Ναι. Και έτσι, ναι, ήταν μια περιπετειώδης ζωή, αλλά ήταν πάντα αισιόδοξη και πάντα, ξέρεις... Δεν τα έβαζε, ρε παιδί μου.
0: Μέσα της και έβλεπε την καλή πλευρά της ζωής.
1: Ακριβώς. Ήταν και όσα πάνε και όσα έρθουν πολλές φορές.
0: Μήπως πρέπει να είμαστε περισσότεροι, έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι. Γι' αυτό κιόλας δεν έκανε και περιουσία, γιατί...
0: Εντάξει, καλή ζωή.
1: Ναι, πέρασε, τέλος πάντων, μέσα από τις δυσκολίες και τα λοιπά...
0: Δεν έχεις ακούσει που λένε καλή ζωή, κακή διαθήκη.
1: Τώρα λοιπόν θα σας πω το καταπληκτικό. Κάποια στιγμή εκεί το 2004, που θα ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο συγχωρημένος ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, ο θεατρώνης, ο Βαρώνας, ο λεγόμενος, ο Βαγγέλης και τα λοιπά, με τον έρωτα της ζωής του, της Μαρούλα, τη Γιούλη,
0: σωστά,
1: ουδέα και τα λοιπά. Ήμουνα και με είχε και λίγο και σαν σύμβουλο ρεπερτορίου. Μου λέει, τι να κάνουμε τότε το 4. Του λέω, παιδί μου, τι να κάνουμε. Είχε επαναλάβει, θα επαναλάβουν. Του λέω, αυτό που είχες κάνει 50 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, θα τα κάνουμε τώρα πόσα χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, αφού θα είναι και η, λόγω Ολυμπιακών, ξέρεις, θα έχουμε και από το εξωτερικό κτλ. Και μάλιστα απευθυνόμαστε στην Κάτια την Γερινού με το Μίκη Θεοδωρά για να κάνει το κείμενο. Και μου λέει, τραγουδίστες, λέω, Μητσιάς και Μερλίντα. εννοούμε ακριβώ με το Μητσιά. Μου λέει, έτσι μιλάνε και πώς να πω, τα βρίσκουνε.
0: Σωστά.
1: Μου λέει, ναι, μου λέει μάλιστα ο Μητσιάς ότι ξέρεις, θα έκανα συναυλίες για το καλοκαίρι, αλλά αν πρόκειται για αυτό, είναι δηματικό και μάλιστα. Τον κλείνει. Έλα όμως ο Βαγγέλης ήταν, πολύ σφιχτός, να μην το πω αλλιώς. Οπότε αφού κλείνει με τον τον Μανώλη, ξέρω, κάποιες χιλιάδες
0: βραδιά,
1: το θέμα. Όχι, δεν μιλάμε. Ο Βαγγέλης τα υπολόγισε γιατί ήταν νέο το ευρώ τότε.
0: Σωστά, το δύο μπήκε στη ζωή μας.
1: Ναι, το υπολόγισε ακόμα σε δραχμές. Έλα που το κλείνει και μετά το μετανιώνει και θέλει να το γυρίσει αλλά δεν ξέρει, οπότε κλείνω του κλείς και ραντεβού με τη Μεριλίντα. Μετά με παίρνει αφού έχει το ραντεβού και μου λέει, αυτό μου λέτε παιδί μου, το αυτό με τη ΣΥΠΑ δεν με έχει πάει να μου απαντήσει. Παίρνω, λέω, κύριε Λίντα, δεν με ξέρετε και βέβαια κάτι αυτό. Μου είπε να μου δίνει 120.000 το μήνα. Δηλαδή είναι το βασικό, πώς να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή ήταν λίγα, πολύ λίγα τα λεφτά.
1: Ρε παιδί μου, ναι, εξεπτελιστικό. Γιατί είχε καεί στο άλλο που τελικά δεν μπούτε ο ένας, πήγε ο άλλος. Αλλά τέλος πάντων. Και λέω, μα το θεώρησα, μου είναι προσβλητικό. Τι να πάρω τώρα να. Τέλος πάντων τον παίρνω, τηλεφωνώ, του λέω και Ευαγγέλη τώρα, τι είναι αυτό που είπατε. Σε μία λίτα τώρα 100.000 δραχμές.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος γνώση.
1: Βρε είχε, αλλά ήθελε να μην το κάνει για να μην πληρώνει τόσα λεφτά. Και τι μου λέει ο Βαγγέλης. Καλά μου λέει, την έχεις δει πόσο κοντή είναι. Εγώ τι σχέση αυτό με το με τα λεφτά που θα έδινες.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το.
1: Θέλω να σου πω.
0: Δεν το έλεγες και όσο κοντή είναι, τόσο μεγάλη είναι η φωνή της.
1: Όχι ρε παιδί μου, το ξέρε, αλλά δεν είναι ο Βαγγέλης, ήταν, δεν μιλάμε τώρα, τέλος πάντων, ένας χαρακτήρας θεατρικός μόνος του, δεν ήταν άλλη υπόθεση. Ναι, αυτά για τη Λίδα, τι άλλο να πει κανείς.
0: Να πω ότι τον δεύτερο άντρα της τον λέγανε Αλέξανδρο Θεοχάρη.
1: Μπράβο, Αλέξανδρος Θεοχάρη.
0: Που έχει και το παιδί μαζί της και ο τρίτος είπες ότι, που δεν αναφέρεται πουθενά και καλά έκανε και το είπε, ότι ήταν με τον Τάκη του Σαγιόρ.
1: Βεβαίως, εκεί είπα πρέπει να παντρευτήκαν στη δεκαετία του 70-76, κάπου εκεί χωρίσανε κιόλας. Αλλά παρέμειναν φίλοι, δεν χωρίσαν, δεν είχε δηλαδή κάτι δραματικό.
0: Ο Τάκης δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος για δραματικά και τέτοια και από τους παλιούς καλούς χορευτές του ελληνικού θεάτρου.
1: Με τη Μελίντα και τα λοιπά. Ναι. Και που κάνανε δίδυμο και μάλιστα η ίδια είχε πει ότι δεν της ήταν και αρκετά πιστός. Και βέβαια αυτό που η ίδια είχε πει για το χωρισμό, τέλος πάντων, με τον με το Χιώτη. Στην ουσία έγινε στην Αμερική. Πολλά λέγονται που δεν έχει καμία σημασία να τα αναφέρουμε.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι να ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Παρτίδες» που μου ζήτησες, και γυρίζοντας.
1: Και ταιριάζει.
0: Ακριβώς. Και γυρίζοντας να μου πεις.
1: Θα πούμε για τις παρτίδες.
0: Για τις τσαχπινιές στην
1: Αμερική. Τις παρτίδες.
0: Εγώ λέω τσαχπινιές.
1: Ναι, όχι. Να το δέσουμε το τραγούδι, ρε παιδί.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, παρτίδες, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης. Να πω ότι η πρώτη εκτέλεση είναι του Τάκη του Μπίνη μαζί με τη Στέλλα τη Χασκίλ και το Χιώτη βεβαίως.
1: Ναι,
0: και μετά το είπε η Μέρι Λίντα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι θέλεις να ακούσουμε, να μιλήσουμε για τον Χέντριξ, τον Τζόνσον και να βάλουμε τα αποσπάσματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Ή να μου πεις για τις τσαχπινιές της Αμερικής πρώτα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Δε, έτσι κι αλλιώς, πώς να το πω, απλώς ήταν η ίδια, έλεγε ότι τη ζήλευε πάρα πολύ, τσακωθήκανε αυτό, όπου κάποια στιγμή μέσα στα νεύρα του της είπε να του γυρίσει ένα που της είχε κάνει δώρο, ένα βραχιόλι, και έτσι μάλιστα είπε ότι το έχω για τα μούτρα σου και το βραχιόλι, το έχω για την κόρη μου και τα λοιπά, και του το πέταξε και του λέει από εδώ και πέρα που μου φέρεις το θα μου δώσει και το διαζύγιο, και έτσι χωρίσαν και σηκώθηκε και έφυγε.
0: Και όχι μόνο αυτό, είπε,
1: ο Χιώτης από την Αμερική.
0: Η Λίντα είπε, πήρε την ευθύνη, το είπα προηγουμένως άλλωστε, ότι πήρε την ευθύνη επάνω της και ότι κακός
1: δεν έπρεπε, ακριβώς.
0: Ακριβώς, κακός που χώρισε από τον Μανώλη.
1: Δεν έπρεπε και μάλιστα μετά ο Μανώλης παντρεύτηκε, που ήταν και φίλη της, πώς λέγαν, την Ζωή Νάχη.
0: Την Νάχη, μπράβο.
1: Ζωή Νάχη. Όχι, Ζωή Νάχη ήταν το όνομά της.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό λέω, ναι. Ήταν και φιλενάδα της
1: Από παιδιά, ναι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και έχει και παιδί, δεν είμαι γνώστης, μαζί της με την Άχη ο Χιώτης.
1: Δύο παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δύο παιδιά, νομίζω ότι έφυγε και η ζωή να έχει, νομίζω.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Πρόσφατα σχετικά ήταν μεγάλη και εκείνη σε ηλικία.
0: Λοιπόν, να βάλω τα δύο αποσπάσματα που μιλάει για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το Τζίμι Χέντριξ, και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχεις, αν θες να καθίσεις και μετά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Σε παιδί μου, κάποια στιγμή, τι ώρα είναι εκεί, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ πάω μέχρι τις 5, άστο. Λοιπόν, εγώ είμαι too late, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί.
1: Λοιπόν, πάμε. Εγώ μην νομίζω, εκεί γύρω στις 5-6 κοιμάμαι το πρωί.
0: Το κακό με εμένα, Αντώνη μου, είναι ότι κοιμάμαι στις 5, στις 6, και, αλλά 9.30 σηκώνομαι. Δεν με κολλάει ύπνος, τέλος πάντων. Είναι χρόνια αυτή η κολόνια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Λίντα να μας λέει για τον Λίντον Τζόνσον.
2: Γνώρισαν πολύ πολιτική, γιατί το μαγαζί είχε κάποια connections με το αυτό. Και γνωρίσαν πολύ κόσμο εκεί. Και λέει, θα θέλατε να έρθετε να τραγουδήσετε για τον πρόεδρο? Ποιος δεν θα θέλει και ποιος δεν θα λέει όχι? Και έτσι, μετά από λίγο καιρό, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τον Οχάρ και πήγαμε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ρώτησαν τον Χέντριξ, μάλλον από θαυμασμό, του λένε, είσαι το μεγαλύτερο κιθαρίστας στον κόσμο που έχουμε ακούσει. Λέει, ναι, γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Ο Χέντριξ είχε έρθει αρκετές φορές και άγουγε στο Eighth Avenue το Χιώτη. Και εμένα, βέβαια, θα άγουγε το Χιώτη, άγουγε εμένα, αλλά εκείνον τον ενδιέφερε πιο πολύ η κιθάρα και το μπουζούκι. Και τον θαύμαζε. Ερχόταν σαν πελάτης, γιατί είχε ακούσει για το Χιώτη ότι παίζει πολύ ωραία και ερχόταν να τον ακούσει. Ερχόταν και του ψάχνε την κιθάρα, ερχόταν στο πάλκο πάνω την ώρα που παίζαμε και τον κοίταζε, του λέγε γιατί αυτό εκεί και γιατί αυτά. Τον ρώταγε πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύο ήταν για τον Χέντριξ και για το Χιώτη. Έχω αλλιεύσει, βέβαια, πώς το λένε, για τον Τζόνσον και για το Χέντριξ. Έχω αλλιεύσει, ναι, βέβαια, το τι σου είπε που μιλάει για το Χιώτη. Καθώς επίσης και μιλάει και για το Στέλιο.
1: Ναι, την Άχη, νομίζω, εγώ θα πρέπει να μπερδεύτηκα.
0: Τι?
1: Παντρεύτηκε πριν από τη Λίντα.
0: Βεβαίως, και έλεγε η Νάχη, και εγώ δεν το πιάσα. Έλεγε η Νάχη ότι μας έφαγε ο τρίτος άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό κιόλας και το βραχιόλι είπε ότι δεν το... Τη το είχε κάνει δώρο στη γιορτή της, κατά τα λεγόμενά της, ας πούμε, και μετά όταν επειδή ζήλευε κατά την, τώρα δικαιός αδίκως δεν είναι καμία σημασία, κατά τη Μέρι Λίντα, τη ζήτησε και τη λέει το βραχιόδι, το είχα για τα μούτρους, το είχα για την κόρη μας, και εκεί πέρα είναι που του λέει χωρίσαμε και σηκώθηκε και έφυγε από την Αμερική ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης και ήρθε η Ελλάδα. Πάντως τεράστιος.
1: Και βέβαια, σπουδαίος, έκανε, είπαμε, πρόσθεσε τη χορδή εκεί στο Πουζού και ήταν το τετράχορδο.
0: Το έκανε τετράχορδο ακριβώς.
1: Ναι, που έδωσε μια άλλη διάσταση, ας πούμε, και στον ήχο του Πουζουκιού και βέβαια
0: άνοιξε δρόμους περισσότερους.
1: Ακριβώς.
0: Στο παίξιμο.
1: Ναι, και μετά πέθανε και δεν κράτησε και πάρα πολύ από, είχε την καρδιά του δηλαδή ο άνθρωπος, και λίγο αφού του μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν ήταν 10 και τα λοιπά, πέθανε δηλαδή μετά το χωρισμό με την Λίντα.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να αναφέρουμε για αυτή την άλλη, αυτή τη μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Πάντως το θέμα είναι ότι έχουμε φθήνουσα πορεία σε φωνές και σε ανθρώπους που υπηρέτησαν το λαϊκό τραγούδι. Τι να πω τώρα.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ξέρεις, όμως πολλά πράγματα είναι οι ίδιες οι εποχές, δηλαδή, που τα δημιουργούν.
0: Είναι και στην εποχή τους.
1: Ναι, και βέβαια πολλές φορές, ξέρεις, οι αποτιμήσεις έρχονται τα χρόνια και γίνονται. Δεν γίνονται, όταν δηλαδή συμβαίνουν τα πράγματα, πολλές φορές δεν αποτιμούμε τους ανθρώπους όπως πρέπει ή τους υπερτιμούμε, χωρίς να πρέπει. Ο χρόνος είναι αυτός, τέλος πάντων, που καταξιώνει τα πράγματα στην τέχνη. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι και τέτοια η εποχή. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε, βέβαια υπάρχουν οι συναυλίες, υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν γκέλ και έχουν κοινό, αλλά είναι κάτω από τα ραντάρ, είτε της τηλεόρασης είτε των ραδιοφώνων με τις playlists και τα λοιπά. Δηλαδή οι ίδιοι πια δεν έχουμε και την αίσθηση του τι ακριβώς γίνεται.
0: Να κάνω μια παρατήρηση.
1: Συγγνώμη τώρα για το λαϊκό που είπες τραγούδι. Ας πούμε, πόσο αίσθηση έχουμε ή το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το λαϊκό τραγούδι με την έννοια του ρεμπέτικου και των νέων ρεμπετών και τα λοιπά. Υπάρχουν 4.000 κομπανίες νεολαίων σε όλη την Ελλάδα που τραγουδάνε ρεμπέτικα τραγούδια και κάνουν δικά τους τραγούδια που ναι, έχουν πέρασμα.
0: Ναι, αλλά εγώ διάβαζα σήμερα το playlist που παίζει σημερινά στα ραδιόφωνα και κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό. Και όχι μόνο αυτός, αυτός που έκανε και την ανάρτηση είναι της δουλειάς και το κορόιδευε κιόλα. Δηλαδή δεν είχε άδικο βασικά, γιατί άμα δεις τι έπαιζε. Τέλος πάντων.
1: Και επίσης να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι επειδή δεν υπάρχει και δισκογραφία, επειδή δεν. Ο ήχος που ακούγεται παντού ακόμα και στα διατύπτωση είναι ένα συμπιεσμένος ήχος, δηλαδή καταλαβαίνεις το να πω. Όμως πίσω από αυτό το τη φαινόμενη πραγματικότητα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ζωντανά κύτταρα που έχουν πρόσβαση στον κόσμο, απλώς εμείς είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι για το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς, λοιπόν, να πάμε. Τι είπες, Παναγιώτη? Λοιπόν, να το βάλεις, να πούμε στον Αντώνη ότι και το επόμενο μισάωρο, άμα θέλει, μπορεί να συνεχίσουμε.
1: Λιγότερο θα πούμε μια ιστορία μόνο.
0: Ναι, και θα συνεχίσουμε. Ναι, πάμε. Έχω δελτίο ειδήσεων τώρα. Οπότε, λοιπόν, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε. Αντώνη, μου σε ξαναπαίρνουμε σε 5 λεπτά.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 12η νύχτα στο Ιράν. Πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στη Σιρίκ στα νότια και στην Αχβάζ στα νοτιοδυτικά. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απειλήσε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμού, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου υπήρχε ένταλμα σύλληψης και για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας, ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο μετά από τσακωμό, πήρε χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία στις 23 Ιουλίου του 2018. Που άφησε πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Στη Γάλλη, μνημονεύεται από χθες το βράδυ μεγάλη πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αύλιο χώρο επιχείρησης με ανακυκλωμένα υλικά βόρεια της Νέας Τενέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη έπληξαν χθες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του State Department προς Δημοκρατικό Βουλευτή. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες κοντά